0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like a fool.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

have we got

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Στο δεύτερο. Στο δεύτερο, μπράβο. Γιατί
4: πήρε κατοχή ο Λεβαδιακός, ναι.
3: Από τα ρεπορτάζ λέει ότι τον έσωσε και ο τερματοφύλακάς του.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι, ήταν MVP. Okay.
4: Μερικά μηνύματα για να φύγουμε. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Γενικά η συζήτηση είναι τη συζήτηση με τα καύσιμα. Το άσχημο είναι ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος είδαμε ότι στην Ελλάδα ήταν εδώ ήδη. Ανέβηκε το καύσιμο σε ένα 24ωρο. Αυτό
3: καλή,
4: είναι το κακό.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι,
3: και εμάς όταν κάτι ανεβαίνει,
4: ναι,
3: δεν κατεβαίνει.
4: Δεν κατεβαίνει μετά.
3: Δηλαδή εντάξει.
4: Εκτός από τα είδη πρώτης ανάγκης, τα υπόλοιπα τα καθορίζει η αγορά. Αποστόλιος το γράφει αυτά. Αν δεν μπορεί να το πουλήσει γιατί δεν το παίρνει κανείς, το προϊόν θα αναγκαστεί να μειώσει την τιμή. Γιατί αυτό που θέλει είναι να το πουλήσει.
3: Ρε παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Και η Louis Vuitton,
4: yeah,
3: τσάντες είναι, ξέρω εγώ, τα λοιπά. Δηλαδή, ναι, άμα θες εσύ και είσαι τρελός και πας να δώσεις και 25 και 30 χιλιάρικα για μια τσάντα, γιατί γράφει πάνω Louis Vuitton, ας πούμε.
4: Τι να κάνεις, άμα βγάζω 10 χιλιάρικα τη βδομάδα, να μην τη δώσω, ρε Σμαράγδα.
3: Ναι, θέλω να σου πω, αλλά δεν συζητάμε.
4: Θα θέλει η Βαρβάρα καμιά Louis Vuitton και τι μου το τρώει.
3: Αμάν.
4: Βαρβαρίτσα, αυτά τα έχουμε λύσει με τα προβλήματα. Τα έχουμε πει, παιδί μου. Πώς μπορεί το Βαρβάρα τώρα.
3: Έλατε, μόλις άκουσες Louis Vuitton, μήπως είναι το άγχος σου.
4: Μια ερώτηση για τον Πρωθυπουργό.
3: Ναι.
4: Πώς είναι να κυβερνάς, λέει η Ελένη, έναν λαό όπως ο ελληνικός.
3: Ωραίο. Ωραίο. Μ' αρέσει η Ελένη.
4: Εσύ, Ελένη. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Θείο Γιώργο. Ο Θείος μου Γιώργος.
3: Πάντως η Ελένη για να επιμένει να τον κυβερνάει.
4: Ναι.
3: Δεν θα του είναι και τόσο δυσάρεστο.
4: Ο Θείος μου Γιώργος, για να φύγουμε. Και η θεία μου η Έλλη μας ακούνε τώρα από τη Σάμμο, έτσι.
3: Ναι,
4: από το Ηρέον.
3: Ναι. Τα φιλιά μας.
4: Ναι. Είναι ο θείος μου με το πιο διαστημικό επίθετο στην Ελλάδα. Στο έχω πει αυτό. Αλλά έμαθα ένα καινούριο. Έτσι. Το θυμάσαι το επίθετο.
3: Τέλος πάντων, αλλά ναι.
4: Space. Ο θείος μου ο Γιώργος, ο Space, έτσι. Ναι. Σίγμα πι, έψιλον ήτα, σίγμα. Μεγάλο σόι στη χώρα και στο Πυθαγόριο.
3: Ναι.
4: Και τι έμαθα φέτος το καλοκαίρι που έκλαψα, πραγματικά. Βγήκε στη σύνταξη πριν από λίγο καιρό. Αυτό μου το λέει μια ξαδέρφη μου. Η Ρέα, γεια σου Ρέα μου, φιλιά. Μου λέει το εξής. Άλλαξε λογιστή. Έτσι.
3: Okay. Υπήρξε
4: ένα άλλο λογιστή μόλις βγήκε στη σύνταξη κτλ. Χρειάστηκε ένα χαρτί. Και ψάχνουν, ας πούμε, το καρτέλο του. Παίρνουν τηλέφωνο. Πουθενά. Ξαναπαίρνουν τηλέφωνο, τίποτα. Είχε κάτι υπαλλήλου στο λογιστικό γραφείο που λες, ψάχνουν την καρτέλα, κάτι χαρτιά θέλουν και τα λοιπά. Δεν υπήρχε. Ψάχνανε το σίγμα όλο, από το σίγμα α μέχρι το σίγμα ω, ας πούμε, που λέει ο λόγος, έτσι. Δεν υπήρχε το όνομα με τίποτα. Ήταν υπάλληλο σε άδεια.
3: Ναι.
4: Λέει, πάρ τον, μπας και ξέρει. Τον παίρνουν τηλέφωνο τον υπάλληλο, του μου ήταν σε άδεια. Λέει, πού είναι εσύ, του Γιώργου, λέει, του Σπέιτα ο φάκελος. Λέει, αυτό στο Δέλτα. Το Δέλτα, λέει, γιατί. Για να το θυμάμαι, λέει. Διάστημα. Αλήθεια. Τον έβαλε στο Δέλτα.
3: Τα φιλιά μας.
4: Άμα τσακάλι. Πάμε.
3: Πάμε. Σαν σήμερα το ταξίδι στη Σελήνη το 1902. Η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.
4: Τρομερό, με το φεγγάρι το οποίο ήταν από κασέρι. Το ξέρεις αυτό?
3: Όχι.
4: Δεν το ξέρεις αυτό?
3: Δεν το ήξερα.
4: Στο εφέ που χρησιμοποίησαν το φεγγάρι, γιατί κάποια στιγμή το κάνανε να κλαίει, ήταν από κασέρι.
3: Τέλειο.
4: Πάμε.
3: Έρχονται τα κασέρια του Μετρόπολης Ανταμερικών 5. Κεφαλογραβιέρες.
4: Κουτραδόρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Έλα, έλα, Ιζωμά Thermo System.
7: Με την εγγύηση ποιότητα Ιζωμά.
6: Που ακόμα το ψάχνετε. Και η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
10: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
11: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
10: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
11: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
12: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
16: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
15: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
16: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
15: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
15: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
17: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο, κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
20: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
23: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
24: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
26: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
27: Παπά.
26: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
28: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
26: Είστε έτοιμοι?
29: Άντε μπράβο.
30: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, Ερμάνο μου, δώσε, Ερμάνο μου, λίγο καλό μήνα εδώ με Φελιτσιτά λίγο. Έλα λίγο, Τίνο μου, τι έγινε.
1: Τι φλόρικα Φελιτσιτά είναι αυτά, ρε.
0: Όχι, θέλει, φέλει.
1: Φελιτσιτά.
0: Καλό, ναι, ναι. Φελιτσιτά. Θέλει, τι θέλει, δεν ξέρω τι θέλει, ρε φίλε. Φέλει, λέει. Όχι, θέλει, δεν ξέρω.
1: Κάντον. Θέλει λεφτά.
0: Θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά. Το μυαλό σου εκεί πάει, γυρίζει. Σαν το ράκι σε εσύ.
1: Σε καπιταλιστική.
0: Όσο σε μιλά για μένα, τόσο πιο πολύ δουλεύω. Πει μόνο βγάζω λεφτά. Αυτό. Εσύ είσαι ρακικό.
1: Σε καπιταλιστική
0: κοινωνία.
1: Κοινωνία ζω.
0: Λοιπόν, έχουμε Καζαμπάκα Θανάσιο. Δεν ξέρω, θα το πω λίγο. Με Καζαμπάκα νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια, ρε παιδί μου. Είναι ο βασικό μα. Είναι ο βασικό μα.
1: Δεν μου λε.
0: Δεν είναι, δεν έχει το πακί τη. Δηλαδή είναι ο βασικό μα. Δεν έχει
1: καμία εξάρτηση από τον Νικολίτη, καμία ραδιοειχοληψία.
0: Ναι, αλλά είναι ο βασικό μα.
1: Είναι
0: ο βασικό μα. Τέλο.
1: Είχαμε ποτέ, πάρε
0: εδώ. Ποτέ δεν είχαμε εξάρτηση. Εγώ βέβαια έχω εδώ επικοινωνία, έχω εσωτερική. Άλλη χημία, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε εσύ τώρα. Φτανίσου τώρα, έλα, φτανίσου. Μου ήρθε με τη φανέλα Κωνσταντέλια να με στεναχωρήσει πάλι.
1: Γιατί.
0: Γιατί. Τι γιατί. Τραυματίστηκε το παιδί, είναι ράκος από ό,τι έχω μάθει ψυχολογικά. Θα χάσει όλα τα καλά παιχνίδια στο Champions League, θα χάσει το 26.
1: Ο Τζίμας την πρώτη.
0: Και αυτό ο Τζίμας τα ίδια
1: είναι, είναι σύμπτωση, νομίζεις. Εγώ λέω δεν είναι σύμπτωση.
0: Τι να είναι, δηλαδή, τι είναι.
1: Μου στείλε ένα ουρολόγο.
0: Ουρολόγο, ναι, τι σε
1: ενός ορθοπαιδικού ένα κείμενο. Και λέει ότι καθόλου οι στρεσογόνες καταστάσεις είναι και να βγει περιβάλλοντος.
0: Προκαθορισμένο δηλαδή να γίνει, αυτό
1: όχι,
0: μου
1: λέει. Όχι, όχι, δεν είναι προκαθορισμένο να γίνει. Ναι. Αλλά η αλλαγή
0: όταν του πιέζεται και στρεσάρεται ένα άνθρωπο.
1: Ο στρεσογόνος της αλλαγής και πάνω αυτά είναι ένα ψυχοσωματικό κομμάτι που επηρεάζει.
0: Το άγχος, ο στρες, η πίεση πειράζει λες και αυτό.
1: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά λέω ένας.
0: Έτσι λένε τα ιατρικά. Τα άλλα λένε το ματιάσαμε. Έτσι τον κατεμιάσαμε. Τα άλλα, εγώ λέω, είναι η κακιά στιγμή σε όλα τα πράγματα, παιδί μου. Ήταν να γίνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα σου πω κάτι που μου είπε ο ουρολόγος που μου έφτιαξε το πρόβλημα.
0: Ναι, ο Σαρόπουλος.
1: Ο Σαρόπουλος, ο Λάμπρος. Σε ένα φαγητό που είχαμε πάει με το Φίστα τον Νίκο, οι τρεις μας, δύο ουρολόγοι.
0: Τριπλέτα. Σε έχει μαζέψει γιατρούς εκεί σειρά, ναι.
1: Εγώ, επειδή το είπε αυτός ο οποίος είναι μάχημος, δηλαδή δεν είναι ας πούμε θεωρητικός γιατρός, δηλαδή πώς το λέμε, παιδί μου.
0: Επεμβατικός.
1: Τη ομοιοπαθητική και όλα αυτά. Γιατί αυτοί εδώ είναι παλαβιάριδες, δεν τους πιστεύω.
0: Ναι, μέχρι να σε κάνουν κάτι και να τους πιστέψεις κι αυτούς. Ναι.
1: Μου είπε ότι οι αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές. Εγώ έχω τα πλάκα.
0: Ίσα-ίσα τα ψυχοσωματικά έχουν να κάνουν και με την. Ιατρική που δεν πιστεύεις. Τα ψυχοσωματικά λύνονται πάρα πολύ καλά.
1: Αν μου το έλεγε καμιά Καριστιανού ολιστικής ιατρικής, θα έλεγα να φύγει από εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Επειδή μου το Βασαρόπουλος.
0: Α, τώρα σου είπε Βασαρόπουλος.
1: Ναι,
0: πώς θα λέω τόσο καιρό που αδερφή μου λες με τα ομοιοεπιθετικά, με τα έντονα αλλιώς.
1: Ναι. Μιλάμε γιατρός ο οποίος σε παίρνει κάτω και σε βάζει.
0: Σε βάζει το έντερο, ναι, ξέρω. Ναι. Αλλά και άλλη ιατρική είναι. Τα ψυχοσωματικά κυρίως με ομοιοποθετική τελειώνουν, να ξέρεις.
1: Ποια είναι αυτά?
0: Αυτά οποία εμφανίζονται από το άγχος, το στρες, την πίεση.
1: Η ομοιοποθετική για μένα είναι.
0: Μέχρι σου λέω να αποδειχθεί το αντίθετο και μετά να έρθεις πάλι εδώ να την αποδεώνεις.
1: Δεν βρέθηκε η ομοιοποθετική.
0: Λοιπόν, πάμε, μην ξεκινάμε με θεατρικά.
1: Λένε ότι.
0: Τι όλο λένε.
1: Ο Κωνσταντέλης, ο Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι στο ντεμπούτο πάθανε αυτή τη ζημιά.
0: Εγώ πιστεύω
1: εγώ δεν το πιστεύω.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ναι. Αλλά λέω υπάρχει
0: και άλλοι λένε ότι το φάγαμε το παιδί, το ματιάσαμε, το κάναμε.
1: Την
0: Βασκανία την η θρησκεία μας την έχει. Μια χαρά την έχει η Βασκανία. Την έχει.
1: Βάλε τον κόσμο 800 χρόνια πίσω, άστα δεν.
0: Εγώ πιστεύω πάντως στην αρνητική άβρα. Στο αρνητικό κλίμα που επηρεάζει.
1: Αλλά όχι να το πάρει η θρησκεία, το εκμεταλλεύεται.
0: Η άποψή μου είναι ότι ήταν να γίνει και έγινε. Όπως πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Τώρα ήταν η κακιά στιγμή.
1: Σε ματιάξανε, λέει, 32 με το Κρήτη είχα εγώ. Ναι. Τι λέτε βλακίες.
0: Ναι. Λοιπόν, anyway, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν η αγάπη μου που έλεγε. Ποιος όλοι γι' αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. Γιαννιάς.
1: Ποιος Γιαννιάς.
0: Ο Γιαννιάς. Ο τραγουδιστής.
1: Το ξέρει η μάνα του.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Το Γιαννιά.
0: Δεν πήγαινε τότε. Από το 2000 μέχρι το 2010 γέμιζε μπουζούγια μόνος ο Γιαννιάς.
1: Ο Γιαννιάς.
0: Ήσουν η αγάπη μου.
1: Δηλαδή τώρα περπατήσει.
0: Πάντο λίγο ρε Θανάση.
1: Δηλαδή τώρα περπατήσει τσίπης και το γνωρίζει κανένας.
0: 100-0. Πλάκα με κάνεις ο Γιαννιάς. Ποιο καταράσκε τον Τέλεια, δεν ξέρω.
2: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
0: Να του. Εδώ τώρα, κατευθείαν.
1: Αυτά βλακή.
0: Ποιο καταράσκε. Καλησπέρα στον Ονό, καλημέρα στον Ονό. Τι κάνετε τα βαφτιστήρια μου, λέει εδώ.
1: Να του. Δεν είναι ο Ονό.
0: Πώ, αφού πάει και τρέχει, δεν πήγαμε στη Γερμανία. Εσύ ροχάλιζε με τα σόβρακα έξω και άλλο έτρεχε στι γέφυρε εκεί στον ποταμό.
1: Την που έκανα εγώ δεν την έκανε εσύ.
0: Τι έκανα εγώ, τι δεν έκανε.
1: Την που κάναμε.
0: Έλα, πήγατε μισή ώρα, κουνήστε λίγο το σάκο τώρα. Άσερε την προπόνηση.
1: Έχει κάνει σάκο ποτέ.
0: Έχω κάνει. Πώ δεν έχω κάνει. Πώ έχω κάνει με το όσο. Πολύ ώρα, μισή ώρα. Μισή ώρα με τον.
1: Ποια μισή ώρα να αντέξω, σάκο. Πάνω από 2,5 λεπτά είσαι κομμάτια να πούμε.
0: Είσαι.
1: πώς φαίνεται ότι δεν έχει κάνει σάκο.
0: Όχι, έχουμε κάνει. Απλά κάνουμε λίγο, ξανακάνουμε, ξαναπαναφέρουμε, ξανακάνουμε. Τι, σε ρί το πας εσύ.
1: Ο σάκο, όχι βέβαια.
0: Αυτό λέονται.
1: Δύο λεπτά διάλειμμα, παίρνει την παρέμβαση.
0: Αυτό λέονται. Μποντζόρνο, συνάπακτο, όλα τα παιδιά. Λοιπόν, η επικοινωνία μας σήμερα.
1: Αυτό κάνει λάθος τώρα που τρέχει στα τσιμέντα, είναι λάθος.
0: Ο νονός. Πρέπει να τον πάρουμε ανθεκτικά παπούτσια δώρο εμείς.
1: Ναι.
0: Τον νονό. Έτσι.
1: Τι νούμερο φοράει, καμιά 50.
0: 52, ξέρω εγώ, είναι.
1: Το δάχτυλο του κεραία είναι.
0: Σαν τον αυτά. Πώ τα λένε τα τετέι, πώ τα λένε τα ητέι, πώ τα λένε αυτά. Τα ητα, πώ τα λένε εκεί πάνω που είναι. Στην. Πε τώρα, στα Ιμαλάγια, πώ τα λένε ητέι, τετέι, πώ λέγονται εκείνα, ρε.
1: Πάντω, εχθέ με Κουγιανό τελειώσαμε 12 η ώρα την εκπομπή και μετά κάναμε εμπορική.
0: Δηλαδή, τελειώνουμε. Χθε ξεκινήσαμε 7 η ώρα το πρωί και τελειώσαμε 1-1,5 ώρα το βράδυ.
1: Μ' άρεσε.
0: Εντάξει, δουλειά, οκ. Okay. Είπαμε όσο εσύ μιλάς για μένα, τόσο εγώ πεις μόνο βγάζω λεφτά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν γίνεται όμως κάθε μέρα έτσι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα και τελειώσαμε τώρα. Έτσι. Αν δεν βρέξουμε τον ποπό μας, δεν έχει ψάρια, παιδιά, γενικότερα στη ζωή. Δουλειά, καλημέρα Ρίκο και σε σένα, κουλ. Πήγαινα μπουζούκια, ρε φίλε, άνετε μαζί στο ρεπερτόριο θανάτου έχεις. Ρίκο, αγόρι μου, τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε γουστάρει πολύ.
1: Τι περί αυτολογίε τώρα τα
0: καλά, δεν ξέρει το Γιαννιά, ρε φίλε. Βάλε λίγο αν δεν είχα λάθος, ήσουν η αγάπη μου. Λοιπόν.
1: Στο κτίριο μέσα, πώς το ξέρω το Γιαννιά.
0: Όλοι. Εκτός από σένα που δεν ασχολιώσουν τότε καθόλου με τα μπουζούκια. Όλοι ήσουν και φρεσκοπαπά.
1: Τα νέα παιδιά 25 χρόνια ξέρουν.
0: Πάμε να ρωτήσουμε έξω τώρα που θα βγει, ρωτήσε το Γιαννιά, τον ξέρετε. Λοιπόν.
1: Το Γιαννιά θα ξέρουν, δεν ξέρω το Γιαννιά. Ξέρει το Γιαννιά. Τώρα τι κάνει ο Γιαννιάς, τραγουδάει.
0: Τραγουδάει, κανονικά, ναι, φυσικά.
1: Τραγουδάει.
0: Απλά όπως οι περισσότεροι μετά από ένα σημείο δίνουν γκάζ για μια δεκαετία,
1: ναι,
0: ρίχνουν στροφές.
1: Part-time.
0: Όπως το έκανε και η Μπέγκιζίνα, η Παϊβαδί, ναι. Όλοι. Τι part-time.
1: Part-time.
0: Εντάξει, τι part-time. Βγάλανε λεφτά. Λοιπόν, σήμερα περνάει γιορτάζουν οι Παρθένες. Γιατί βλέπω εδώ.
1: Άρα δεν γιορτάζει καμία.
0: Να πω χρόνια πολλά στην μάνα μου σήμερα. Έτσι, Πινελόπη, και αυτή είναι μέσα. Θα την πάρω μετά τηλεφωνία.
1: Πινελόπη.
0: Άκου, άκου. Άκου τον Γιαννιά να γουστάρει.
1: Κάψω
0: ροτράγουδα.

0: Άκου. Δώσε! Δώσε!
1: Αυτό σε γενιά.
2: Δεν κάνω λάθος.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Έχουμε φάει μπουκάλια, γυρνά σε καψούρι στα πετά. Να πίνεις το μπουκάλι μόνο σου.
1: Φάει νοθευμένο ουίσκι.
0: Δεν πειράζει, ρε φίλε. Αντέχαμε τότε.
1: Έχουν πιει πετρέλαιο μαζού την αυτή.
0: Δεν σ' αρέσει ο Γιαννιάς.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Άντε, ρε, φύγε από εδώ. Α, φύγε από εδώ. Λοιπόν, γιορτάζει καμιά παρθένα που έχει εσύ. Μένα γιορτάζει μάνα μου, μάνα χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε γερεί.
1: Εσύ καμιά παρθένα.
0: Αφήσει κανένα καφέ. Παρθένε τώρα, εντάξει, με, όχι με την έννοια που εννοεί εσύ όλα. Κυριολεκτικά γιορτάζουν παρθένε τώρα.
1: Άμα είναι
0: καμιά... Καλλιρό, η Ερατό, η Ασπασία, η Αντιγόνη, η Χαϊδεμένη, η Χαρίκλια, η Μόσχο, η Ουρανία, η Πανδώρα. Έχει πολύ παρθένα σήμερα. Σαφώνο, Ταρά, Πολυνίκη. Η Ευτέρπη, έχει πολύ πράγμα. Η Αθηνά, η Διαμαντό. Δύο χρόνια πολλά στα κορίτσια μας σήμερα που μας ακούνε και είναι πολλά σε μια πόλη η οποία είναι κομψή-κομψά.
1: Τι κομψή-κομψά.
0: Κάνεις γρηγοράδα πάλι να έρθεις. Εγώ τη λαμπράκι βλέπω και καταλαβαίνω.
1: Τα παιδιά θα έρθουν.
0: Θα έρθουν τα παιδιά, θα έρθουν οι φοιτητές. Θα αρχίσουν μετά και τα λύκια, θα έρθουν και οι σχολές. Τελειώσαμε, γεμίσαμε μετά.
1: Θα έρθει ο Πρωθυπουργός και θα σας κάνει το γήπεδο.
0: Ναι, μόνο τον ΠΑΟΚ να μην ξαναπιάσει το στόμα ο Πρωθυπουργός, γιατί όταν βάζει τον ΠΑΟΚ στο στόμα, όλο και κάτι θα γίνει. Ότι δεν κάνετε. Α πιάσει καμιά άλλη ομάδα.
1: Ότι δεν κάνετε μεταγραφές. Πρέπει φταίει ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτά θα πιάσουμε εμείς. Θα πούμε εμείς τώρα για αυτά. Λοιπόν, τι άλλο. Γούσταρες Θανάση Γιαννιά εσύ. Γούσταρες ούτε και εσύ. Καλά, εσύ άκουγες Iron Maiden και Death Metal. Λοιπόν.
1: Μόνο που ακούς Γιαννιά, ακούς νοθευμένο ουίσκι να μου.
0: Καλά, στα ουίσκια, στα ρασμπουζούκια, τότε έχουμε πιει.
1: Έχει την μπόμπα τώρα φάει τώρα.
0: Εντάξει, έχουμε πιει μπόμπα ραβάτ. Μια χαρά είμαστε. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα. Κάτσε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Είναι αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Παπ, ξεκινούν οι Γερμανοί, καπακώνουν τους Πολωνούς δίπλα. Καμία αντίσταση, τσακ μπαμ. Το 59, σαν σήμερα, έχουμε συνέλευση της ΕΠΟ και αποφασίζει να καθιερώσει την πρώτη κατηγορία.
1: Οπότε...
0: Το 59. Αλλή... Από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά τα πρωταθλήματα, τα επίσημα. 1959-1960 συμμετέχουν 18 ομάδες. Από Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη να έχουν 4 εκπροσώπους τότε. Και οι υπόλοιπες 6 έρχονται από την επαρχία.
1: Και τότε ήταν μια
0: ιδέα. Ποιος είχε τότε, φίλε.
1: Εθνικό.
0: Ωραία, εθνικό, Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό.
0: Ποιος άλλος είχε ο Πειραιάς.
1: Μπορεί λέει, να είναι προοδευτική. Μπορεί να είχε.
0: Α, μπορεί να είναι προοδευτική, ναι, σωστά.
1: Προοδευτική ήταν.
0: Κορδαλός, καμιά νίκαια, κανένα τέτοιο.
1: Η νίκαια ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Αενικαίας.
0: Αενικαίας, ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Σαν σήμερα το 16 τι κάνει ο Τσίπρας εδώ. Ανακοινώνει το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Έβαλε την Οτοπούλου, τώρα δεν τη θέλει έμαθα.
0: Γιατί?
1: Βγήκα για καφέ με μια φίλη.
0: Για πες λίγο τα κοτσομπολιά σου. Τι Λόλα κοτσομπόλα είσαι.
1: Αρχίζει το προεκλογική περίοδο, μου λέει θέλω να βρεθούμε, λέει θα κατέβω το Πασόκ.
0: Όχι, μου μυρίζει μπίζνα γεύση.
1: Ναι, λέω είναι Οτοπούλου τι γίνεται.
0: Μου μυρίζει μπίζνα γεύση.
1: Οτοπούλου λέει είναι κουφί, λέει, δεν ακούει από το ένα αυτή.
0: Και εγώ από το ένα αυτή δεν ακούω καλά, τι να κάνω τώρα.
1: Και δεν τη θέλει για αυτό το λόγο Τσίπρα την πέταξε.
0: Δεν ακούει από το ένα αυτή.
1: Και από τα δύο.
0: Α, και από τα δύο αυτή. Άρα δεν ακούει, είναι κουφάλογο που λέμε στο χωριό μα.
1: Μη γελάς, είναι ασθένεια πάρα πολύ δύσκολη.
0: Α, είναι ασθένεια, δεν είναι.
1: Άμα είσαι κουφός, δεν ασθένει.
0: Εντάξει, ναι, ρε φίλε, ναι, okay. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε, γιατί εμένα προέκυψε από τα ακουστικά, από τις φασαρίες, το ένα αυτή
1: μπορεί να ακούει καλά. Πώς είσαι κουφός, Γιάννη, αφού πας επάνω στο γραφείο και κρυφακούς με τέσσερα.
0: Εγώ πάω πάνω στο γραφείο.
1: Με τέσσερα τύπα να κρυφακούς.
0: Τι να κρυφακούς, πάω, χτυπάω πόρτες, μπαίνω.
1: Ναι, ακούς.
0: Ναι, τι να κρυφακούς.
1: Τέλος πάντων μου είπε ότι. Δεν τη θέλει ο Τσίπρας, ξέρω, γιατί θα οργανώνουν τα γραφεία τους αυτοί εδώ τώρα με τους παίκτες κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε πήγα και εγώ προεκλογική περίπτωση.
0: Εσύ δεν μου λες τώρα, επειδή σου μυρίζει μπίζνα γεύση, στηρίζει τα πάντα όλα τα κόμματα.
1: Όποιος πληρώνει.
0: Όποιος πληρώνει. Δηλαδή μπορεί να παράλληλα να στηρίζει Νέα Δημοκρατία, στηρίζει και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν στηρίζω κανέναν, την τσέπη μου στηρίζω.
0: Α, την τσέπη, τσέπη.
1: Και το συμφέρον μου στηρίζω.
0: 1η Σεπτεμβρίου.
1: Καμιά Νέα Δημοκρατία δεν στηρίζω και κανένα Μητσοτάκη δεν στηρίζω. Την τσέπη μου στηρίζω.
0: 1η Σεπτεμβρίου και ακόμα δεν πήραμε φόρο. Καλό μήνα να έχουμε, λέει.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Ένα φίλο σου πάω, ο οποίο.
1: Έχει τον Τσάλοφ, τον Μύθο και τον Μαύρο.
0: Ο Τσάλοφ είναι τραυματία, δεν υπολογίζεται γιατί ο Τσάλοφ θα επιστρέψει το 27 κι αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι. Ο Μύθου είναι ένας ταλαντούχος 19χρονος,
1: ναι.
0: Ο οποίος θα πάρει τους χρόνους του. Και ο Εντιαγέ είναι ένας δανεικός που πήραμε
1: τώρα...
0: πριν από 10 μέρες τον πήραμε για τον Εντιαγέ. Να πω ότι τον είχαμε όλο το καλοκαίρι, να πω εντάξει.
1: Τι θέλετε να πάρετε. Οι άλλοι έχουν και σεντερφόρ, προηγούνται να πούμε.
0: Μόνο εμένα μου φάνηκε το σκηνικό Τσίπρα πάρα πολύ άσχημο. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά γιατί είδαμε τι έπαθε. Αυτός που έκανε μια ευχή στον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Και το σχολείο χιουμοριστικά ο Τσίπρας.
1: Ναι, ο Τσίπρας έκανε χιούμορ, να πούμε, με την ασθένεια του Κωνσταντέλια και τη δυσιδαιμονία πάνω στο Μητσοτάκη. Δηλαδή είπε ότι είναι Κουρσούς ο Μητσοτάκης. Αυτός που μπήκε πρωθυπουργός και κλείσαν οι τράπεζες και βγάζαμε 30-30 ευρώ. Και να
0: 30 ήταν, πόσο ήταν, 30.
1: 50 ευρώ το φελό.
0: 50, ναι.
1: Ναι, ο φελός ο Τσίπρας. που το όχι το έκανε, ναι, και οι άλλοι φίλοι το ξαναψήφισαν, δεν τον πήρε, τον πήρε ο Μητσοτάκης. Τέλος πάντων.
0: Πες το Φελόλη δίπλα, ο Γιαννιάς έχει υπερτριπλάσιους, λέει, ακολούθους, λέει, άκουσε και ποιος τον ξέρει, λέει. Εντάξει, ναι, ο Γιαννιάς, παιδιά, τραγουδιστής, δεν το συζητάμε. Απλά το ότι δεν τον γνωρίζω ο ραπ είναι όντως ένα θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρεις το Γιαννιά, ρε,
1: δηλαδή θα περπατήσουμε.
0: Φυσικά.
1: Με το Γιαννιά, ναι, από την έκθεση μέχρι τα Δαδάδικα, ναι, και θα το χαιρετήσουν, ας πούμε, και θα το στήσουν.
0: Στάνταρ.
1: Άφυγε από δωρε.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Φύγετε από δωρε.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Ποιος Γιαννιά.
0: Ποιος Γιαννιά. Για ρώτα έξω τώρα τα παιδιά που θα βγει. Όποιο, ναι, θες, ρώτα τους. Ναι. Ξέρετε το Γιαννιά.
1: Τι μέρα, βέβαια.
0: Τι μέρα. Λοιπόν.
1: Είδε τόσα χρόνια και μια διαφήμιση εδώ το Γιαννιά, να πούμε.
0: Πώς τον είχαμε, πού φυσικά τον και στο Ρίτζε Καζίνο τον επόμενο. Μια χαρά, κανονικά. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, αν σήμερα γεννιέται πολιτικός και ποιητής, συνάδελφος.
1: Βαλαωρούσος.
0: Βαλαωρίτης. Σαν σήμερα το 1915, ο Κεν Άστον, Άγγλος διετής ποδοσφαίρου, ανακαλύπτει την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά επίσημα.
1: Η γυναίκα του τα ανακάλυψε.
0: Το παγκόσμιο μισό, τώρα περίμενε. Yeah. Στο παγκόσμιο κύπελλο του 70. Αυτός ανακαλύπτει το 15. Αυτή είναι η είδηση. Και μετά από 55 χρόνια. Εφαρμόζεται επίσημα. Πηγή της έμπνευσής του φυσικά δεν ήταν η γυναίκα του, ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου,
1: ναι.
0: Όπως επέστρεψε στο σπίτι του μετά από ένα επεισηδιακό μάτσα ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή,
1: ναι.
0: Σου λέει πρέπει να έχουμε και κίτρινο όπως είναι το πορτοκαλί, να αναμένουμε να είμαστε οριακά, αλλά έτοιμοι, και το κόκκινο που σας σταματάμε.
1: Και εγώ ανακάλυψα το δίκολο και το μεγάλο μα.
0: Δεν το εφάρμοσαν όμως.
1: Θα το εφαρμόσουν και αυτό μετά από 10 χρόνια.
0: Δεν νομίζω να το κάνω το ποδόσο με δίκολο.
1: Θα το κάνουμε δίκολο.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα το προλάβουμε ζωή στα τελευταία μας. Θα το κάνουν το δίκολο και μάλιστα δεν θα μπορείς να γυρνάς και την μπάλα πίσω από εκείνη τη γραμμή στο τερματοφύλακα.
0: Εγώ αν δω το Γιαννιά, καλά εσύ αγόρι μου είσαι ο φίλος της Χάμαρμπη, παοξής με τατουάζ Χάμαρμπη στη Σουηδία. Δεν το γνωρίζω, καλά λέει ο Ράπλε, δεν το γνωρίζω.
1: Όχι ρε φίλε, πες μας αυτοί που μας ακούν να γνωρίζουν το Γιαννιά.
0: Άντε πάλι σήμερα.
1: Μας τρελάζεις τώρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Εδώ Χαλκιδική είμαστε ακόμα γεμάτοι, γι' αυτό είναι άδεια Θεσσαλονίκη. Καλά, είστε γεμάτοι με Σουηδούς, Ρώσους, Ουκρανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους.
1: Ναι, ναι, ναι, που έχουν τα νερά στον Τάτσια πίσω, κονσέρβες.
0: Εντάξει, ναι, ναι, πάνε στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδική, επειδή ναι, πήγα ένα τετραήμερο.
1: Αυτή είναι δουλειά, να ανοίξουμε
0: τα σούπερ μάρκετ. Βογκούσαν μέχρι τις 10, δηλαδή άνθρωποι λέγανε φτάνει, δεν μπορούμε άλλο.
1: Και τώρα δεν βογκούσαν όμως.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα από την σήμερα τη Αγία Χάιδο. Από το Στανό Χαλκιδικής. Επίσης είναι και η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Ποιος μπορεί να το λέει αυτό?
1: Ο Φελός ο Ελισαίος.
0: Μπράβο, αυτός το λέει.
1: Και ο Φελός και από τα Λάγανα.
0: Συμφωνώ με τώρα πιο πολύ ξέρω εσάς παρά το Γιαννιά. Εγώ διαφωνώ, παιδιά.
1: Τι Γιαννιά ξέρουν?
0: Οι γυναίκες εμάς δεν έχουν ιδέα ποιοι είμαστε.
1: Ποια γυναίκα ξέρει το Γιαννιά?
0: Οι γυναίκες όλες με το Γιαννιά ακούσαν τώρα. Πλάκα με κάνετε κι εσείς τώρα. Επειδή ξέρετε. Μην πει τι ψάχνουν. Γιατί κολλάει με το Γιαννιά. Έτσι. Κολλάει με το Γιαννιά. Σαν σήμερα ο Λουδοβίγος ο 14ος βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος, πεθαίνει. Είχε ένα μαλλί αυτός, σαν του Τζόμπο Τζόβι ήταν.
1: Ας πέθανε, δεν μας νοιάζει. Οι βασιλιάδες σας πεθαίνουν, δεν μας πειράζει.
0: Φίλε, μην το λες αυτό. Στο εξωτερικό τους βασιλιάδες τους έχουν πάρα πολύ ψηλά. Μην κοιτάς εδώ που δεν κάναμε. Να πας καμιά Σουηδία, Νορβηγία, εκεί Δανία.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα. Ναι. Εσείς έχετε τους Αγίους, προσκυράτε τα κόκκαλα, λέγεις τους βασιλιάδες. Εντάξει, εγώ γελάω με αυτά.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Warren Mitoff. Πρέπει να σε πάμε στο Buckingham. Ένα ταξίδι με τον Νονό στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε και ένα λέει τον Orient Huddersfield.
1: Δεν συγκινούμε με παλάτια και με τέτοια.
0: Στο Buckingham.
1: Ούτε το Buckingham ούτε το Buckingham. Δεν με ρεθίζει το κεφαλικό μου κύτταρο.
0: Άλλα...
1: Ο βασιλιάς και η βασίλισσα.
0: Άμα βάλεις ένα τσίπουρ, θα είμαι αυτά.
1: Ανθρωπάκια είναι που φοβούνται.
0: Το... Καλά, ναι, έχουν μια ζωή. Μη μου άπτω από με το εσείς, με το σας, να προσέχω πώς θα περπατήσω, πώς θα μιλήσω. Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι ελεύθεροι σαν και εμάς. Αδέσποτα.
0: Εγώ βέβαια είμαι κύκνος.
1: Εσύ τώρα σε κύκνος.
0: Γόρεν Μιτόφσκι.
1: Ναι.
0: Ο ξάδελφος του μπαμπά σου, Μιτόφσκι, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι Ρώσος.
1: Λοιπόν,
0: αυτός είναι ο πατέρας των Exit Poll, φίλε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τον αναφέρω. Αυτός ανακάλυψε τα Exit Poll.
1: Σιγά κάτι που ανακάλυψε.
0: Εντάξει, φίλε. Βρέσκε εσύ κάτι να μισεί ιστορία, δεν το έχει καταφέρει.
1: Άλλοι ανακάλυψαν την πυρηνική φυσική και αυτός ανακάλυψε τα Exit Poll.
0: Τα Exit Poll.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σιγά σιγά στο ψωμοτήρι μας έχουμε πολλή δουλίτσα. Με Παναθηναϊκό χθες, με ολοκλήρωση αγωνιστικής, με κύπελα, με μεταγραφικά σενάρια, με μπάσκετ.
1: Αυτό το σπανούλι τον κάνανε προπονητή για να εκνευρίσει τον ελληνικό λαό.
0: Γιατί είσαι χαλάκι ο Σπανούλης?
1: Τι να με κάνει,
0: επειδή είναι πιο δημοφιλής από σένα και πάει στον δρόμο και μαζεύει 5.000 μέσα κατά καλό καιρό. Γι' αυτό όποιο είναι πιο δημοφιλής του, τι λες? Δεν ανοίξε το Γιαννιά, ρε παιδιά.
1: Τι έκανε ο Σπανούλης? Τώρα που θα πάει ο Αριστοτέλης στον Πάοκ στην Ευρωλίγα και
0: θα τον πάει τον Πάοκ, τα είπαμε αυτά.
1: Θα τον πω τα μούτρα του Σπανούλη να πούμε.
0: Έμαθα, ήταν συγχυσμένο, στεναχωρημένο γι' αυτό. Όλο ο Άρης. Υπήρχε γκρίνια, κάτσε, λέει δίπλα γιατί. Τι κάνουν τώρα οι άλλοι? Πληρώνουν, κάνουν. Εμείς τα κάνουμε. Υπάρχει ένας προβληματισμός.
1: Να κάνει και μια ληστεία ακόμα να τους δώσει λεφτά.
0: Σταμάτα, βρε. Λοιπόν, θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Θα έχουμε και μπάσκετ, θα έχουμε και ποδόσφαιρο. Βγες έξω τώρα. Όσοι είναι, ρώτα αν το ξέρουν. Και 31 θα μας αμαλώσει αφεντικό.
1: Έτσι όπως τραγουδάει ο Γιαννιάς, είναι να τον παίρνει ο μπαμπούλας, να πούμε, στα μνημόσυνα να κάνει, πώς το λένε, το πρίμπο σε κόντο.
0: Και 32. Τέλος. Πάμε, break, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 8:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Καλή σας ημέρα. Η ελληνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε χθες της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση στο Telecom Center Athens, διατηρώντας τις ελπίδες πρόκριση για το μπάσκετ του 2027. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ντίνος Μίτογλου με εμφάνιση καριέρας σε ένα παιχνίδι που η κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλη 86-86 μετά από τρίποντο του Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Ο Ηρακλής επικράτησε χθες το Άρη με 72-62 στο Νικ Γκάλις Χολ στην πρώτη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας των δύο ομάδων που διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Οι προπονητές Ηλίας Κατζούρης και Ζόραν Λούκιτς δοκίμασαν όλους τους διαθέσιμους παίχτες τους για να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0 έπεσε χθες η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Το σκορ άνοιξε στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ του Κωστή, ενώ ο Ντέσσερς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 77ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίχτες, ενώ για τους νικητές καθοριστική ήταν η παρουσία του τερματοφύλακα Πένια. Το αθλητικό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται πλέον στον αυριανό αγώνα του κυπέλου Ελλάδας με τον Όφη στις 14. Μετά την νίκη του Ατρομήτου, ο τεχνικός Αλέσιο Λύση αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες, καθώς εκτός πλάνων είναι η Λουσέ, Μεϊτέ, Αρίς, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Επιπλέον ο Χατζηδιάκος υποβάλλεται σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις, με την τελική αποστολή να ανακοινώνεται μετά την απογευματινή προπόνηση. Η πρεμιέρα της League Face στο κύπελλο Ελλάδας περιλαμβάνει συνολικά 7 αναμετρήσεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν από σήμερα έως και την Πέμπτη, με την αυλαία να ανοίγει το απόγευμα στις 6 με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαμπιάνου έδειξαν αιμάτωμα στον μυρό μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού θα επανεκτιμηθεί την Τετάρτη. Το ιατρικό επιτελείο θα αποφασίσει εάν ο παίχτης θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 9. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
12: Μάγκες,
11: το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ερμάνος μου, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go Θέτη συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Όλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Good morning, σαν φιλαράκια μας. Εντός, εκτός της πόλης, εκτός Ελλάδας, εκεί στη Γερμανία, στην Κολονία, στους φίλους μας, στο Ντόρτμουντ, στο Ντίσεντορφ, που τους είδες και από κοντά, το φίλο σου τον Ουσταμπασίδη.
1: Άντερ το φελό. Το ψεύτη.
0: Τι γέλιο ρε φίλε έχουμε ρίξει. Τι γέλιο ρε φίλε έχουμε ρίξει. Λοιπόν.
1: Έχω λέει τη λύση.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Σαν το θείο μου το Σίμω. Ηλεκτρολόγος στην Εθνική Τράπεζα, χάλασε τα ηλεκτρικά στο σπίτι. Ένα ηλεκτρολόγο να βρούμε, ο θείος Σίμος. Έρχεται ο θείος Σίμος, μετά από δύο ώρες λέει, εντόπισα τη βλάβη.
0: Α, ο ίδιος?
1: Ναι, την εντόπισε τη βλάβη.
0: Εκτός
1: τώρα, λέει, ναι. Ναι, τώρα λέει, τι θα γίνει. Τώρα φωνάξτε ένα ηλεκτρολόγο λέει,
0: να τη φτιάξει. Όλου τρέλα σα πουλάμε ο θείος Σίμος, το πάω ξανά.
1: Έτσι και ο Σταμπασίδη. Ναι, τι θε, σα φέρω τα χάπια εγώ.
0: Στα φέρω, μην αγχώνε.
1: Όχι, μην λέει γιατρό.
0: Ξέρει που ποντάρει, του λέει, μπορεί να το ξεχάσει αυτό κιόλα αύριο να μην ασχοληθεί. Και σου λέει, εγώ α κάνω λίγο το εφέ μου, α κάνω λίγο τη λεζάντα μου.
1: Εγώ τον είδα, ο Σταμπασίδη.
0: Όχι, από μακριά.
1: Κακομούτσουνο και παοξή.
0: Όχι,
1: δεν με κάνει τη δουλειά.
0: Τον έφαγε τον άνθρωπο, τον έφαγε.
1: Αυτό δεν με κάνει τη δουλειά.
0: Φαινόταν όντω. Πολύ μιλάω, λίγο πράτο. Είναι από αυτού που μιλάνε πολύ, αλλά δεν κάνουν πράγματα. Επιτέλους η κομματάρα τώρα όλα θα πάνε καλά. Καλή σεζόν από το Σίδνεϊ. Παιδιά, να ξέρετε για το χαλί.
1: Ποια κομματάρα, τι είναι αυτό εδώ?
0: Αυτό είναι το χαλί του Ντάμπλ, για αυτό το πρωταθλήματο του Βικελίδη. Αυτό εδώ.
1: Αυτό το σερτιφικά.
0: Αυτό είχαμε, το σερτιφικά, ναι. Το επίσημο χαλί θα ξεκινήσει με το νέο πρόγραμμα.
1: Ποιο νέο πρόγραμμα?
0: Αυτά τώρα είναι ο σειρά όλα από χάλια. Με το νέο πρόγραμμα πότε? Μετά την έκθεση εκεί που θα ανακοινωθεί όποιες αλλαγές. Θα έχει αλλαγές, ρε.
1: 20 χρόνια το ίδιο είναι. Άστο,
0: έλα, ρε, είναι ίδιο 20 χρόνια. Καταρχάς 9 χρόνια είμαστε εμείς μαζί. Τα άλλα 16 που είμαστε εδώ πέρα τι κάνουμε.
1: Καλά, στο 2-4 που έγινε 3-5 είναι αλλαγή προγράμματος.
0: Όχι, και ζευγάρια έχουν αλλάξει.
1: Ζευγάρια.
0: Ζευγάρια. Φεύγουν, έρχονται, κάνουν.
1: Είναι κανένα καινούριο. Από μέσα παίρνει εσύ.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί και να έρθει.
1: Παραμυθά το καινούριο
0: πρόγραμμα. Μπορεί και να έρθει.
1: Ήγερε παραμυθά.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη βόλτα μας.
1: Πάμε.
0: Έχουμε πάρα. Από ποια ομάδα θες να ξεκινήσουμε σήμερα? Εκτός αν θες να ξεκινήσουμε από μπάσκετ, δεν είδα Πετρίδη. Λογικά μπορεί να έχει ρεπό άνθρωπος. Είδες καθόλου μπάσκετ θες?
1: Τρελός ρε παιδί.
0: Έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από
1: τον Παναθηναϊκό. Είδα στη Λεβάδια την
0: μπάσκετ. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό γιατί τον αδικούμε τελευταία, έχω την αίσθηση. Και θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε, να σχολιάσουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θες πέρασε εύκολα γιατί του βγήκε η πρώτη φάση εκεί στο κόρνερ.
1: Εύκολα γιατί ο άλλος θα πούμε κοντός.
0: Ποιο είναι κοντό?
1: Ο Κωστή.
0: Ο Κωστή, ναι, που έβαλε το αυτογκολ. Ναι.
1: Πήγε, έβαλε το αυτογκολ, του κατέστρεψε να πούμε. Τώρα είσαι Λεβαδιακό. Ξεκινά μια τακτική με τον Παναθηναϊκό, μεγαλύτερη ομάδα. Τον έχει 4-4-2 ανοιχτό ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο αργή, μπα και χτυπήσω κτλ.
0: Και τρώσε αυτογκολ στο 3.
1: Τι να κάνουμε, ήταν ένα
0: εξαιρετικό. Δεν έχει μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε λίγο και την δεκάδα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε, παιδιά, μετά στα μεταγραφικά του Πάκου.
1: Είναι μια αισιόδοξη βερσιόν αυτό το 4-4-2.
0: 4-4-2, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται στο εξτρέμ εκεί ο Παναθηναϊκός. Δεν με γεμίζουν τα εξτρέμ.
1: Δεν υπάρχουν εξτρέμ, το λέω από την αρχή. Ο Αλτίνο είναι λίγος, μου λένε μα τι λες. Όταν πάνε στην άκρη είναι λίγος, μου λένε μα τι λες. Ο Πελίστρι είναι λίγος, μα τι λες. Φάτε τι να πούμε με τους εξτρέμ.
0: Με Καλάμπρια Κυριακόπουλο είμαστε καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Με Φαντρόγγελεν και Ντεβράης είμαστε καλά.
1: Δεν είναι η Πόρση που θα σε εξητάρει, ούτε το Κόρτεμα που θα σε
0: εξητάρει. Αυτή λογικά θα είναι η τετράδα της άμυνας του Παναθηναϊκού.
1: Μερσεντές 180 δίζελ, σε πάει, σε πάει.
0: Ψηλή τετράδα.
1: Ναι.
0: Ψηλή τετράδα μου.
1: Η Στόπερ.
0: Ντεβράη, Φαντρόγγελεν ψηλή.
1: Δεν είναι αμάνα.
0: Κυριακόπουλος ψηλός.
1: Ναι. Σε πάει.
0: Ψηλή τετράδα.
1: Ναι.
0: Ψηλή τετράδα μου.
1: Η Στόπερ.

0: ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
1: Αρκετά καλός.
0: Αρκετά καλός. Άρα ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι έχει κάνει μια αναβάθμιση.
1: Στην τετράδα πίσω.
0: Ναι.
1: Έχει και το πιτσιρικά του Γκράλι. Κρίλι, πώς το λένε.
0: Κάτρι.
1: Κάτρι. Ναι.
0: Καμαρά στο 6, τον οποίο εγώ το ξαναλέω, ναι, όσο περνάει ο καιρό θα βελτιώνεται. Ναι. Γιατί ο κόσμο θέλει από το πρώτο μάτσο να μπει και να, ναι, του περάσει όλου και να βάλει γκολ.
1: Ο Πελασκόνα στην ανηφόρα είναι.
0: Ο Πελασκόνα είναι τώρα. Ναι. Σε κανένα δίμηνο θα είναι Mercedes πεντάλιτρη, ναι, ναι, με όλα τα φουλ έξτρα μέσα.
1: Καλά, ονειρέψει εσύ.
0: Καλά, καλά, καλά. Κάγκουα.
1: Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Ωραίο ο Κάγκουα.
1: Κάθε το ποδόσφαιρο.
0: Ωραίο ο Κάγκουα.
1: Είναι καλή, γρήγορο.
0: Και είχε τον Αντίνο αριστερά.
1: Ο Αντίνου
0: και τον Ταμπόρδα δεξιά.
1: Έχει τον Δήμο Αθηναίων κάτι σκουπιδιάρες. Θα πούμε βάλτε τον απάνω.
0: Ναι.
1: Άστο. Και ποιος ήταν άλλος?
0: Ο Ταμπόρδα.
1: Πάρτε και αυτόν μαζί. Βοηθός. Ο ένας να είναι στο αποδειγματοφόρο.
0: Και Τετέι και Λιβάη Γκαρσία μπροστά από το δίδυμο.
1: Αυτοί οι δυο είναι δύσκολοι.
0: Εχθαράδες είναι.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος που έρχεται ακόμα καλύτερος. Ο Τέσσερις, ο οποίος έχει δώσει όλες τις λύσεις.
1: Αυτή είναι η δύναμη του Παναθηναϊκού. Τώρα τα άκρα του είναι για γέλια. Η εξτρέμ.
0: Άρα λες, έχει και τον Πελίστρη που τον έβαλε αλλαγή.
1: Ποιος? Το Πελίστρη.
0: Ναι.
1: Άλλο σκουπίδι αυτό.
0: Ο Λουζά έκανε και αυτό τον τεμπούτο του.
1: Ναι, δεν τον κρίνω.
0: Πάρα πολύ καλό παίχτη, το ξέρω. Πάρα πολύ καλό παίχτη. Καλή μεταβίβαση, μακρινή, βλέπει παιχνίδι.
1: Η γραμμή του Παναθηναϊκού είναι ο ένα καλύτερο από τον άλλο σαν center forward. Και όταν φτιάξει ο Τετέγιο.
0: Άρα καταλήγει σε 4-4-2 ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα είναι.
1: Κοίταξε.
0: Έχει τα φόρ να το κάνει.
1: Στα μάτς τώρα που έπαιξε με προκριματικά,
0: ναι,
1: και με τις ατρόμητες και τις λεβαδιές, στέκεται.
0: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Αν αρχίσει τα ντέρμπι. Αν αρχίσει τα ντέρμπι, mm-hmm, προηγηθεί και τα λοιπά. Χθες με τον Κωνσταντίνο μιλούσα, ήταν στη.
0: Και ο Κωνσταντίνο από όλους.
1: Και τους δύο. Ήταν στη Λεβαδιά και οι δύο.
0: Α, στο... τα αδέρφια.
1: Όχι, τι αδέρφια, ο παπάς με γιος. Ο Βασίλης,
0: α,
1: ο
0: Βασίλης,
1: ο γιος.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Τους λέω εσείς στο 1-0.
0: Ο Λάρη.
1: Ο Λάρη.
0: Πες Λάρη να καταλάβω, ρε φίλε. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για καλή λέω... Κωνσταντίνου.
1: Λέω, ρε Βασίλη.
0: Για, ναι, τι τον ύψη.
1: Θέλει το χάμπι. Και θέλει το δεύτερο τέρμα.
0: Ναι.
1: Ποτάρει στη μεσοεπιθετική γραμμή του και δεν θέλει να γυρίσει πίσω την ομάδα. Ναι. Και δικαιώθηκε όμως.
0: Ναι, δικαιώθηκε.
1: Δικαιώθηκε σε αυτή τη φάση. Εγώ πιο συντηρητικός.
0: Έχει και Ραστόντερ ο Παναθηναϊκός.
1: Ποιος?
0: Ο οποίος είναι το, ναι, φόρτο ψηλό, το κορμί που θα χρειαστεί σε κάποια μάτς με
1: ο Ραστόντερ
0: να τον βάλεις
1: ο...
0: για τρίτο σεντερφόρ.
1: Είναι ο Άρντεν Ντόγκεν της εποχής.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ψηλός, φέρτη μου μέσα.
0: Ναι, παιδί μου, έχει και αυτό το όπλο αν χρειαστεί. Ρε παιδί μου,
1: το σημεοφορείδη, πηδάμε εκεί με τα στόπερ. Αυτή η ιστορία είναι αυτή.
0: Έχει μαζέψει πολλού ο Παναγιώτη.
1: Αλλά η center forward του είναι πείματα. Και δεν είναι και σε φόρμα. Ούτε ο Τετέι ούτε ο Γκαρσία. Όταν θα έρθουν σε φόρμα, γιατί κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα έργα.
0: Ναι, θα του βάλουν γκολ, θα του πάρουν νίκε που η ομάδα θα λαμώνει. Δεν θα μπορεί να τραβήξει. Θα του δώσουν λύσει.
1: Αυτή είναι μεγάλη. Γι' αυτό λέω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή.
0: Πρωταθλητή είπε Παναθηναϊκό και Άρη και
1: Πελούχο.
0: Για τον...
1: Ξέρεις πώς μου ήρθε η ιδέα.
0: Πώς σου ήρθε?
1: Το πρώτο Super Cup στην Ελλάδα έγινε το 70. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός ο πρωταθλητής με τον Κυπουλούχο Άρη.
0: Ναι, και α, γι' αυτό.
1: Μου στείλε μια φωτογραφία τον πατέρα μου με τον Δωμάζο. Τους κάνει ένα
0: γκολ. Έφαγες φλασιά δηλαδή.
1: Τους κάνει ένα γκολ ο Δωμάζος. Ναι. Το χάσανε το. Ο Μηταράς το χάσε το Super Cup 2-1.
0: Ναι.
1: Και λέω, κοίταξε να δεις, μου ήρθε μια φλασιά. Λέω Παναθηναϊκός και Άρης Κυπουλούχος. 20 φράγκα ο ένας, 6 ο άλλος.
0: Ναι. Παναθηναϊκός, μεταξύ υπάρχει και ο Γιάκουσιτς εκεί, ο οποίος ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Είναι μια μεταγραφή πανάκριβη του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει.
0: Πανάκριβη.
1: Εντάξει.
0: Μοιάζει αρκετά με του Σέρβου που πήραμε εμείς.
1: Ποιου Σέρβου?
0: Του Ούγκρισιτς που πήραμε αύριο, θα τον δούμε. Θα
1: πέσει. Καλά, εντάξει. Κανεί πάω ξύ, δεν πιστεύει ότι δώσετε τόσα λεφτά.
0: Ρε, άσε τώρα τι πιστεύει.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εγώ δεν μπλέκω σε τέτοια.
0: Ναι,
1: αλλά ακούω στα καφενεία, σιγά μην τον
0: πιέζω. Στα καφενεία τα ακούσει.
1: Και σιγά μην είναι κονατό. Αυτά τα λένε οι ίδιοι παοξίδε, παιδιά. Εμένα βγάλτε με από το κάδρο. Λέω τι λένε δεξιά και αριστερά. Και σιγά μην έδωσε ο Ρώσος. Αυτά λένε.
0: Στα καφενεία, εντάξει, τα πούνε.
1: Μισθαδική και οι άλλοι.
0: Μισθαδική, ναι, αυτά, ναι, θα πούνε. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Τώρα, αν δεν έδωσε, εμένα ποσό με ενδιαφέρει.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα βοηθήσει η ομάδα.
1: Θέλω να τον εδώ στο ποδόσφαιρο.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει και, ναι, τον Τζάπρα πάντως για μπακ, που κι αυτό είναι ψηλό. Γενικώ είναι ψηλή ομάδα.
1: Ο Τζάπρας ξεκίνησε.
0: Τραυματίστηκε τώρα.
1: Ναι, έχασε και την ευκαιρία, δεν έκανε καλά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε καλά. Δεν μπήκε καλά ο Τζάπρας στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάει να πάρει. Και τον Ουναή. Γενικώς κάτω στην Αθήνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεφύγει φέτος με
1: τα λεφτά. Ναι, να πάρει τον Ουναή, θα, ναι, πει, θα πάει κατά διαόλου το 4-4-2.
0: Θα πάει 4-2-3-1.
1: Θα φάει ένα σύντομο.
0: Εκεί θα βάλει και τον Γιάκουσιτς.
1: Εκτός, ναι, κι αν, εγώ θα κάνω άλλο κόμμα.
0: Μπορεί να πετάξει τα πλάγια του Λιβάη Γκαρσία.
1: Όχι, όχι. Μπορεί να πετάξει το Λιβάη Γκαρσία στα πλάγια.
0: Και τον Τετέι μπορεί να
1: πετάξει. Μπορεί να περάσει τον Τετέι στα άκρα και να βάλει τον 4 center for. Έχει αυτή τη δυνατότητα για να παίξει να χωρέσουν μαζί. Είναι ευλογία που παίζουν, δεν είναι 4-4. Είναι φόρα, αλλά μπορεί να παίξει και
0: στην άκρη. Η επιθετική του Παναθηναϊκού εκτός του 4.
1: Εκτός
0: του 4.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο οποίος είναι
1: φόρα. Το Κατουρί είδα ότι θέλει δουλειά ακόμα.

0: Καντούρι είναι.
1: Το χάφ του Παναθηναϊκού.
0: Ποιο είναι ο
1: Κουντούρι, πώς το λένε.
0: Α, ο Κουντούρι. Ποιο Καντούρι είναι.
1: Θέλει δουλειά ακόμα ο Κουντούρι.
0: Ναι.
1: Θέλει ακόμα δουλειά. Έχει ταλέντα, έχει φυσικό ταλέντο. Είναι αδούλευτο ακόμα.
0: Ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται. Έχουμε ένα πρώτο δείγμα.
1: Ο Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Πώς μου φαίνεται.
0: Έχουμε ένα πρώτο δείγμα.
1: Θέλει τέσσερις φραπέδες για να σου πει καλημέρα. Κοιμάται όρθιο στον πάγκο.
0: Σκανδιναβός, γαλάζιο μάτι.
1: Τι γαλάζιο μάτι.
0: Ψηλό. Αρενοπό.
1: Κοιμάται όρθιο στον πάγκο. Στο καουτσαρίσματα.
0: Δεν σε γεμίζει το μάτι.
1: Δεν με γεμίζει το μάτι ακόμα.
0: Πόσο καλύτερο είναι από το Λέτο τη Κηφισιά.
1: Ο Λέτο.
0: Πόσο καλύτερο είναι.
1: Ο Λέτο στο κουτσάρισμα είναι πολύ καλό.
0: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ ο Λέτο.
1: Ναι.
0: Το ξαναλέω.
1: Εμένα με χαλάει γιατί έβαλε κιλά ο Λέτο.
0: Δεν με χαλάει καθόλου.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι λογική εξέλιξη ενός αθλητή, ποδοσφαιριστή, ο οποίος μετά το τέλος της καριέρας θα φάει και κάτι παραπάνω.
1: Σοβαρά,
0: δεν έγινε χοντρός. Απλά έβαλε, έβαλε 5 κιλά και παραπάνω.
1: Είδες όλους τους ποδοσφαιριστές του Euro 2004, τους Έλληνες, σε τι κατάσταση είναι.
0: Τρομερή.
1: Ξεκίνα από τον Ζαγοράκη, ο οποίος τρυπάει τείχο. Δεν λέμε γιατί.
0: Τρομερή.
1: Νικοπολίδης κιλά δεν έβαλε. Βασινάς κάνει 10 χιλιόμετρα.
0: Όλοι. Ζαγοράκης, Χαριστέας, λοιπόν, όλοι είναι φέτες. Προσέχουν όλοι. Φύσα, ουσία έχω δει όλους.
1: Δεν γυμνάζει το Χαριστέας, είναι καλά όμως.
0: Διατηρείται καλά. Μάγουλος.
1: Ναι. Ναι. Έχεις δει ένα χοντρό να πούμε.
0: Όχι. Το Ρονάλντο είδα χοντρό.
1: Ο Νικολάηδης
0: και τον Ροναλντίνιο.
1: Ποιος?
0: Ρονάλντο και Ροναλντίνιο βαλαμπολάκι.
1: Αυτοί ρημάξαν την καρδιά τους.
0: Ναι. Περίεργο να είναι παιδιά με τέτοιο μουντιάλ και να έρθει στην Ελλάδα λέει.
1: Δεν το θέλουν οι μεγάλες ομάδες λόγω χαρακτήρα.
0: Λόγω παιδιά και είναι λόγω χαρακτήρα.
1: Είναι παλιό χαρακτήρας.
0: Και λόγω του μανατζαρέου του που είναι τρελή για δέσιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει καμιά 4-5, να ξέρετε. Και ο Μπίσερ μας θέλει δουλειά ακόμα, όχι μόνο ο Καντουρί, είπε ο Φαλακρόθ. Πόσα θέλει να μας τρελάνε. Εντάξει, μπερδεύτηκε. Εντάξει.
1: Ο Γιώργος Καρατζαφέρης λέει: ο Βελόπουλος έχει πλεόνασμα ευφυΐας αλλά και έλλειμμα σοβαρότητας. Πολύ ωραία, έτσι όπως είναι.
0: Ακόμα ο Καρατζαφέρης μια χαρά, ε. Μαύρο μαλλί.
1: Θα το βάφει να πούμε.
0: Το βάφτει. Δεν το βάφτει. Τώρα πλάκα με κάνει εσύ. Πόσο είναι, 80 δεν είναι, πόσο είναι.
1: Το 47 πόσο είναι.
0: 80 παρά 1. Πλάκα με κάνει. Είναι... Θα είναι μαύρο το μαλλί.
1: Είναι 79.
0: Πρέ, 80 είναι τώρα. Σε 3 μήνες θα γίνει 80. Αλλά σκύλος, μπράβο του. Εκεί στο, σε πάλξει, στα πλατό.
1: Χτύπησε και το φτερό κι αυτό.
0: Καλά, ναι, όλοι. Εντάξει. Καλημέρα σε φανάρα μου. Ο Γιώργος λέει: Νίκο, όταν έβαλε στο αμάξι αυτό το τραγούδι, είπα στη δικιά μου αυτόματα: έλα καλημεράρες για να ξυπνήσει λίγο η πόλη, Τίνο μου. Το Γιαννιά, το Γιαννιά.
1: Ναι, καλά, καλά, καλά.
0: Ρώτησε έξω 3-1.
1: Τι 3-1.
0: 3-1. Τρεις ήξεραν και ένας δεν ήξερε.
1: Τρεις ήταν όλοι. 2-1.
0: 3-1. Και η Σμαράγδα που
1: ήξερε. Ναι.
0: Πώς, δηλαδή, γιατί μετρό. Τρεις ήξεραν, μία η κοπελίτσα δεν τον ήξερε. Εντάξει, δεν ασχολείται κιόλας από ό,τι φαίνεται με αυτά. Είναι με άλλα θέματα.
1: Σταμάτα.
0: Τι σταμάτα, δεν ασχολείται, ρε παιδί. Άμα δεν ασχολείσαι γενικώ,
1: ναι,
0: είναι λογικό. Σαν μου λες εμένα να σου πω τώρα κάτι για.
1: Δηλαδή το γιαγιά το ξέρει ο γιος.
0: Ο Αχιλλέας.
1: Ναι.
0: Φυσικά και τον ξέρει.
1: Άφη από εδώ.
0: Ο Αχιλλέας ακούει σφακιανάκι, ρε. Τι είναι ο Αχιλλέας, νόμιζε. Ο Αχιλλέας ακούει τα Οικονομόπουλο, ακούει αυτά τα ακούει. Ναι. Βέβαια ακούει και τα αυτά.
1: Ράγκα,
0: κόκελα, αυτά. Ναι. Το τσιγάρο κάτω πέτα. Αυτά τα ακούει και αυτά.
1: Φλακίζα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Λιβαδιά. Η Λιβαδιά είναι ένα θέμα κουβέντας.
1: Η Λιβαδιά θα πέσει κατηγορία.
0: Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπω την δεκάδα της Λιβαδιάς και έχει μείνει μόνο ο Κωστή,
1: ο
0: Βίχος και ο Λιάγκας. Αυτοί.
1: Λοιπόν.
0: Βέβαια ήρθαν δύο-τρεις πολύ καλοί παίχτες. Δηλαδή ο Σουτ, ο Πάντεα, ο Ουζέγκοβιτς, αυτοί είναι καλοί παίχτες. Εντάξει. Ο Εμμανουηλίδης, έχει και τον Εμμανουηλίδη.
1: Ο Εμμανουηλίδης.
0: Ναι, χάρη. Πίσω σήμερα και ρεπό, έτσι, για να μην
1: έχουμε. Ο Εμμανουηλίδης τώρα έκανε αλλαγή, την μπάλα δεν την ακούμπησε. Ο Εμμανουηλίδης είναι ταλέντο ατάλαντο εκεί στη Λεβαδιά.
0: Ναι.
1: Ας τον Εμμανουηλίδη. Για ταχύτητα, έχει, ας τον πάνω στο στίβο εκεί πέρα, θα τον κάνουν στη βίστα. Από μπάλα δεν έχει.
0: Λες, μας έχει βάλει ένα καμιά,
1: άμα βρεθεί και σε καμιά αντεπίθεση, μπορεί να σου κάνει καμιά ζημιά. Μισό ταλέντο ατάλαντο.
0: Ο Λεβαδιακός πέρσι έφτασε στο πικ του της ιστορίας του. Φέτος έχει και τον Νίκα από πέρσι και πάρει και τον Μπαλντέ που μπήκε. Μπήκε και λίγο
1: πέρσι.
0: Θα πέσει, λες,
1: θα πέσει.
0: Άμα πέσει ο Λεβαδιακός, οι άλλοι τα κάνουν, φίλε.
1: Θα πέσει κι άλλος ακόμα. Θα πέσει κι άλλος ακόμα. Τώρα η Ηρακλής θα είναι. Μακάρι να μην είναι.
0: Έχει και την Καλαμάτα.
1: Άλλο κάρο με πατάτες. Έβαλε ο.
0: Και ο Αστέρας δεν πατάει καλά.
1: Ο Σαμαράς.
0: Ο Βόλος δεν πατάει καλά.
1: Ο Σαμαράς έβαλε μέσω τον προπονητή να τον πάρουν και μιλάμε για εχθρή κατάσταση.
0: Για μένα είναι 5-6 ομάδες, δεν είναι μόνο Λιβαδιά. Είναι Λιβαδιακός, Αστέρας, Καλαμάτα, Ηρακλής, Βόλος και ίσως και ο Ατρόμητος. Την Κηφισιά εγώ τη βγάζω. Τη βγάζω την Κηφισιά.
1: Γιατί την βγάζω.
0: Τη βγάζω. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλή ομάδα για να πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα την Άκη, είναι η εικόνα της. Έτσι.
1: Καλά, εντάξει, θα μπορούσε να το πάρει το μάτς με κλοπή μεγάλη. Ήταν καλή.
0: Ναι. Οκ. Τώρα. Τρίτη αγωνιστική έχουμε δρόμο να την σχολιάσουμε. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, δίκαια κέρδισε. Να πάμε σιγά σιγά στα κυπελικά, να πάμε να δούμε και τα μπασκετικά, να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ποια μπασκετικά, μια Ελλάδα βρίζει το σπανούλι. Ποια μπασκετικά.
2: Γιατί ρε το βρίζει το
1: σπανούλι. Στα καφενεία, εγώ πέρασα από πέντε καφενεία.
0: Άντε πάλι στα καφενεία. Εδώ δεν είμαστε καφενείο όμως.
1: Καφενείο είμαστε. Το υπόλοιπο καφενείο είναι τι.
0: Όλοι πολύ καφενείο.
1: Ένα καφενέσιστε. Είμαστε δηλαδή. Πέρασα από πέντε καφενεία.
0: Βρίζοντα. Άμα τα παουξίδε μπορεί.
1: Δεν ξέρω τι ήταν. Εγώ ξέρω.
0: Αφού
1: τι...
0: κερδίσαμε χθε στην Ισπανία.
1: Την ώρα του μάτσα το βρίζανε, λέει.
0: Καλά, αφού δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν.
1: Ένα εκατομμύριο δεν ξέρουν, βρίζουν. Άμα δεν ξέρουν.
0: Δεν ξέρουν.
1: Εγώ σε λέω το βρίζουν.
0: Μπάσκετ πρέπει να περιμένουμε.
1: Δεν ξέρουν. Ξέρουν. Ναι. Εγώ σε λέω βρίζανε. Δεν σε λέω εγώ τι ξέρουν.
0: Ξέρει τι γίνεται τώρα. Σωστή είναι η ατάκα του Σπανούλη χθε. Λέει να σταματήσουν να κριτικάνουν την εθνική βάση οπαδικών πεπιθήσεων. Ξέρεις τώρα, επειδή τον έχουν στην μπούκα οι Ολυμπιακοί, τον έχουν στην μπούκα, ξέρω εγώ, οι Παοξίδες, τον έχουν στην μπούκα οι άλλοι, τον κράζουν τον Σπανούλη.
1: Γιατί
0: τον βλέπουν οπαδικά.
1: Γιατί να μην τον κράξουν, ρε φίλε. Έχεις δει εσύ ποτέ προπονητή ομάδα να είναι και προπονητή της εθνικής?
0: Ναι, έχω δει. Έχω δει πολλές φορές.
1: Αυτά επί Χούντας ο Πετρόπουλος.
0: Έχω δει πολλές φορές και στο ποδόσφαιρο.
1: Ποιος?
0: Και στο ποδόσφαιρο. Πάρα
1: ποιος,
0: πολύ.
1: Πες μου, ναι.
0: Ναι, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι είναι και.
1: Τοξικό είναι αυτό, δεν είναι σοβαρό.
0: Λοιπόν.
1: Θα είμαι εγώ προπονητής σε μια ομάδα και θα έχω και την εθνική. Αυτό είναι.
0: Έλα εδώ τώρα τι έχουμε. Ο Νονός μόλις ανακοίνωσε. Έχουμε κλείσει να πάμε να δούμε Τζόλι Arsenal Hall.
1: Arsenal.
0: Arsenal Hall.
1: Πότε είναι?
0: Έξοδα όλα τα έργα. Αντάλλαγμα λέει θέλουμε να κάνουμε τα βιντεάκια εκεί στα Buckingham.
1: Πόσο είναι?
0: 7-11 πρέπει να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε Arsenal Hall.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα πάμε εκεί στα.
1: Διήμερο δηλαδή.
0: Διήμερο, ναι, διήμερο. Θα φύγουμε Παρασκευή μόλις τελειώσουμε εκπομπές. Δες τα άλλα συντόνισέ τα. Για να μην. Γιατί ράδιο εδώ δεν γίνεται να φεύγουμε. Και θα είμαστε τώρα στην Πούδρα. Εφόσον δεν έχουμε ΠΑΟΚ, δεν έχουμε ευρωπαϊκά.
1: Άμα και
0: θα
1: Σάββατο...
0: πάμε εκεί στα Buckingham να σε κάνω βιντεάκια.
1: Άμα και Σάββατο το μάτς, ακόμα καλύτερα. Άμα είναι Σάββατο.
0: Για να γυρίσει Κυριακή.
1: Να γυρίσουμε γρήγορα Κυριακή.
0: Γιατί θες να κάτσεις να δεις, φίλε, την Κυριακή ένα ωραίο μάτς στην Αγγλία. Πάνε να δεις κανένα άλλο παιχνίδι.
1: Πάνε
0: να δεις Β' Εθνική, όχι την Άρσεναλ.
1: Πάνε
0: να δεις Millwall Birmingham.
1: Δεν γουστάρω.
0: Ναι.
1: Δεν γουστάρω και είναι φοβερό πρωτάθλημα, δεν γουστάρω.
0: Λοιπόν. Να πάμε λίγο στη μεταγραφή που κάνει πάταγο κάτω στην Αθήνα πριν πιάσουμε Πάο Κάρι που έχουν πολύ πράγμα και εδώ τους δικούς μας.
1: Για πες.
0: Πουέρτα.
1: Ο Πουέρτα είναι λογιστική.
0: Τι λογιστική?
1: Τον πήρε στην Νότιγχαμ, τον στέλνει δανεικό. Έχει ένα λογιστήριο εκεί άλλο.
0: Έρχεται ο Πουέρτα.
1: Το χρεώνει
0: λοιπόν.
1: Εκεί, το φέρνει εδώ δανεικό, δεν ξοδεύει, είναι πανέξυπνο τα μου.
0: Όμιλος Μαρινάκη πλέον.
1: Όμιλος
0: Μαρινάκη. 16 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κάποια site βέβαια λένε κοντά στα 20, αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Η Σαταντέρ περίπου θα πάρει τα μισά χρήματα, καθώς η Λεβερκούζεν διατηρεί το 50% από τα οικονομικά δικαιώματα. Έτσι. Το deal γίνεται ξεκάθαρα με την.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο Ενώ εφαρμογή On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σε πάω ξάκι, δηλαδή ο Τολιόπουλος δεν είναι καλός παίκτης.
1: Εσύ καταλαβαίνεις τι δολοπλοκία μπορεί να γίνεται.
0: Α, ναι, σωστά, δεν ήταν κοντά. Ήταν αυτή ιδανικό σε εμάς. Τον θέλαμε όταν ήταν στη Λεβερκούζεν, σωστά. Τον Μπουέρτα. Ήταν αυτή ιδανικό σε εμάς, σωστά.
1: Προπονητή σε ομάδα και εθνική. Πού ακούστηκε αυτό? Ήταν ο Πετρόπουλος στην Εθνική και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε την Κυριακή ο Παναθηναϊκός στην επαρχία. Έπαιρνε το στόπερ της αντιπάλου ομάδας 10 μέρες πριν. Θα σε καλέσω στην Εθνική ομάδα.
0: Εντάξει, Πετρόπουλος
1: ναι.
0: Έκανε αυτά.
1: Ναι. Καθόταν ο Φουκαράς ο άλλος, καθότανε. Τον επηρέαζε να πούμε. Περνούσε το αυτό, σιγά μην τον καλούσε.
0: Τώρα θυμήθηκα για τον
1: Μπουέρτα. Και αυτό τον πλάκωσε και ο Αλέφατος.
0: Εντάξει, ο Αλέφατος
1: ήρθε.
0: Τώρα θυμήθηκα για τον Μπουέρτα.
1: Ναι.
0: Ότι πέρσι τον θέλαμε και γκρινιάζαμε εμείς.
1: Γιατί?
0: Και λέγαμε πάλι δανεικό θα φέρουμε. Και το ξαναλέω και φέτος για να μην έχουν παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Αν ο δανεικός είναι παιχταράς.
1: Τι με πειράζει εμένα.
0: Ακριβώς.
1: Αρκεί να είναι λίγο.
0: Αρκεί να είναι παιχταράς όμως.
1: Πάμε και τρία.
0: Break, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Αύριο απολογούνται για την υπόθεση του νεκρού εμβρίου στην Κυψέλη ο 43χρονος άνδρας, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και ο 26χρονος Αφγανός, τη στιγμή που οι προφορικές τους καταθέσεις παρουσιάζουν αντιφάσεις. Με ενδιαφέρον αναμένονται επίσης τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και των εργαστηριακών εξετάσεων, κυρίως του DNA. Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στα ξημερώματα μετά από σύγκρουση δύο μηχανών. Δύο γυναίκες, μία 27 ετών και μία ακόμη αγνώστων στοιχείων έχασαν τη ζωή τους, όπως επίσης και ένας άνδρας 51 ετών. Συναγερμό σήμανε στις αρχές για πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα ισορρός ανήκει σε αλλοδαπό άνδρα, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παρέτησή του υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Dan Drixall. Ο ίδιος δεν δικαιολόγησε την απόφασή του, ωστόσο, όπως μεταδίδει το Associated Press, υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Άμυνας, Pete Hegseth. Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κριντ, είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Λίγο μετά τις 9.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου σε ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα τώρα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Μποντζόρνο στα φιλαράκια μας. Μποντζόρνο ατούτη όπου κι αν είστε. Rap and cool, καλό μήνα να έχουμε. Καλό φθινόπωρο πλέον μπορούμε να πούμε σιγά σιγά. Πρώτη μέρα και καλοκαιράκι θα έχουμε και τον Σεπτέμβρη.
1: Τώρα θα αρχίσουν οι ιώσεις να πούμε.
0: Γιατί?
1: Τα λεμάδα τσούζουν θα κάνουν σε καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Θαλασσίτσα, πάμε να κάνουμε και τις βουτιές μας. Μια χαρά ακόμα. Ο Σεπτέμβριος, αν έχεις δυνατότητα να πάρεις άδεια, είναι μαγικός. Εγώ μια φορά έκανα Σεπτέμβριο διακοπές όταν είχα το γάμο. Που έφυγα αναγκαστικά άδεια γάμου.
1: Γεια σου.
0: Για το δικό μου το γάμο, είχα φύγει.
1: Εντάξει.
0: Μετά με το γάμο, μια εβδομάδα πήρα άδεια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και έκανα διακοπές. Μαγικά.
1: Ηρεμία. Μετά μου πήρε και διακοπές.
0: Βέβαια, να μην κάνω, ρε φίλε.
1: Πλάκα
0: μου. Τι να κάνω, να μην ξεσχιστούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται η συμφωνία του Άρη με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Τα τυπικά έχουν απομείνει.
1: Ο Φόρτος ανακοίνει στον Άρη.
0: Εντάξει, αφού η Αντετοκούμπο είναι στον Άρη.
1: Καλά, Φράγκο βάζουν.
0: Πώς, λογικά είναι εκεί.
1: Αυτά λογικά.
0: Πάντως, όπως μου λέει σωστά.
1: Εγώ έμαθα, δεν βάζουν δραχμή να πούμε.
0: Εντάξει, βάζουν τον Μπραντ προς το παρόν.
1: Ο Μπραντ, ποιος είναι ο Μπραντ?
0: Ο Μπραντ.
1: Τι Μπραντ?
0: Το όνομα. Το...
1: Τι όνομα?
0: Τι το όνομα? Το όνομα.
1: Ρε λεφτά βάζουν, τι όνομα?
0: Τα ξέρω, τα βάζει ο Σιάου.
1: Δηλαδή, αν θέλει ένα μαγαζί που πέρα συνεταιριστούμε, να το βάλω ένα λαπτόπλο.
0: Φυσικά. Να βάζει το όνομα, φυσικά. Δεν έχετε ένα μαγαζί και σου λέει, δεν σε έχει πει. Πώς το έχει κάνει, εσύ, ρε, απίθανε.
1: Ναι.
0: Εσύ προσωπικά το έχει κάνει κιόλα. Δηλαδή, κράζει Αντετοκούμπο για κάτι που έχει κάνει ήδη.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα το θυμήθηκε, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω ξαφνικά πολύ εύστοχο μήνυμα του Γρηγόρη. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, είμαι πάντοτε με το λογικό, το τίμιο και το δίκιο. Α. Πολύ λογικό το τέτοιο. Τώρα θυμήθηκα ξαφνικά ότι ο Σπανούλης είναι και προπονητής της Εθνικής. Μέχρι πέρσι που ήταν στη Μονακό δεν πείραζε κανέναν. Έτσι είναι, φίλε Γρηγόρη.
1: Ο Άρης τους πειράζει, ρε.
0: Φυσικά, τους πειράζει τώρα στην Ελλάδα επειδή είναι στον Άρη. Άλλο μπάσκετ, άλλο ποδόσφαιρο. Αταμά, Σπανούλη, Καριόλο, Μπάντση, Σέκουλη, ναι, τον Μπράντο, ναι. Τσίβκοβιτ, Μπλατ, Γιαννάκη, όλοι με επιτυχίες και στους συλλόγους και στις εθνικές.
1: Όχι, ρε,
0: Γιαννάκης, δεν ήταν στην εθνική και στην Ολυμπιακή.
1: Δεν ήταν αυτό τώρα το Γιαννάκη.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Το κομπλεξικό με τον Γκάλι να πούμε.
0: Εντάξει, τώρα ό,τι να είναι.
1: Ακούει Γκάλι και βγάζει πυριά να πούμε ακόμα καλύτερα.
0: Εγώ σε λέω ότι
1: δεν το ξεπέρασε ποτέ 100 χρονών που για πεθάνει σε λίγο. Δεν το ξεπέρασε το κόμπλεξ του να πούμε με τον Γκάλι.
0: Ο Πίπεν το πέρασε με τον Τζόρνταν.
1: Ποιο Τζόρνταν, το δικό μας?
0: Όχι, το
1: τον άλλο,
0: τον κανονικό τον Τζόρνταν.
1: Όχι, ο κανονικός είναι ο δικός μας, ο άλλος.
0: Α, μάλιστα, ναι. Εντάξει, ναι. Το πέρασε ο Πίπεν με τον Τζόρνταν, αυτό σε λέω.
1: Ο Κόμπλας το 57 είναι γεννημένος ο αυτός. Κοντεύει τα 70 και το κόμπλεξ του με τον Γκάλι δεν το ξεπέρασε ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπει στον δρόμο και αλλάζει. Αλλάζει πεζοδρόμιο, ποιο Γιαννάκη τώρα. Έπαιρνε τηλέφωνο η γυναίκα του τον Βλαχόπουλο και τον έλεγε: μη λες για τον άντρα.
0: Μη λες για τον άντρα.
1: Έλα, ρε, φύγετε από εδώ πέρα τώρα. Να βγάλω στη φόρα, θες τώρα
0: πριν. Ο Πουέρτα, είπαμε, καταλήξει στο Ολυμπιακό. Ο παίχτη αυτό, όσο και αν ακούγεται περίεργο.
1: Αντί να με πάρει εμένα ο προπονητή, να με παίρνει η γυναίκα του και να μου λέει τι είναι αυτά που γράφει και τι που κάνει.
0: Εντάξει,
1: σοβαρά, μιλά τώρα. Θα βάλω εγώ τη γυναίκα μου σε καυγά μπροστά, ρε. Εγώ τα μαλώνω, φεύγει. Με καταλείπει δύο μέρε.
0: Κουλ, θέλω τη γνώμη σου ω γνώση τη καλαθόσφαιρα. Αν δεν υπήρχε ο Γιάννη ο Αντετοκούμπο. Υπήρχε ότι ο Θανάσης να έπαιζε επαγγελματικά μπάσκετ.
1: Ναι, στη Μέντ θα έπαιζε
0: ο Θανάσης.
1: Στο Φίλιππο Αγίου Φανουρίου.
0: Διαφωνώ εδώ τώρα.
1: Στο φορτώσανε να
0: πει. Θανάσης,
1: ναι, ο
0: Θανάσης θα έπαιζε σίγουρα.
1: Πού θα έπαιζε?
0: Κανονικά. Όχι, όχι, κανονικά. Ο Θανάσης έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία σαν παίχτης. Έτσι, τι α. Λέτε για να πείτε.
1: Ναι.
0: Φυσικά και θα έπαιζε, απλά δεν θα ήταν επίπεδο NBA που τον πήρε. Δεν θα έπαιζε ο Θανάσης. 2-1-2-2, πηδάει στο Θεό, άμυνα καταπληκτική.
1: Σε
0: ο Θανάσης, ο Κούμπο, να σου πω κάτι. Ναι. Είναι μια στανιάτα του.
1: Τον έπαιρνε τώρα στον πάγο το Θανάσης.
0: Όχι, τώρα δεν τον έπαιρνε. Τώρα όμως δεν τον
1: έπαιρνε.
0: Αλλά τώρα πόσο είναι, 35, πόσο είναι. Όχι, δεν τον πήραν τα χρόνια και το 35 δεν είναι μεγάλο ο μπάσκετ.
1: Όχι, νέο είσαι.
0: Στο 35 στο μπάσκετ είναι σαν να είσαι 30.
1: Θα πα με τον Αχτσόπουλο στι. Πώ το λένε. Τις καλές πράξεις.
0: Ο Αθανάσης Αντετοκούμπο είναι εσείς οι φίλοι παοξίδες που το υποτιμάτε και το τρολάρετε. Είναι για μένα στα νιάτα του ένας βελτιωμένος σιγάλας ήταν. Εξολοθρευτής, τρομερός αμυντικός, πάρα πολύ καλή άμυνα. Εντάξει, από εκεί πέρα στην επίθεση δεν είναι το φόρτε του, αλλά 10-12 πόντους μπορεί να σε βάλει σε κάθε μάτς.
1: 12 πόντους και εσύ βάζεις.
0: Έλα που βάζουμε 12 πόντους. Παραπάνω βάζουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τον μπάσκετ. Το οποίο θα μας απασχολεί πάρα πολύ φέτος. Πάω και είχε και ένα φιλικό χθες ο Άρης με τον Ηρακλή, αλλά ο Άρης έπαιξε με μισή ομάδα.
1: Τον κέρδισε και ο Ηρακλής.
0: Εντάξει, με μισή ομάδα έπαιξε.
1: Δηλαδή μισή ομάδα.
0: Μια πιάσαμε μπάσκετ. Ο Πάουκ έπαιζε και αυτός με μισή ομάδα, κέρδισε τους Φάλκονς εκεί των Ιωαννίνων.
1: Τους Φάλκονες.
0: Φάλκονς.
1: Φαλακρή είναι.
0: Φάλκονς. Φάλκονς. Φάλκονς. Όχι Φαλακρή. Φαλ. Λάμδα. Φαλ. Έτσι. Θα έχουμε πολύ σου. Ξεκινούν σιγά σιγά και τα τουρνουά στο μπάσκετ.
1: Θα παρκάρει τα λεφτά.
0: Ναι, χθες βγήκε και ο Πετμεζάς ουσιαστικά σε μια δήλωση. Είπε εντάξει, ουσιαστικά προαναγγέλει αυτό που θα μάθουμε επίσημα τέλος του μήνα. Ότι ο ΠΑΟΚ λογικά του χρόνου θα παίζει Ευρωλίγκα.
1: Το είπε ο Πετμεζάς.
0: Σε κάτι δηλώσει, μίλησε και ο Τρικέρι. Εντάξει. Άλλο η Μονακό, άλλα σε ομάδα που πρωταγωνιστεί ο Μπράδος. Δεν ήταν στη Σερβία προπονητής και είχε την Παρτιζάνο. Γιαννάκης έκατσε λίγο, γιατί μετά εθνική είχε Ευρωμπάσκετ και μετά πολύ σωστά απέτησε ο Παναθηναϊκός και έφυγε. Όλοι οι προπονητές που λέτε είχαν ομάδα σε άλλη χώρα. Άρα σε ενοχλεί αυτό. Όχι γιατί είναι και προπονητής σε μια εθνική
1: φυσικά
0: και
1: σε άλλη χώρα δεν με πειράζει. Με πειράζει αυτό. Θα σου
0: ναι, ο Αταμάν, επειδή α πούμε π.χ. ο Αταμάν ήταν στον Παναθηναϊκό και στην Τουρκία. Σου λέει μην είσαι στην ίδια χώρα.
1: Βέβαια, σωστό. Συμφωνώ.
0: Εγώ το βλέπω λίγο κομπλεξικό.
1: Με τους παοξίδες που φωνάζουν ή τους άλλους Ολυμπιακούς και τα ποιοι φωνάζουν, ναι. Συμφωνώ εδώ.
0: Εγώ το βλέπω λίγο κομπλεξικό αυτό.
1: Να ξέρεις,
0: λίγο κομπλεξικό. Καλημέρα, Κουλ. Cool. Πες του όταν η Λάρο, όπως υπερπεριζόταν τον Παύλο, τότε του άρεσε βέβαια και τότε άρχισε να γυρίζει τον πιφτέκι.
1: Ναι, μου ήρθαν 200 παοξίδες εδώ από τις δυτικές συνοικίες να μου πούνε γιατί μιλάς έτσι για τη Λάουρα, ο μεγάλος Παύλο Γκαρσία. Σοβαρά μιλάτε.
0: Πότε ξεκινάει η πασχετική περίοδος? Τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Αντί να έρθει να με δώσει καμιά γροθιά ο Γκαρσία Μαλός, είναι τη Λάουρα να πει.
0: Μόνη της μπορεί να έρθει. Δεν το ξέρεις ότι υπάρχουν γυναίκες που είναι τσαούσες.
1: Είναι
0: και σου λέει τρελαίνονται γιατί ενοχλείς τον άντρα μου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Πάρα πολλές. Ξέρω και εγώ, ξέρω και εσύ ξέρεις.
1: Εγώ στην Λαμπράκη όταν πλακώθηκα με έναν, η Τζέρι σηκώθηκε και έβγε.
0: Καλά σε έκανε. Καλά σε έκανε. Αλλά υπάρχουν και γυναίκες.
1: Το γράφω αυτό.
0: Εγώ δεν θα σ' άφηνα. Η Τζέρι καλά έκανε και σ' άφησε.
1: Δεν ήξερες τι έπαιρνε.
0: Πάρα πολλές γυναίκες όπου τον άντρα σου υπερασπίζονται θανάσιμα.
1: Άλλο λέω ρε παιδί μου. Ναι. Δεν ήξερες τι έπαιρνε.
0: Ήξερε.
1: Πώς θα τον κάνεις τώρα τον αυτόν ήρεμο, πώς θα τον κάνεις.
0: Ήξερε. Δεν αλλάζω. Τα χούγια δεν αλλάζω. Θα φύγει η ψυχή και μετά θα φύγει το χούι.
1: Δεν μακίτησα, λέω, σηκώθηκες και έφυγες.
0: Φεύγει πρώτα η ψυχή και μετά θα φύγει και το χούι. Έτσι είναι αυτά. Τέλος.
1: Η Λάουρα έρθει εδώ με τα κόμματα.
0: Λάουρα.
1: Έστειλε και 200 ουρακοτάγκους να πούμε απ' έξω εδώ.
0: Λάουρα Τζαμπουκαλού κι άλλοι. Γιατί η Βάσο Τζαμπουκαλού για αυτή δεν σε έπαινε τηλέφωνο, δεν σε έλεγε.
1: Ποιο?
0: Η Βάσο. Του Βερίνια.
1: Άλλοι αυτοί.
0: Αυτό σε λέω. Υπάρχουν γυναίκες πολλές και άλλες θα σου πω.
1: Κάτσε τώρα να τη στείλω καλημέρα και να πω τι έγινε, έφερε στους αργούς να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ. Δεν απάντησε για τον Λιόπουλο γιατί δεν είναι στον ΠΑΟΚ με περισσότερα. Πήγε ρε φίλε στον Άρη γιατί γούσταρε Άρη. Τι δεν απάντησε.
1: Γούσταρε.
0: Γούσταρε τον Άρη.
1: Θα δει τον Τέλη να βγει.
0: Ήθελε, πήγε και με λιγότερα λεφτά γιατί γούσταρε στον Άρη. Πόσο για αν ούλησε. Ήθελε να έρθει εδώ, δεν πήγε κάτω. Γούσταρε ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά υπάρχουν παντού στον πλανήτη.
1: Ήθελε να καταστρέψει τον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης.
0: Ναι, καλά. Εσύ τώρα έχει φαγωθεί επειδή άργησε ο Γιαννούλης και έγινε σειρά.
1: Την έκανε. Δεν φταίει 15 εκατομμύρια.
0: Δεν φταίει αυτό για την καταστροφή. Άμα ρίξουμε την καταστροφή εκεί, άμα είναι να τη ρίξω στο διαιτητή, έτσι άμα μπορώ να στηρίξω 100. Να στηρίξω στο Ζίφκοβιτς, να στηρίξω στην καθυστέρηση.
1: Βάλε με τα τρία γκολ.
0: Τη διοίκηση που δεν μου έφερε σε δεύτερο δύο μέρε νωρίτερα. Να σου ρίξω στη διοίκηση που το Γιαννούλη αντί να τον πάρει τον Μάιο τον πήρε 10 μέρε πριν το ματ. Εγώ το ρίξω Γιαννούλη τώρα. Ο Γιαννούλη για να πιέσει να κάνει έμενε εκτό προπόνηση γιατί λέει εγώ θέλω να φύγω. Ο Γιαννούλη έγινε αυτό.
1: Ήρθε εδώ προπόνηση και μπήκε με στα δίκτυα άλλο.
0: Στο πρώτο μάτς άλλα έλεγες.
1: Ναι.
0: Που τους πήρε παραμάζουμε εδώ.
1: Παραμάζουμε να πάρει.
0: Η εθνική ομάδα πόλου με τόσες επιτυχίες, ο προπονητής είναι και στον Ολυμπιακό. Ναι, είπαμε παιδιά, είναι λίγο κομπλεξικό αυτό.
1: Ελά, τώρα με το άθλημα το πόλο, μόνο τώρα με το.
0: Καλά, να του. Άσε ρε ράκε, εσένα η μαμά σου δεν μπαίνει μπροστά και ορμάει στον κουλ και το βρίζει. Άσε που πήγε Παναγία σου μελά με το καπί και πάλι και εκεί έκρασε τον κουλ. Προχθές πήγε στα καπί Παναγία σου μελά και έβριζε εμένα εκεί πάνω πάλι.
1: Θα πεθάνει η μάνα μου.
0: Άρχισε
1: να λέει τι καλό παιδί ο Κουλ τελικά.
0: Α, ναι,
1: ναι.
0: Το γύρισε.
1: Λέω την αδερφή μου, για πάντη κάτι να εγκεφαλογράφει. Να
0: μην
1: είναι καλά να πούμε.
0: Ναι. Μπορεί να έχει τύψει γιατί με εξεφωνεί παντού. Λέει πήγε πάνω στα. Έμαθα εγώ, πήγε πάνω στην Παναγία σου Μελά. Μαζεύκαν εκεί καμιά δεκαριά, του έκανε πάλι λογοθεραπεία. Πώ το έφερε η κουβέντα, αυτό εκεί φαλακρό. Του έκανε αυτό.
1: Ο γιο τη είναι παλιά.
0: Γλώσσα δεν βάζει μέσα. Πολύ γέλιο, ψοφάω. Λοιπόν. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που δεν έχει την πίεση και το άγχος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΟΦΗ να πάρει παίχτη μέχρι αύριο. Ένα είναι αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι καλό.
0: Δεν έχει την πίεση γιατί, κακό είναι, γιατί κανονικά έπρεπε να την είχα την πίεση για να δηλώσω Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Ναι.
0: Δεν παίζω Ευρώπη, μένω Ελλάδα. Είπαμε, η χρονιά ξεκινάει με μια αποτυχία για τον ΠΑΟΚ.
1: Από αυτού του χαλαρού που έχει εκεί,
0: ναι. Δεν είναι όλοι χαλαροί, ρε φίλε. Δεν είναι όλοι χαλαροί. Από όσα μαθαίνω και βλέπω, υπάρχουν κάποιοι που είναι μια χαρά, αλλά δεν βγάζουν επικοινωνία, δεν βγάζουν συνεργασία. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Χαλάει η χημεία. Πώς λέμε εδώ πέρα, τι ωραία χημεία τρέχουμε, το ρολάρουμε. Άμα είχαμε και ένα χαλαρό εδώ, μπορεί να μας το χαλούσε.
1: Και σιγά μην τον αφήναμε.
0: Δεν θα τον αφήναμε, ακριβώς.
1: Έχουμε ένα χαλαρό, τον. Ναι.
0: Λοιπόν, λέμε στον ΠΑΟΚ τώρα για να πάμε λίγο στα βαθύτερα. Ποιοι θα έρθουν, αλλά ποιοι θα φύγουν, δεν είπαμε.
1: Για βγάλει το στυλό και το μολύβι και το χαρτί να δούμε ποιοι θα
0: φύγουν. Δεν γίνεται να μείνουν όλοι. Ο ΠΑΟΚ έχει τρία αριστερά μπακ.
1: Τι είναι οι τρεις αριστεροί μπακ?
0: Γκόμες, Μπάμπα και Γιαννούλης.
1: Γκόμες,
0: Μπάμπα και Γιαννούλης. Ένας εκ των Μπάμπα Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Δεν θα συνεχίσει.
1: Στείλτε το Γιαννούλη πίσω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Εντάξει. Ένας εκ των Μπάμπα Γκόμες.
1: Ο Μπάμπα,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να πάρει εξέλιξη. Ο Γιαννούλης μπορεί να φτιαχτεί.
0: Ο Γιαννούλης τίποτα. Φυσική κατάσταση να αποκτήσει. Τίποτα, ναι. Άλλο. Φυσική κατάσταση του λείπει. Είναι για 60 λεπτά το παιδί.
1: Δεν έκανε προετοιμασία.
0: Επίτηδες δεν έκανε για να μπορέσει να. Δες εδώ, χάνει τον έλεγχο του αυτοκίνητο στα Χανιά. Δες το. Και έρχεται και καρφώνεται στο αντίθετο ρεύμα. Δες εδώ θα φανεί.
1: Στα Χανιά.
0: Να. Έρχεται μπαπ.
1: Δεν πα στα Χανιά.
0: Γιατί να μην πάω στα Χανιά? Στα Χανιά πέρασα καταπληκτικά.
1: Στα Χανιά μπορεί να έχει τα μάξι, να έχει ο άλλο στοπ. Να πάει να σε βγει, δεν πει δε φιλαράκι, στοπ έχει. Θα βγάλει καμία καραμπίνα. Να σε
0: τα προσέχει.
1: Α, με του τρελού εκεί πέρα.
0: Στα Χανιά και στην κάτω στον Ιταλικό Νότο δεν κάνει μακιά στα φανάρια. Μέ μου το είπαν. Πρόσεξε, πρόσεξε. Τέσσερα έχει Νίκο, αριστερά Νίκο Τέλειο. Τον Τέλειο, Τάσο μου, δεν τον υπολογίζουν για μπακ. Τον υπολογίζουν για χαφ και αυτό είναι ένα λόγο. Που θα πρέπει λίγο να προχωρήσουμε λίγο τώρα το κομμάτι του ρεπορταζιακού, γιατί ο ΠΑΟΚ εκτός του στόπερ, το οποίο σήμερα να το πούμε αυτό, ο Ντιέγκο Κώστα παίζει φιλικό, παίζει κύπελο σήμερα.
1: Ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται, δεν έρχεται.
0: Ναι, αλλά θα παίξει σήμερα μάτς.
1: Εκεί τι θα πάθει.
0: Ο Κωνσταντέλιας τι θα πάθει να έπαιζε με
1: κάτι. Κάτι θα πάθει όλοι. Μια φορά πέφτει ένα
0: ρεπορτάζ. Όχι, όχι. Ναι. Ο Κωνσταντέλιας τι θα πάθαινε να έπαιζε και αυτό σε ένα μάτζ. Δεν μπορούσα να του πούμε, παιδιά, θέλω να μου πει τον έναν έδωσαν 30 εκατομμύρια, τον πάρουν και τον άλλον τον παίρνουν δανεικό.
1: Να πάθει αυτό, ναι. Που έπαθε επάνω και να το πάθαινε εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορούσε να πάθει.
0: Τέλος πάντων, ας βγάλει σήμερα το μάτζ με τη φακέλο Ντιέγκο Κώστα ήρεμα, γιατί είναι ο παίκτη που χρειαζόμαστε.
1: Στόπερ.
0: Ο στόπερ.
1: Ναι.
0: Γρήγορο, αλματερό, aggressive. Αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ. Να ξεφλωρέψουμε λίγο πίσω στα στόπερ. Θέλουμε ένα να δαγκώνει, ας παίρνει και κάρτες, δεν μας πειράζει.
1: Να μην το πω εγώ.
0: Ναι, μην το πεις εσύ. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πάρει ένα φορ, ο οποίος είναι από το ψηλό ράφι, πάλι δανεικό με οψιόν.
1: Πάλι δανεικό.
0: Εντάξει, φίλε, και τώρα πάλι δανεικό. Και η Γιουβέντους δανεικό παίρνει τον Βόλτε Μάντε. Και η Ατλέτικο δανεικό τον Ντέβιτ. Είναι η περίοδος όπου σου λέει τώρα να προλάβω να πάρω, δεν πειράζει.
1: Τι έγινε στην Γιουβέντους και πλακώθηκαν, τι έγινε.
0: Ναι, και παίρνει τώρα το Βόλτε Μάντε, δανεικό από την Νιουκάστλ.
1: Γιατί πλακώθηκαν αυτοί εκεί.
0: Εκεί το κλίμα δεν είναι το καλύτερο. Λοιπόν, άρα εκτός του στόπερ που τον περιμένουμε φτουφτού να τελειώσει με το μάτς, αύριο να μαζέψει βαλίτσες από την Πέμπτη να είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μήπως και μπορέσω να τον προλάβω να τον βάλω, δεν ξέρω, στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα φορ το οποίο θα είναι μπαμπάτσικο, θα είναι καλύτερο στον άλλον δύο.
1: Θα είναι φορ δηλαδή βαρύ, ή θα είναι διεισδυτικό και τριπλαδόρο. Τι φορ.
0: Μπορεί να είναι και συνδυαστικό αυτό.
1: Θα είναι Μπράντο Τόμα, θα είναι ή θα.
0: Όχι, δεν θα είναι Μπράντο Τόμα. Το ύψο του δηλαδή, θα είναι καλό. Δεν θα είναι ούτε Πρίγιοβιτς.
1: Ούτε Πρίγιοβιτς.
0: Πρίγιοβιτς είναι περισσότερο ο Ντιαγέ. Θα είναι ένα σέντερ φορ, Ντέσσερ.
1: Το Μιρτσέκι θα φέρει διέτη.
0: Ντέσσερ. Θα είναι ένα σέντερ φορ, Ντέσσερ. Εκεί να τα παστελώνει. Δυνατό, γκολτζή.
1: Ναι, πού θα το βρει.
0: Καλύτερο από τον 4 θα είναι. Αν είναι αυτό.
1: Ποιο θα το ψουνίσει.
0: Τι ποιο.
1: Ποιο θα το ψουνίσει. Ποιο θα το διαλέξει.
0: Του έχουν διαλέξει. Είναι δύο αυτή τη στιγμή.
1: Για να ξέρω ποιο θα βρίσω.
0: Θα τα πούμε στο τέλο.
1: Να βρίσω τον Τηλεκάρτα, να βρίσω τον Κωστίκο, τον Κωστίκο που δεν είναι.
0: Ο Κωστίκο δεν ασχολείται με την πρώτη ομάδα.
1: Που είναι στη δεύτερη
0: δεν ασχολείται.
1: Και δεν ασχολείται γιατί τον μπλέξουν και τα λοιπά. Που τον
0: πλέον άκουσε με λίγο.
1: Σαν τρελό τον Κουστάρο τον Κωστίκο.
0: Ναι, ο Κωστίκο δεν ασχολείται. Πλέον. Το τελικό κοσκίνισμα και την τελική επιλογή την παίρνει ο Βιερίνια με τον Μάτος. Κυρίως με τον Μάτος. Ό,τι και αν τους δώσουν το πρίμα σκάουτινγκ, αυτοί ξεχωρίζουν, τους θέλουν 3-5 ονόματα και στο τέλος κρατάει ο Μάτος 2 και τα δει στον προπονητή. Και στο τέλος η Κοντζάρεβα κάνει διαπραγματεύσεις. Δηλαδή περνάει από μεγάλο ξεσκόνισμα. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω όμως είναι ότι παρότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα για μένα και στο δεξιάκρο τη άμυνα. Και στο εξάρι που και εγώ μας εκεί επίσης για να αγκρέσεις. Μας λείπει ο Τζαμπουκάς και η δύναμη μας λείπει.
1: Το μπακ το δεξί μπορεί να πάρεις και κάνα ταλαντούχο, μπορεί να πάρεις και τον Τουσίδη, μπορεί να τον αφήσεις έτσι. Αν πιστεύεις.
0: Υπάρχουν δύο τινά από ό,τι έχω μάθει στις σκέψεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. δύο τινά. Ή να πάρουν έναν παίχτη όπως είναι ο Λουσέ, ο οποίος μπορεί να παίζει στο εξάρι και θα μπορεί να παίξει και δεξιά.
1: Μπάστερ την κατάσταση.
0: Ακριβώς. Ναι. Το είναι, για μένα είναι πολυτέλεια να παίζει ένα παίχτη σε δύο θέσεις. Ή υπάρχει επιλογή του Ελουστόντο, ο οποίος πέρσι έπαιξε καμιά, συνολικά στην καριέρα του έχει παίξει καμιά 130 παιχνίδια ως δεξιμπακ.
1: Και είναι αυτό. Ο Ελουστόντο. Ο κοντό.
0: Βέβαια, πέρσι έπαιξε 5-6 μάτς. Βέβαια, σε αυτά
1: θα
0: τα 5-6 μάτς.
1: Βαριά την τετράδα.
0: Βαριά, συμφωνώ.
1: Θα την κάνει βαριά, θα την ψηλώσει, θα την κάνει βαριά να πούμε. Και τι αψηλώ, 79. Εντάξει.
0: Ή ο Ελουστόντο,
1: ναι.
0: Ή να μπει ο Κουσίδης.
1: Αυτά είναι. Του χίλιες φορές το παιδάκι, δώστε μια ευκαιρία, τον εδούμε. Σαν αναπληρωματικό, μοιάζει και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πει ο τεχνικός διευθυντής, θα δώσω το βάρος μου στο Σέντερφορ.
0: Αυτό είπανε.
1: Δεν έχω να παίξω Ευρώπη.
0: Σέντερφορ θα δώσω το βάρος.
1: Και άμα ο Κέννη κουραστεί.
0: Προβληματίζονται για το 6.
1: Θα βάλω το παιδάκι.
0: Αλλά πάω, δεν μπορεί.
1: Τον έχεις δει εσύ.
0: Ναι, βέβαια, το έχω δει στις μικρές ομάδες.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι κτηνάκι.
1: Τραβάει.
0: Γαϊδούρα στην ανηφόρα τραβάει.
1: Τι να τον κάνει το δεξιμπά.
0: Τάβρος. Αν μου λήγες.
1: Να έχεις Ευρώπη.
0: Ο Κουσίδης έχει ένα στοιχείο. Γιατί το ερώτησε. Είναι αυτή τη στιγμή ίσως ο πιο aggressive παίχτης που υπάρχει σε ακαδημίες του ΠΑΟ.
1: Δέρνει τον κόσμο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί.
1: Δηλαδή, εννοώ, δηλαδή,
0: Αυτό. Αυτό είναι το στοιχείο του. Πάρα πολύ δυνατός.
1: Καμακαρίσματα.
0: Πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά είναι νέος, άπειρος. Θα δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟ σε αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟ, του ξαναλέω, θα δώσει και παίχτες.
1: Σε παίρνει έναν νέο Έλληνα να του δώσει.
0: Να βάλω
1: φέτος μια ευκαιρία. Θε να είναι ο Κουσίδης, θε να είναι ο
0: Κουσίδης,
1: θε να το παιδάκι ο Φαταούλας.
0: Ο Πατάλος θα το δούμε λογικά αύριο.
1: Ναι. Αλλά το βάλτε να τον δούμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε δύο αποχωρήσεις σίγουρα.
1: Για πες ποιες θα είναι.
0: Λογικά θα είναι ο Γκόμες, ο οποίος από ό,τι έχω μάθει.
1: Τιμιότατος,
0: ναι.
1: Τιμιότατος.
0: Και ελπίζω ο Πάκου να τον κρατήσει ξανά με οψιόν και να τον ξαναφέρει. Γιατί του χρόνου ας φύγει ο Μπάμπα και ας έρθει ο Γκόμες. Πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο μπροστά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ πάντοτε κάνω πολλαπλές
1: σχέσεις. Το άλλο ποιο είναι, το δύο.
0: Το άλλο είναι ο Καμαρά. Και βάζω και ένα τρίτο με ερωτηματικό. Που έχει να δούμε τι θα γίνει με το Χατσίδι.
1: Όχι, ρε, το Χατσίδι.
0: Ναι, τρίτο με ερωτηματικό. Όχι. Γιατί ξέρω ότι είχε κρούσει ο ΠΑΟΚ για το Χατσίδι.
1: Άστε, ρε, το παραμύθι του, ναι. Άκρουση.
0: Άρα.
1: Να τον πουλήσει.
0: Όχι να τον πουλήσει. Αλλά. Να τον δώσει ιδανικό και βλέπουμε.
1: Γιατί ιδανικό να τον δώσει.
0: Α, πάρει περισσότερα παιχνίδια.
1: Θα πάρει 10, 15, 17 σοβαρά, μιλά.
0: Θα πάρει τον χρόνο που θέλει φέτος. Ο Χατσίδι πρέπει και ο Μύθου φέτος να παίξουν.
1: Κάνε με μπαμπά του Χατσίδι.
0: Σε κάνω. Έλα, Νίκο μου.
1: Έλα, Νίκο το λένε.
0: Ναι.
1: Έλα, Νίκο μου, τι κάνεις σε απογείωμα.
0: Καλά, καλά.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, πώς πάει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είναι, τους φας λάχανο. Παφίγιο. Γιατί δεν στείλει τον Δεσπότοφ και να στείλει τον Χατζίδη.
0: Δεσπότοφ, τι αν το στείλει, φίλε. Τελευταία του χρονιά είναι.
1: Τράβο τον δανεικό κάπου.
0: Πού δανεικό, τέλος, γεια σας. Μετά το χάνεις εντελώς.
1: Για τον κάνει τώρα.
0: Ο Δεσπότοφ έτσι όπως πάει η κατάσταση.
1: Με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Έχω παίκτη ταυράκι στο σκοράρισμα με μεταπολιτική αξία και θα πάω στο με το δάχτυλο 10 μήνες τώρα μου βάλει ο Δεσπότοφ. Φύγε ρε όπως είσαι στη Βουλγαρία στο κτηνοτροφείο.
0: Τον έφαγες τον
1: Τράβο στα γάλατά σου εκεί που είσαι καλός.
0: Τον έφαγες τον όνειρο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει, όπως είπαμε στο ρεπορτάζ, εδώ και 10 μέρες.
1: Παίχτη που είναι πιο πλούσια η γυναίκα του από αυτό.
0: Άντε, πάλι τα έχεις πει 100 φορές, δεν
1: λέω για να τα
0: πει. Έμα σε έχεις γανιάσει.
1: 100
0: το ίδιο πράγμα. Άσε να πούμε την είδηση. Τώρα βλέπω τι θα πει τώρα. Όπως είχαμε πει στο ρεπορτάζ πριν 10 μέρες, ότι μετά τα μας με τα Μπραν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαλίδη, ξεκίνησαν.
1: Α. Αυτό άστο λίγο για μετά.
0: Α, είδες, δηλαδή έχω να δώσω είδηση και με λες κάτι που το έχεις πει 200 φορές.
1: Πώς το βλέπεις το Σαράντο?
0: Παλάκρινε εντελώς, δεν έχει μαλλιά ο Σαράντος.
1: Πώς δεν βλέπεις, τι
0: δεν είχε εδώ μπροστά λίγο ένα.
1: Α, όχι.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο με Μιχαηλίδη και με Ζήφκοβιτς θα μπουν στο χώρο των ανανεώσεων. Ο ΠΑΟΚ είπαμε, λογικά θα πάρει άλλους δύο παίχτες.
1: Με τη Γονσάλεβα θα μιλήσουν.
0: Βέβαια. Με ποιον μιλήσουν, αφού ο Σαββίδης αυτή δεν πιστεύεται. Το ξαναλέω, εγώ επειδή ακούω χίλια δυο, μιλάω με χίλιους δυο. ακούω που ακούει τα ξεφωνητά η Γκοντζάρεβα. Γιατί τα ακούει η Γκοντζάρεβα?
1: Α, την καημένη.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι καημένη.
1: Είναι το μάνατζερ γι' αυτό.
0: Καθόλου, ναι, καθόλου καημένη.
1: Καλή το μάνατζερ.
0: Ποιο είναι αφεντικό?
1: Ποιο είναι αφεντικό?
0: Ποιο είναι αφεντικό?
1: Ο Ανδρώνη. Ο Σαββίδη.
0: Ωραία. Ναι. Την κρατάει, έχει το αφεντικό.
1: Την κρατάει.
0: Ποιο θέλει?
1: Ποιο θέλει?
0: Ναι.
1: Ο Σαββίδη.
0: Τελείωσε.
1: Σαββίδη!
0: Τελείωσε.
1: Γιώξη.
0: Αν δεις, το ξαναλέω.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι εσύ εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Βρίζεις, κάνεις δράση, τρως πρόστιμα συνεχώς. Ναι. Είσαι άναρχος, χαλάς το κλίμα έξω. Και ο Ανδρώνη σε κρατάει. Ποιο θέλει? Ποιο θέλει?
1: Ο Μπούζος.
0: Ποιο Μπούζος εσύ?
1: Ξέρεις πόσους κράτησε εδώ ο Μπούζος? Έχει ψηφίσει.
0: Κρατάει, ναι, ναι.
1: Μια ψυχή εδώ.
0: Έλα να σου πω. Έλα σου πω. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Να τελειώσουμε λίγο με Μιχαηλίδη. Να πάμε και στον Άρη. Να δούμε και τα υπόλοιπα θεματάκια. Rap and cool μέχρι και τις 11.
3: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Afroline.
4: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπόλης!
2: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση στο Telecom Center Athens για το Μουντομπάσκετ 2027. Ο Ντίνος Μητογλου έκανε εμφάνιση καριέρα σε ένα match thriller, όπου η κανονική διάρκεια έληξε 86-86 μετά από τρίποντο του Ερναγκόμεθ. Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 στο Νικ Γκάλης Χολ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας 4-8 λεπτών. Οι προπονητές δοκίμασαν όλους τους παίχτες, ενώ για τους νικητές τραυματίστηκε στο δεξί καρπό στη δεύτερη περίοδο ο Μαστρογιαννόπουλος. Το πρωτάθλημα τη Super League έκλεισε τη δεύτερη αγωνιστική του με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0. Το σκορ άνοιξε στο τρίτο λεπτό με αυτό γκολ του Κωστή. Ο Ντέσσερ έγραψε το 2-0 στο 77, ενώ για τους νικητές καθοριστικός ήταν ο τερματοφύλακας Πένια. Το αθλητικό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται στον αυριανό αγώνα κυπέλλου με τον Όφη στις 10 και 4, με τον Αλέσιο Λύση να μην υπολογίζει τους Λουσέ με η Τέσσαρη, Καμαρά και Ντεσπότο. Φενό Χατζηδιάκος κάνει σήμερα εξετάσεις. Η πρεμιέρα της League Face στο κύπελο Ελλάδας περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις από σήμερα έως και την Πέμπτη. Η αυλαία ανοίγει το απόγευμα στις 6 με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Οι διοικητικές διεργασίες στον ΠΑΟ και το συμβόλαιο του Γιάννη Μιχαηλίδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μετά από επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη. Η πρόταση αφορά πολυετή επέκταση με αιτήσεις απολαβές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαμπιάνου έδειξαν αιμάτωμα στον μυρό από το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα επανεκτιμηθεί την Τετάρτη για να αποφασιστεί η συμμετοχή του στο μάτς του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 9. Οι μεσογειακοί αγώνες του Τορόντο περιλαμβάνουν σήμερα τη σπουδαία αναμέτρηση της εθνικής ομάδας Πόλανδρων κόντρα στη Σερβία για τη φάση των ομίλων. Το παιχνίδι ξεκινά το απόγευμα στις 18:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
6: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο
9: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο
9: να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο
9: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο
9: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Smart to School στο Pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Pleep.gr.
12: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ.
12: Έλα. Το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης κάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RitzesCasinos.gr και play the best στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Good morning, καλημεράρε στα φιλαράκια μας παντού, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ με φανέλα τέλεια γιατί σε αναχωρέθηκε όντως. Πρώτη φορά σε είδα να χαλιέσαι για παίχτη.
1: Χαλάστηκα για παίχτη.
0: Ναι. Πρώτη φορά σε είδα έτσι να χαλιέσαι.
1: Γενικά όταν τραυματίζονται μακροχρόνια.
0: Νέα παιδιά και όλα. Πέρσι είχαμε τον τζίμα τέτοια
1: άμα,
0: περίοδο.
1: Άμα είναι 31-32, δεν με πολύ στεναχωρεί.
0: Και τότε είναι, επικίνδυνο.
1: Εντάξει, γιατί τα πήρε τα λεφτά, πρόλαβε.
0: Α, θα πάρει λεφτά, Κωνσταντέλε. Θα τα πάρει τα λεφτά.
1: Θα τα πάρει
0: καιρό. Και πέρσι είχαμε τον τζίμα, ο οποίο τώρα είναι σε φάση που σιγά σιγά επιστρέφει.
1: Πώς έμεινε έξω ο τζίμα.
0: Σχεδόν ένα χρόνο.
1: Το παιδί.
0: Σχεδόν ένα χρόνο. Είναι ανάλογο βέβαια στην Γερμανία.
1: Γιατί δεν το παίρνετε δανεικό, ρε.
0: Ποιο είναι?
1: Το τζίμα.
0: Αφού έχουμε το μύθο και τώρα, δηλαδή βάζουμε το τζίμα δανεικό για να μην βάλουμε το άλλο το προϊόν που είναι δικό μας.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Είπαμε στις μεταγραφές πρέπει να κάνεις πολλαπλές σκέψεις και να βγάζεις το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα, όχι μόνο για το τώρα και για μετά.
1: Και άμα πάρεις τώρα σε σέντερφορ, θα μείνει ο μύθο τρίτος.
0: Ναι, αλλά ο τζίμα θα μου φύγει. Ο τρίτος τον άλλο μπορεί να τον έχω.
1: Μάλιστα.
0: Ο μύθο, ο τζίμα του χρόνου θα μου φύγει πάλι πίσω. Τον άλλο το θέμα είναι να τον κρατήσεις. Βέβαια. Το ξαναλέω, πάω πάει για επιθετικό γιατί θα πάμε στο Μιχαλίδη τώρα. Ο οποίος είναι από το ψηλό ράφι, δεν μπορεί να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ. Θα τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς.
1: Που δεν θα γίνει ποτέ η αγορά.
0: Μόνο μία περίπτωση υπάρχει.
1: Τι?
0: Μόνο μία περίπτωση. Άμα πώς? Δηλαδή η ρήτρα είναι 6-7 εκατομμύρια.
1: Πώς θα τα δώσεις?
0: Να μην τυχόν πάρει ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα και αναγκαστεί το καλοκαίρι σου λέει: εγώ δεν γίνω να αλλάζω σέντερφορ, θα τα σκάσω για να πω ομίλου του Champions League.
1: Θα έχει γήπεδο του χρόνου.
0: Του χρόνου το χρονοδιάγραμμα λέει.
1: 7 μήνες μείναν, 8.
0: Λέει το χρονοδιάγραμμα, τελειώνει το πρωτάθλημα, η Τούμπα θα αρχίσει να κρεμίζει.
1: 8-9 μήνες.
0: Και μια που το ανέφερες, από ό,τι μαθαίνω, μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο θα πρέπει να έχουμε τη συνέντευξη που δεν έγινε τον Αύγουστο.
1: Του Σταυρού, πότε είναι το Σταυρού, 11.
0: Ναι, 11.
1: 11 του μηνός θα σημειώσω στην ατζέντα μου να σε ρωτήσω
0: ναι.
1: Τι έγινε με τους χορηγούς. Με τους όχι χορηγούς, με τις εταιρείες.
0: Τις εταιρείες.
1: Ναι.
0: Το λέω από τώρα. Από ό,τι έχω μάθει, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτή η συνέντευξη.
1: Αν δεν γίνει.
0: Αν δεν γίνει, τι έγινε.
1: Προβλέμα.
0: Προβλέμα, φυσικά.
1: Θα αρχίζουν οι μισθαδικοί να φωνάζουν.
0: Όλοι θα φωνάζουν, όχι μισθαδικοί. Υπάοξίδες.
1: Μάλιστα.
0: Για μένα δεν υπάρχουν μισθαδικοί και
1: σαν πώς, πώς.
0: Για μένα.
1: Χθες χαράματα μιλούσαμε με τον άνθρωπο, δεν με τον άνθρωπο.
0: Για μένα όμως, για μένα στο ξαναλέω. Για άλλους μπορεί να υπάρχουν. Για μένα υπάρχει ο ΠΑΟΚ.
1: Για ένα σύνδεσμο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για μένα σου λέει υπάρχει μόνο ο ΠΑΟΚ. Τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε.
1: Πώς, ναι.
0: Τώρα, Μιχαλίδης, που δεν το αναφέραμε.
1: Πόσα παίρνει.
0: 14 είναι του Σταυρού, λέει. Όχι 11.
1: Εντάξει.
0: Εσυλλογισέω εδώ, τα ξέρει αυτά.
1: Άμα το φελό. Γιατί πολύ φελό είναι.
0: Γιατί ρε.
1: Από τη μια η βρωμιά του πάω και εκεί.
0: Ωραία.
1: Τα σουάς και τέτοια και από την άλλη τον παίζει.
0: Ποιο φερέτη, ρεβόδι λέει του Σταυρού 14. Ποιο φερέτη.
1: Άλλη θεούσα εκείνο.
0: Άλλη θεούσα.
1: Άλλη θεούσα.
0: Άλλη θεούσα.
1: Τι πράγμα. Μα περιβάλλουν χριστιανοί να πούμε.
0: Καλά, αυτοί αφού είναι.
1: Τι είναι.
0: Η θρησκεία μα, οι χριστιανοί.
1: Η δικιά σου. Δεν θέλω να συμμετάσχω.
0: Εμεί συμμετάσχω.
1: Σε ειδωλολατρικά.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει και κριτική.
1: Γιατί
0: ο καθένα είναι προσωπική του.
1: Γιατί παίρνετε κεφάλια ακόμα.
0: Ο καθένας πιστεύει. Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό.
1: Τι απιστία είναι πίστη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μιχαλίδης.
1: Πόσα παίρνει.
0: Νομίζω κάτι τη παραπάνω από 500, κάπου εκεί.
1: Ναι, και τι θέλει.
0: Θέλει να πάρει ό,τι παίρνουν οι άλλοι βασικοί.
1: Πόσα παίρνουν οι άλλοι.
0: Σίγουρα στο εκατομμύριο.
1: Δύσκολο τον βλέπω.
0: Εσύ είσαι στην ομάδα χρόνια.
1: Ναι.
0: Είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Κάνεις εκπομπές.
1: Ναι, ναι.
0: Φέρνεις νούμερα.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι είσαι ο πρωτοκλασάτος, αλλά είσαι χρήσιμος, πολύτιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά έρχεται ένας άλλος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν κάνει κάτι παραπάνω από σένα.
1: Ναι.
0: Και παίρνει τα διπλάσια. Δεν θα πας να ζητήσεις τουλάχιστον τα διπλάσια.
1: Δεν τα πάρω.
0: Άμα δεν τα πάρεις, τότε έχεις πρόβλημα.
1: Άρα να υποθέσω ότι ο Μιχαλίδης θα έρθει σε σύγκρουση με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάνω από 7,5 εκατοστάρικα δεν θα τον δώσουν. Αυτό θέλει ένα εκατομμύριο. Μεγάλη διαφορά και απόκληση. Να το πω εγώ τώρα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα χωρίς πλάκα. Χατζηδιάκο, Μιχαλίδη, Ελουστόντο. Οι δύο οι άλλοι παίρνουν εκεί γύρω στο εκατομμύριο. Άντε, να μην παίρνω εκατομμύριο, να παίρνω 900.
1: Ναι.
0: Να παίρνω 950, να παίρνω 920.
1: Ναι.
0: Δεν θα θες και εσύ να πας εκεί.
1: Το θέλω.
0: Εγώ δεν παίζω βασικός.
1: Ναι. Δεν τα πάρω όμως.
0: Ναι, αν δεν τα πάρω, πάω και έχει κάνει λάθος τότε με τους άλλους. Αλλά αυτός θα έπρεπε να τα πάρει.
1: Το λάθος δεν το έκανε με τον Μιχαλίδη, με τους άλλους το έκανε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάνει λάθος με τους άλλους.
1: Δεν αξίζει ένα εκατομμύριο Χατζηδιάκο, δεν αξίζει ένα εκατομμύριο Οριστόντο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν αξίζει ένα εκατομμύριο Μιχαλίδη. Είναι στα 7 εκατοστάρικα και οι τρεις.
0: Κάπου εκεί.
1: Και πολύ σου έβαλα.
0: Κάπου εκεί.
1: Άρα ο Μιχαηλίδης λέει: γιατί παίρνουν αυτοί που παίρνουν παραπάνω κακός, θα πάρω κι εγώ κακός παραπάνω.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Δεν τα πάρει.
0: τότε θα μείνει ελεύθερος.
1: Θα μείνει ελεύθερος.
0: Εγώ λέω πάντως ότι ο Μιχαλίδης,
1: ναι,
0: στην αγορά μπορεί να τα βρει αυτά τα λεφτά.
1: Ένα εκατομμύριο,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να τα βρει.
0: Πώς δεν μπορεί να. Τότε θα μείνει ελεύθερος.
1: Θα μείνει ελεύθερος.
0: Εγώ λέω πάντως ότι ο Μιχαλίδης,
1: ναι,
0: στην αγορά.

0: Ηλικία κομβική.
1: Στον Ολυμπιακό, εγώ έτσι όπως παίζω με τη Λίπαρα, τον έπαιρνα τον Μιχαηλίδη.
0: 100-0 σου λέω, ρε.
1: Γιατί έχει εκεί τα ταγάρια.
0: Και είναι και
1: τα ταγάρια που κατεβάζουν την μπάλα, δεν ξέρω.
0: Μιχαηλίδης είναι 26 χρονών, φίλε.
1: Πότε είναι γεννημένος?
0: Το 2000.
1: Μια χαρά ηλικία.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εμπειρός πια.
0: 1,88.
1: Μια χαρά.
0: Ξεπέρασε τον τραυματισμό του που τον πήγε πίσω, γιατί αν δεν τον πήγαινε. Θα...
1: Το φέρνει το Σιδηρόπουλο λίγο, ε.
0: Ναι, τον φέρει λίγο το Σιδηρόπουλο. Ναι.
1: Και τον Αρχοντίδη φέρνει λίγο.
0: Μιχαηλίδη, ο Κουλιαράκης δεν παίζει στη Ρώμα ακόμα το παλικάρι.
1: Η Ρώμα τετράδα παίζει ή τριστόπερ.
0: Τριάδα.
1: Και δεν παίζει τους τρεις.
0: Δεν παίζει.
1: Προβλέμα.
0: Ναι,
1: προβλέμα.
0: Δεν παίζει, δεν παίζει. Ναι. Δεν παίζει. Θα δούμε, εντάξει, οκ.
1: Βέβαια, έριξε την Βόλυμπουλ, πώς θα παίξει.
0: Έχω φίλο εδώ.
1: Τι θέλει.
0: Που ασχολείται με τα γραφικά.
1: Γιατί τι είναι, τι δουλειά κάνει?
0: Μάνατζερ.
1: Δεν πελγανάς δηλαδή?
0: Καθόλου. Αυτά που δεν μπορείς εσύ τα κάνουν οι άλλοι.
1: Μια χαρά μπορώ.
0: Οι άλλοι ξέρουν το γιατί, εσύ ξέρεις το πώς.
1: Ναι, για λοιπόν, πες μας τι λέει αυτός.
0: Μέσα σε μια μέρα τον βρίσκολε συμβόλαιο του Μιχαηλίδη.
1: Ποιος, πού, με πόσα?
0: Με 1 εκατομμύριο.
1: Πού θα τον βρει?
0: Σε Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καλός ο Μιχαηλίδης, μην τον υποτιμάτε.
1: Δεν θα τα πάρει
0: στον. Αν τον βάλει στο Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Με έναν στόπερ σαν αυτόν τον Diego Costa, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή να έχει ακριβώς τα άλλα στοιχεία που του λείπουν.
1: Δώστε του λοιπόν, άκουσε να δεις.
0: Ναι.
1: Δώστε του 1.900.000 πόσα θέλει το Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Βάλτε τον αριστερό στόπερ. Βάλτε τον Diego Costa.
0: Αλλά βάλτε, ναι, και ένα γαϊδούρι δίπλα του.
1: Παίξτε το 5-3-2.
0: Μπράβο. Γιατί, ναι, ο Μιχαηλίδης και αυτός έπαιζε καλύτερα όταν,
1: ναι,
0: είχε τον Κεντζόρο, ο οποίος είναι πιο aggressive από τους άλλους, από κάτι βολιάκους. Είναι πιο aggressive. Έτσι. Βάλε ένα γρήγορο δίπλα στο Μιχαηλίδη. Δυνατό, αλματερό, και συμπληρώνεται το
1: 3-4-3 μάλλον.
0: 3-4-3 είναι ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Τρως τον Μπέλκα όπως εκεί.
0: Γιατί του βάζει δεύτερο επιθετικό.
1: Δεν υπάρχει στο
0: 3-4-3. 3-5-2, ναι.
1: Αν βάλεις 3-5-2, θα φας ή τον Ζίβκοβιτς ή τον άλλη. Ένα από τους δύο θα φας. Ποιον τρως?
0: Θα τους φας. Ένα από τους δύο θα
1: φας. Αν παίξεις 3-5-2, κάποιον πρέπει να φας. Άρα τρως κάποιον.
0: Ναι.
1: Ή τον εξτρέμ θα φας.
0: Έχει εξτρέμ ο Πάο καλά, δεν μπορεί να το παίξει αυτό. Δηλαδή κατά συνθήκη μόνο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Και τώρα που πετάει ο Πέλκας, πώς θα το παίξει? Άρα το 3-4.
0: Ο Πέλκας μπορεί να παίξει σαν δεύτερο σε επιθετικό.
1: 3-5-2. Αλλά θα φας κάποιον εξτρέμ. Ποιο, ναι, τρώσει από του δύο, τον άλλο ή τον άλλο?
0: Εκτός αν το βάλει στα χαφ τον Μπέλκα, να πετάξει Ζαφίρι το 3-5-2, Ζαφίρι,
1: ναι,
0: Ούγκρισιτς και Πέλκα. Το, ναι, βάλει στα χαφ.
1: Ποιο θα
0: πει Πέλκα, θα πα και μπροστά θα γυρίζει και πίσω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ποιο θα φας?
1: Ποιο θα φας?
0: Τον άλλο θα φας.
1: Τον
0: θα βάλει τον Ζίβκοβιτς με τον. Θα βάλω με τον Σέντερ Φορ.
1: Τον αργό, τον Ζίβκοβιτς θα βάλω.
0: Ο Πάουκ μέσω επιθετικά έχει πολύ καλού παίκτε για να το παίξει. Μέσω αμυντικά είναι τα μάμ για να το παίξει.
1: Αντί μπορεί να παίξει 3-5-2 για να φτιάξει την άμυνα, πάρει μια Σέντερ Μπακάρα, παίξει το 4-3-3, να τελειώνει.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τώρα πρέπει να πάρω ψυχοφάρμακα επειδή ο Ραπ μου είπε και τεμπέλη. Γελάει εδώ ο Στέφανο. Ναι, εντάξει.
1: Ποιο?
0: Δεν τον είπε τεμπέλη.
1: Μάνατζερ είναι.
0: Ναι.
1: Τι μάνατζερ, επαγγελματίας?
0: Είναι, τι.
1: Ποιους παίκτες έχει?
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Έχει, πώς δεν έχει, ναι. Το κακό του Μιχαηλίδη είναι ότι πάει σε ένα τέμπο μόνο, δεν ανεβάζει ρυθμό και δεν σπριντάρει. Εγώ ξέρω ότι ο Μιχαηλίδης είναι απαραίτητο στην άμυνα, με το κατέβασμα της μπάλας, μακρινή του μπαλιά.
1: Αυτά είναι
0: καλά. Μια χαρά είναι και στις διεκδικήσεις του, δεν είναι κακός,
1: ναι,
0: πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακός. Βάλ του δίπλα μια σοπεράρα. Είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι διάδες.
1: Εσύ αν ήσουν η Γκοντζάλεφα, του δίνεις 1 εκατομμύριο.
0: 900 χιλιάρικα.
1: Πάλι θα ήθελες πιο λίγο να,
0: ναι, 900 χιλιάρικα. Ίσως τον πήγαινα κλιμακωτά.
1: Τι κλιμακωτά?
0: Θα ξεκινούσα
1: 7,5.
0: 8, 9, 1, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, θα τον πήγαινα κλιμακωτά.
1: Κλιμακωτά.
0: Θα το δίνα, ναι, και κίνητρο με πόνους.
1: Για
0: να
1: τον πουλήσεις.
0: Θα έψαχνα κι άλλα. Ναι,
1: για τον πουλήσεις μετά.
0: Θα έψαχνα και τα.
1: Το πας κανένα Βέλγιο, ένα, να πούμε.
0: Ναι. Παραπάνω γιατί δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη ο Μιχαηλίδης, πλάκα με κάνεις. Τα στοιχεία του είναι πολύ καλά.
1: Ο Μιχαηλίδης θα διαπρέψει. Τρίτο αριστερό στόπερ σε ομάδα. Εγώ αν ήμουν μάνατζερ του.
0: Έτσι δεν ξεκίνησε
1: να παίζει. Ποιον έχει μάνατζερ?
0: Ποιον έχει ο Μιχαηλίδης?
1: Τέλος πάντων.
0: Α, ρογκόν είναι, ρογκόν είναι. Εντάξει.
1: Ο ρομπότ είναι.
0: Τι ρομπότ? Σε ρογκόν.
1: Α, ρογκόν. Λοιπόν, θα του έλεγα, έλα εδώ. Θες να παίξει μπάλα, πάρουμε φράγκα. Ωραία.
0: Σε μεγάλη.
1: Πήρε πρωτάθλημα με τον Πάο.
0: Μεγαλύτερες, ναι.
1: Ωραία. Δεν πάμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα βρούμε μια ομάδα στην Ευρώπη.
0: Και μπορεί να βρει εύκολα, σου λέω.
1: 3-4-3 παίξει τρίτο αριστερό στόπερ να κάνει παπάδε. Παπάδε θα κάνει.
0: Είναι μέσου 15.
1: 3-4-3 θα κάνει παπάδε. Πάμε, θα το έλεγα. Εγώ αν ήμουν Μιχαηλίδη, θα προτιμούσα να πάω τρίτο αριστερό στόπερ με μια μπακάρα σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, να πάρω 1 εκατομμύριο και να πάω
0: 30.
1: Αμέ. Να πάω στο Αμβούργο, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Πάω, γιατί
0: το ποδόσφαιρο είναι, ναι, διάδες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συνθέσεις τα χαρακτηριστικά με
1: θέσει
0: διαφορετικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να βάλεις έναν Γκαζοζέ στόπερ δίπλα στο Μιχαηλίδη.
1: Ωραία.
0: Επομένως, ναι, δεν χρειαζόμουν τριάδα. Θα ήθελα ένα δυνατό, Βαρέλα, Diego Costa, τον παίρνετε γρήγορο, αρματερό. Μια χαρά θα κουμπώσει.
1: Ακόμα καλύτερα το 3-4-3.
0: Στα άκρα.
1: Ναι.
0: Back με extreme, διάδα. Θα πρέπει αν το μπακ μου είναι πολύ επιθετικό γενή, το εξτρέμου να γυρίσει.

0: γλιτώνεις.
1: Αυτό σου λέω.
0: Με το 3-4-3 με τον Μιχαηλίδη, ξέρεις τι γλιτώνεις. Με το που θα πάρει την μπάλα, δεν θα βγει στην άκρη στο μεσοδιάστημα. Θα σου κάνει μια 30 μέτρα πάσα και θα είναι σαν να πέρασες 10 πάσες από τα χαφ
1: με
0: μια
1: πάσα. Αλήθεια.
0: Αυτό είναι ο Μιχαηλίδης. Το καλό του το κομμάτι να πούμε.
1: Τέλος πάντων, έχουν ξεκινήσει εργασίες σε καλό κλίμα. Περιμένουμε να δούμε. Μπράβο, ρε Κούν, μου λέει. Ναι, κλιμακωτό θα το δώσουμε. Ναι, φυσικά.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο μάνατζερ.
0: Πονηρός.
1: Ναι. Φυσικά. Μπορείς να κάνεις τα τερτύπια. Να τα κάνεις πολύ όμορφα και να ευχαριστηθούν και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Το Μιχαηλίδη να το χαίρεσαι. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα πολύ δυναμικό και έμπειρο. Ο Ολυμπιακός πάλι έχει φαγωθεί. Νομίζω ότι ο Πιρόλα, επειδή είναι νέος, δεν είναι καλός. Με τον Ρέτσο δεν ξέρω, δεν τον έχουν ποτέ σε εκτίμηση, αλλά είναι καλός στόπερ. Δηλαδή, Μιχαηλίδης Ρέτσος, εγώ θα το άκουγα.
0: Ναι.
1: Το δίδυμο.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Γρήγορος είναι ο Ρέτσος, ρε φίλε. Ναι. Δυναμικός στις φάσεις.
0: Ίδια κορμιά έχουν.
1: Ίδια κορμιά ας έχουν, δεν πειράζει. Ναι. 85 δεν παίρνει ένα στόπερ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ θα το άκουγα, Μιχαηλίδης Ρέτσος.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, ο Αεξής που είναι, θα βγει να μας πει ότι θα νικήσουν τη Χρυσούπολη. Με το που έκανε και έλα εξαφανίστηκε. Λαλίστατος όπως πάντα, μόνο τα κερδίζει και είναι πάνω στο άλογο.
0: Αύριο παίζει η Αεξής στη Χρυσούπολη.
1: Δεν ανοίξαμε γραμμές, παιδιά. Χθες.
0: Αύριο παίζει η Αεξής
1: στη Χρυσούπολη. Αύριο έχουμε Κύπρο, ναι.
0: Κατεβάσει ο Αστρά στα ρολάρε.
1: Πες το νούμερο δίπλα ότι δεν προσκυνάμε τα ξύλα. Τον Άγιο που συμβολίζει εικόνα προσκυνάμε.
0: Ποιο το λέει αυτό?
1: Ναι.
0: Ποιο το λέει?
1: Ένα φίλο.
0: Ιδωλολάτρης είσαι, φίλε. Είσαι ιδωλολάτρης.
1: Σου λέει δεν προσκυνάμε τα ξύλα. Τον Άγιο.
0: Ο Άγιος τι είναι, Άγιο?
1: Ο οποίος είναι εκεί.
0: Εκατόνταρχοι ήταν οι Άγιοι. Τι προσκυνάς?
1: Έναν από τους Άγιους.
0: Άνθρωποι ήταν. Τι προσκυνάς? Λοιπόν,
1: τελειώσαμε. Πάω.
0: Ακού να δεις.
1: Ναι.
0: Το μεταφυσικό δεν μπορεί να το κάνει ο Άγιος. Το μεταφυσικό είναι μεταφυσικό.
1: Είναι μεταφυσικό, ε.
0: Ο Άγιος είναι διάμεσος.
1: Τελειώσαμε. Με πάω. Κάστο τώρα. Μην το πιάσουμε.
0: Τώρα με το.
1: Φυλά
0: το ξύλο να πούμε εσύ.
1: Δεν θα βγάλουμε άλλο.
0: Άρα είσαι ιδωλολάτρης.
1: Άντε πάλι ιδωλολάτρης.
0: Είναι ιδωλολατρική η θρησκεία μας.
1: Όλες οι θρησκείες είναι
0: ιδωλολατρικές.
1: Όλες σε κάτι πιστεύουν. Όλες. Γιατί άλλοι πιστεύουν στον Βούδα που πάνε εκεί και. Όλες.
0: Ναι.
1: Όλες οι ιδωλολατρικές.
0: Έχουν ένα χοντρό εκεί το προσκυνάμε.
1: Αυτό σε λέω. Όλες είναι. Όλες. Δεν είναι δηλαδή μόνο η δικιά μας θρησκεία.
0: Δηλαδή αν ο Μαρινάκης ήταν εκεί που τον καλά Βούδα να πούμε.
1: Εύκολα.
0: Να τον προσκυνάγανε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή ρε Κούλ, δεν θα πάρουμε δεξιμπάκ. Παιδιά, σας το είπα. Ο Πάοκ θα
0: γιατί πάρε... να πάρετε ρε Πάοκ δεξιμπάκ. Με πρωτάθλημα μόνο και τον Τουσίδη, τον Κοσίδη το παιδί να είναι έτοιμο. Γιατί? Για ποιο λόγο να πάρεις εκεί παίκτη?
1: Γιατί σου λέει θα τεντώσω τον Τζοζοκέ.
0: Θα βάλεις τον άλλον.
1: Ο Πάοκ δίνει προτεραιότητα στον. Ναι. Πέσονα. Στο εξάρι αν
0: με
1: θα πάρει.
0: Πάω και με
1: αν θα πάρει
0: με το δεξί μπακ θα δώσω στον Έλληνα τον Πιτσιρικά την ευκαιρία. Άντε θες δεξί μπακ να πούμε.
1: Ναι, βάλ τον και τον Κοσίδη σε κάποια μα. Βάλ τον. Βάλ.
0: Είδα και τον Τζάπρα δηλαδή. Τον Παραθυναϊκό. Την έχασε τη θέση του.
1: Την
0: δηλαδή ο Κοσίδη δεν. Άμα είναι ταλέντο, το δώσει ευκαιρία.
1: Εδώ είμαι μαζί σου.
0: Δεν τον κατάλαβα.
1: Εδώ μαζί σου, αλλά ο Πάοκ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε εξάρι.
0: Ποιον?
1: Παίζει ο Τέιλορ.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να λέει πολλά.
0: Σημειάνει τι είναι.
1: Είναι για βασικό, για να πάω για πρωτάθλημα.
0: Ποιος?
1: Να μπει το παιδί, είναι ο ρολής.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω εξάρι.
0: Θέλεις εξάρι.
1: Θέλω εξάρι να δαγκώνει σίδερα. Να...
0: Γιατί τον τρώτε το Θημιά, τόσο κακό παίκτη είναι.
1: Δεν είπατε κακό. Μια χαρά να
0: μπει. Τον είδαμε ποτέ.
1: Να βοηθά... Ούτω άλλο ο Καμαρά από ό,τι μαθαίνουμε θα αποχωρήσει.
0: Ναι, τον είδαμε τον Θημιά.
1: Θα αποχωρήσει λογικά και ένα από τα αριστερά μπακ, μάλλον ο Γκόμες.
0: Πόσο κακό είναι ο Θημιάνη δηλαδή. Τι κάνει και δεν είναι το. Δηλαδή τι είναι, αργό.
1: Καλά, μα πάω πρωτάθλημα με τον Θημιάνη θα τα έχω δει όλα.
0: Τι να πάρει
1: να πα να χτυπήσει το πρωτάθλημα.
0: Με τον Μπράντον Τόμας πήρε πρωτάθλημα. Με τον Θημιάνη δεν πάρει.
1: Με τον Μπράντον Τόμας. Για δεύτερο φόρο.
0: Με βασικό τον Μπράντον Τόμας πήρε το πρωτάθλημα. Πε τη χαριλά, βαλε γκολάρα.
1: Εδώ άλλο λέει: εγώ πιστεύω ότι δεξιμπάκ και εγώ μα περισσότερο από όλου. Δεν συμφωνώ ότι και εγώ μα
0: είναι. Ούτε εγώ συμφωνώ με τη. Με
1: δεν είναι ποδοσφαιρική η ανάλυση αυτή επειδή δεν έχει παίχτε που μπορούν να τον παλώσουν.
0: Και το χαφέ και τον
1: κοσίδι. Και άλλο ένα μάτι εβδομάδα θα έχει.
0: Ναι. Πόσα κουραστεί αυτό ο Κέμι.
1: Ναι, ένα μάτς εβδομάδα.
0: Δηλαδή ο Άρλοντ που παίζει τρία χρόνια μόνιμα, τι έπαθε.
1: Πέρσι η ΑΕΚ έτσι με το Ρότα, βέβαια. Και η ΑΕΚ με το Ρότα πέρσι και με Ευρώπη.
0: Γράψτε το.
1: Ναι.
0: Φλάσιο Ρότα.
1: Άντε πάλι, σφαγωθεί ρε εσύ.
0: Γράψτε το.
1: Κοίταξε, ο ποδόσφαιρο είναι και συγκυρίες, είναι και στιγμές. Η ΑΕΚ είχε όλες πέρσι τις στιγμές μαζί της.
0: Όλες. Ο Ρότα
1: βγάζει. Είχε όλες τις στιγμές απέναντί του.
0: Απέναντί, ναι.
1: Όλες όμως. Δηλαδή είναι φοβερό, δεν είχε μία στις δύο. 10 στιγμές όλες απέναντι. 10 οι άλλοι, όλες μαζί μου. Έτσι είναι, φυσικά. Λοιπόν, ο Άρης βγήκε στην αγορά για στόπερ.
0: Βέβαια.
1: Ο Φαμπιάνο θα μάθουμε λογικά σήμερα, όπως σήμερα θα μάθουμε και για τον Χατζηδιάκο.
0: Ο Χατζηδιάκος τι έπαθε πάλι.
1: Δεν είδες ότι έπιανε την καμπόνα, να είναι καμιά θλασούλα κι αυτό. Φαινόταν και όλους, και ο Χατζηδιάκος ότι δεν πατάνε καλά. Και οι δύο φαινόντουσαν.
0: Δεν φαίνονταν, τον πέρασε όλο σαν σταματημένο.
1: Και όλους, στο προηγούμενο μα φαινόταν στην. Στην οδηγία που τον περνάει ο άλλος επίσης θα σταματήσει να τραβάει την κάρτα.
0: Την κάρτα, ναι.
1: Δεν ήταν καλά, ναι, φαινόταν. Ναι. Και οι δυο, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Ο ένας σίγουρα θλάσσει.
0: Εγώ τον Χατζηδιάκο, ναι, χαμηλά, τον περίμενα πολύ καλύτερο.
1: Κι εγώ.
0: Από τον μπάτς με την εθνική που.
1: Κι εγώ, που τον έχουμε.
0: Χάσαμε 1-0 την Ιταλία, παίζαμε. Πού παίζαμε. το που τρώμε τον γκολ εκεί η εθνική ομάδα, στα 5 μέτρα μάρκα γυρίζει και τον πισινό. Τρελάθηκα εκεί. Ναι. 1-0 είχα η εθνική ομάδα. Δεν πατάει καλά.
1: Πιστεύω ότι δεν πατάνε καλά οι παίκτες. Ήρθαν χωρίς καλή προετοιμασία και το έδωσαν γκάζ για απότομα, γιατί τα μάτς ήταν κομβικά.
0: Και τέντωσαν.
1: Και τέντωσαν. Έτσι. Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και μάλλον αυτό φοβάται ο Πάκου, μην πάθει και ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τον ξεκουράζει.
0: Ναι.
1: Ή τον βάζει λίγο. Προχθές δεν τον έβαλε
0: και τον έβαλε. Ο Γιαννούλης στη Γερμανία.
1: Αλλά όταν θα κάνει του ματσάρε ο Γιαννούλης.
0: Τα λουκάνει κατά βλού τα έτρωγε να πούμε.
1: Και εσύ τα φάει. Δύο-δύο ευχόρε έχουν σου λουκανάρε με στο στόμα.
0: Εγώ τι με ρε
1: παιδί. Θέλω και μουστάρδα, θέλω και μουστάρδα.
0: Ναι. Γιατί μου θέλω μουστάρδα.
1: Έβαζε και τι μουστάρδε. Πολύ μεγάλο το λουκάνικο, βγαίνει από το ψωμάκι μου έξω. Γιατί βγαίνει έξω από τσουτσού, έτσι δεν έλεγε.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ή θα τρώω μαζί και το ψωμί και το λουκάνικο, ή και το λουκάνικο.
1: Γερμανίες θα τρώνε.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Έξω το λουκάνικο, μέσα το ψωμί. Προεξέχει το λουκάνικο.
0: Είναι normal αυτό τώρα. Αυτό είναι καταρχήν σεξιστικό είναι.
1: Το μυαλό σου πάει στα πονηρά, εσένα.
0: Είναι σεξιστικό.
1: Μια χαρά το καταβρόχθησε.
0: Μα όταν βλέπει μια γυναίκα να τρώει το σάντουιτς και να τρώει το λουκάνικο να
1: έχει. Διεγείρεσαι.
0: Διεγείρομαι.
1: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο.
0: Εσύ λοιπόν, διεγείρεσαι.
1: Εντάξει, μπορεί να πάει μια σκέψη αντανακλαστικά.
0: Γιατί να έχει μουστάρδα ή κέτσαπ, αν έχει το άλλο το άσπρο, πώς λέγεται.
1: Μη βρε, μη πρωί πρωί.
0: Πώς λέγεται. Κόψω,
1: ρε, δεν
0: όχι, ρε, όχι, όχι. Η σαλάτα.
1: Μαγιονέζα, μαγιονέζα.
0: Η μαγιονέζα.
1: Θες μαγιονέζα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Μαγιονέζα, μα δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει έτσι που είναι μικρό το ψωμί.
1: Κάνει στην Times Square αστυνομική προβόλησαν γυναίκα που μαχαίρωσε δύο ανθρώπους. Τι γίνεται στον κόσμο,
0: τι έκανε?
1: Στην Times Square, κοστάτε αυτή εδώ η γορίλα γυναίκα. Δες εδώ.
0: Μαχαίρωσε δύο ανθρώπους.
1: Τι δεν είναι γυναίκα, τι είναι αυτή, είναι γορίλα.
0: Ναι, και τι έκανε.
1: Μαχαίρωσε δύο και μετά επειδή δεν καθόταν να τη συλλάβουν.
0: Ευτυχώς που δεν έκανε.
1: Κλασικές σφαίρες. Α, δεν σε κάνει, δεν σε κάνει. Δεν σε κάνει, δεν σε κάνει. Τι κάνει, τι έχει μαχαίρι, έχει, τι.
0: Μαχαίρι.
1: Α, έχει το μαχαίρι και του κυνηγάει. Ναι.
0: Και εσύ θα το γινόταν αυτό, τι θα γινόταν,
1: εσύ
0: θα γινόταν.
1: Εσύ λες ότι όλα εδώ γίνονται στην Ελλάδα.
0: Όχι, τι θα γινόταν εδώ.
1: Και αυτό γίνεται μέρα μεσημέρι στην πιο κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης.
0: Θα γινόταν εδώ.
1: Ναι.
0: Θα βγαίνανε οι κομμουνιστές, θα έλεγα την καημένη.
1: Την καημένη, την
0: γιατί
1: την
0: βαρέσανε.
1: Ναι. Κάνει και κόλπα με τα μαχαίρια.
0: Πάρ την κάτω.
1: Την έριξε ο άλλος σε πλαστική σφαίρα γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
0: Εδώ γιατί δεν έχει πλαστική σφαίρα, για να μην τη σκοτώσει τη γυναίκα.
1: Ναι, ναι, πλαστική σφαίρα. Ίσα-ίσα για να την κάνει να πέσει κάτω.
0: Ναι.
1: Πες εδώ με τη μαχαίρια.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και στο γήπεδο που είχα πάει, τον του τα σέρνανε. Ρε Γρηγορίου, γιατί.
1: Εντάξει, όλοι έχουμε μια κακή μέρα στο γραφείο, ρε φίλε. Εντάξει, πάντως γενικά
0: ναι.
1: Αυτή η ηρεμία που βγάζει, αδυνάτησε και όλα, έχει γίνει μια χαρά. Όλα παίζουν ρόλο, ρε φίλε, και για την ψυχολογία του και για όλα.
0: Το ότι αδυνάτησε ναι. Είναι στα σύντου.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ο Άρης, άμα πάρει ένα καλό στόπερ, γιατί αυτό κυνηγάει ο Καρπίδης, έχει δύο εβδομάδες.
0: Ξέρεις που έπαιζε ο Γρηγορίου.
1: Πού έπαιζε.
0: Στον εθνικό έπαιζε.
1: Παλιά,
0: Ναι.
1: Μπράβο, καλά.
0: Ποιος προπονητής τον ενέπνευσε.
1: Ο Αλέφαντος.
0: Ο Πετρόπουλος.
1: Α, όχι, ο Αλέφαντος, πώς και έτσι.
0: Ο Πετρόπουλος, το οποίο τον είχε προπονητή στα τελευταία του πριν πεθάνει ο Πετρόπουλος, στον εθνικό.
1: Ναι.
0: Και λέει, εκεί εμπνεύστηκα, λέει, να γίνω προπονητής.
1: Ωραίος.
0: Σαν λοιπόν, παίκτης που ήταν.
1: Κάτσε, μην έρθει καμιά έμπνευση από το αφεντικό, 10 και 2, φεύγουμε.
0: Μην φωνάξει γιατί
1: ασφαλείας. Τώρα δεν ξέρω αν σας έχει τίποτε να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας, από το δικό σας τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας το λέω διαρκώς. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Rap και cool. Επιστρέφουμε τελευταία ωρίτσα και με γραμμές.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Σήμερα θα εξεταστούν από τις αρχές οι ενήλικες συλληφθέντες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε, ωστόσο δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους, ούτε ο χρόνος θανάτου του. Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στα ξημερώματα μετά από σύγκρουση δύο μηχανών. Δύο γυναίκες, μία 27 ετών και μία ακόμη αγνώστων στοιχείων, έχασαν τη ζωή τους όπως και ένας άνδρας 51 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μεταξύ των άλλων θα τεθεί το ζήτημα των ρωσικών S-400 που διαθέτει η γειτονική χώρα. Η Άγκυρα θέλει να πουλήσει το ρωσικό σύστημα για να μπορέσει να αγοράσει τα αμερικανικά F-35. Τέλος, με υψηλές θερμοκρασίες κάνει την είσοδό του ο Σεπτέμβριος. Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει μεταβολές τα επόμενα 24ωρα. Η ζέστη θα διατηρηθεί σήμερα αλλά και αύριο. Στη συνέχεια, όμως, αναμένεται αστάθεια με μπόρες, καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
6: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
5: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 λοιπόν είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια λοιπόν, Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best λοιπόν. Είπαμε, θα πάμε και στο Regency, θα πάμε και στην έκθεση, εκεί όπου τιμόμενη χώρα φέτος. Στην έκθεση είναι η μεγάλη Νιππών. Ο Νιππών. Πάμε να δούμε η Ιαπωνία εκεί, η κουλτούρα, φίλε.
1: Εγώ θα την κοπανίσω, φίλε, 5 μέρες.
0: Τι θα την κοπανίσει 5 μέρες.
1: Έκθεση δεν πατάω.
0: Δεν θα πας.
1: Πασαρία μεγάλη.
0: Θα πάμε αφού έχουμε μια δουλειά να κάνουμε.
1: Τι δουλειά
0: έχουμε. Πώς έχουμε. Μια
1: άμα για δουλειά, μόνο για δουλειά.
0: Έχουμε
1: για δουλειά. Άμα για δουλειά πάω. Χαζοπότη δεν πάω.
0: Ναι. Λοιπόν, να τελειώσαμε με τα ποδοσφαιρικά εδώ εντός συνόρων. Είπαμε για τον Πουέρτα κάτω τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάει να πάρει τον μεγάλη κίνηση αυτή, τον Ουναΐ. Αν τα καταφέρει, για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη.
1: Είναι ρίσκο η μεταγραφή.
0: Έχει κάνει τέτοιο μουντιάλ και θα έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι τρελή μάνατζερ του. Δεν βγάζουν σε άκρη με αυτούς. Στον Ολυμπιακό ετοιμάζω και εκεί για αποδεσμεύσεις. Ο Ροντινέ είναι η πρώτη. Τον αποδέσμευσε, λένε, στην Βραζιλία και φεύγει, πάει στη Σάντος. Πάει ο Φρέντο, ο Καπουτσίνος.
1: Καλά είναι.
0: Τι καλά είναι. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμούλες
1: νωρίς. Τι να τον κάνεις. Ό,τι θα προσφέρει, το πρόσφερε.
0: Θες να ανοίξουμε γραμμούλες νωρίς να κουβεντιάσουμε για τα ποδοσφαιρικά, με τα γραφικά, για την έκθεση, για το μετρό.
1: Ποια έκθεση είναι, ποιο μέτρο.
0: Πώς, έχουμε και μετρό στην πόλη μας.
1: Ποιος ασχολείται με το μετρό.
0: Τι κοιτάς, αμάξια.
1: Ποιος ασχολείται με το μετρό. Πες μου ένα που ασχολείται με το μετρό.
0: Εγώ ασχολούμαι.
1: Δηλαδή,
0: θα με βοηθάει πλέον.
1: Ναι.
0: Θα με βοηθάει πλέον να πηγαίνω Τούμπα Καλαμαριά.
1: Άμα είσαι φοιτητής, σε νοιάζει το μετρό.
0: Τι γνώμη έχεις για τον Ποπουκουνέλο.
1: Τον Παπακανέλο.
0: Ποπουκουνέλο τον είπες.
1: Ε.
0: Ποπουκουνέλο τον είπες.
1: Ο κόκκινος τον είπες.
0: Ποπουκουνέλο
1: τον είπε ο κόκκινος.
0: Όμως εσύ έκανες κανένα.
1: Ο Ποπουκουνέλος. Ποιος Ποπουκουνέλο.
0: Γι' αυτό που λέει τρέλα. Λοιπόν, οι Ισπανοί σήμερα γράφουν πάντως ότι ο Ναΐ είναι πιο κοντά στον Άγιαξ. Θα το δούμε, εντάξει, ναι.
1: Δύσκολα θα πάει στον Παλαθηναϊκό. Δύσκολα θα πάει.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση ένας παίχτης και πάρε γραμμές, Θανάση, πάρε τα παιδιά να τους ακούσουμε τώρα λίγο, να δούμε τι και πώς σκέφτονται και αυτοί, να κουβεντιάσουμε λίγο. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Τι είναι σήμερα.
0: Ο ανταγωνισμός Κουλ συνεχίζει να ενισχύεται με παίχτες που για τον ΠΑΟΚ δεν έρχονται στην Ελλάδα. Έτσι. Ουναΐ θα είναι μεγάλη επιτυχία αν θα έρθει τώρα.
1: Πώς θα έρθουν παίχτες μεγάλοι στον ΠΑΟΚ όταν ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρώπη. Πάρτε και αυτή την παράμετρο.
0: Φέτος θα είναι κάλτη στιγμές να θυμηθούμε λίγο πραγματικό DNA. Πάοκλε. Το γκολ του Πέλκα θύμισε εποχές 2000, κόσμος παντού. Παίχτες οπαδοί στα κάγκελα, διοίκηση που η οποία όμως δεν βοηθάει. Λέει εδώ ο φίλος μας, ο Δημήτρης. Δηλαδή λέει ομάδα και λαός και παίχτες μαζί και η διοίκηση να μην βοηθάει.
1: Λέει γιατί εδώ, δεν βοηθάει.
0: Έτσι πιστεύει.
1: Τι πιστεύει, τι είναι ο το Μαραντόνα ή τον Πελέ. Τι ας κάνει.
0: Λοιπόν.
1: Πούλησε τον Κωνσταντέλια, λέει.
0: Είπαμε, η πώληση του Κωνσταντέλια, το ξαναλέμε, σαν πώληση θα έπρεπε να γίνει. Το timing ήταν κάκιστο, χείριστο.
1: Πώς θα,
0: ο τρόπος και ο τρόπος.
1: Μικρή ομάδα είστε έναντι της Ευρώπης.
0: Πούλα τον τώρα.
1: Μικρή ομάδα
0: τον τώρα. Τι κατάφερες. Αποκλείστηκες και από την Ευρώπη, έγινες και μην πω ότι έγινες λοκός, έγινε χαμός, τι κατάφερες. Τι κατάφερες. Έχασες χρήματα από την πώληση.
1: Φοβήθηκε η Ντόλου, μην τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας εδώ.
0: Εντάξει. Καλό μήνα να έχουμε και ο άλλος λέει τι είναι σήμερα.
1: Ποιος?
0: Εγώ λέει τα έχουμε διοικήσει γιατί δεν μιλάει, όχι γιατί δεν κάνει λέει.
1: Ποιος?
0: Τα κάνει όλα με ισοστρέφεια λέει. Λες και έχει να κάνει με αντίπαλους και εχθρούς. Εμείς λέει στηρίζουμε την ομάδα.
1: Ποιοι είστε εσείς?
0: Οφείλουμε να ξέρουμε κάποια πράγματα τι γίνεται.
1: Τι στηρίζει την ομάδα?
0: Ο κόσμος.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Πηγαίνοντας στο γήπεδο, πηγαίνοντας παίρνοντας
1: δεξιά. Πελάτη
0: είναι. Ναι, οκ. Αφού είσαι πελάτη πρέπει να ξέρει, λέει.
1: Χάρη το κάνει, λοιπόν, το πάει στο γήπεδο.
0: Πάμε γραμμές.
1: Δηλαδή τι κάνεις, πρέπει να του πούμε και ευχαριστώ, πάρει στο γήπεδο. Άμα θες μην έρχεσαι.
0: Πάμε γραμμές. Άμα δεν πάει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ρε χάρη τον κάνει τον ΠΑΟΚ που πάει στο γήπεδο. Για αυτόν πάει. Για τον εαυτό του πάει.
0: Καλά, στην Ελλάδα δεν πηγαίνουν για τον εαυτό
1: του. Για τον εαυτό του πάει.
0: Εσύ τώρα πήγες στον Ντόρτμουντ και πήρες. Αυτή είναι η κορυφή της πυραμίδας. Η Ντόρτμουντ. Αυτοί θα πηγαίνουν ακόμα και αν πάνε στα τοπικά. Γιατί ωραία. Είναι η κουλτούρα τους και η φιλοσοφία τους.
1: Εσύ έχεις κακή κουλτούρα.
0: Όχι εγώ, η Ελλάδα.
1: Το
0: Ελλάδα.
1: Εγώ, Γιάννη,
0: εμένα η δική μου κουλτούρα είναι μαζί με τους Ντόρτμουντ.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τα είδα αυτά πριν 30 χρόνια και λέω, πα, εδώ είμαι. Δεν με εκφράζει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Να πηγαίνω για συμφέροντα, να πηγαίνω για μόνο αν κερδίζει, να πηγαίνω μόνο όταν πάμε για τίτλους.
1: Πάω ξα εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν πάω στα δύσκολα.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο τι θέλει να μας πει. Καλημέρα στον πρώτο. Μπάσκετ, μπάλα, μεταγραφές, έκθεση, ό,τι γουστάρετε.
1: Ποιος θα ασχοληθεί με την έκθεση?
0: Πάμε, βρε, να ακούσουμε. Ό,τι θέλουν θα μας
1: πούνε. Τι να πει για την έκθεση?
0: Ας πούνε ό,τι θέλουνε. Πάμε να δούμε τι θα μας πούνε. Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Ναι, ναι.
2: Καλό μήνα, να πω χρόνια πολλά την εγγόνα μου την Αντιγόνη που γιορτάζει.
0: Να, βέβαια.
1: Και η Αντιγόνη γιορτάζει.
0: Είπαμε 40 παρθένες σήμερα. Πάρω τη μάνα μου μετά κατευθείαν μόλις βγω από εδώ, μην ξεχαστώ.
2: Εγγονούλα μου.
0: Να τη χαίρεσαι, αδερφούλη.
2: Το κορίτσι μου μεγαλώνει.
0: Φίλε, τώρα να ξέρεις.
2: Έλα ρε, ο drive ημέρα από την πατρίδα, Κατερίνη. Όποτε θέλετε για τραπεζούτα που σε έστειλα.
0: Α, ναι.
1: Τι τραπεζούτα λέει αυτό?
2: Όποτε θέλετε, σα πάω 40, μιλάω και τη γλώσσα εγώ.
0: Α, τα έχεις, να μας
1: πάει. Ναι, θέλω να πάω στη τραπεζούντα και στη Σαψούντα να δω τα χωριά της πόλης που έχω τον παππού μου και της γιαγιάς μου.
2: Πες μου ποιο χωριό θέλεις της γιαγιάς του παππού σας.
1: Μες στην πόλη και οι δύο ήταν, στην πόλη.
2: Ράπα, εμείς γνωριζόμαστε και από πιτσιρίκια, είσαι λίγο πιο πιτσιρικά εσύ εκεί με τον κύριε Λευτέρη.
1: Τον Παπαδάκη.
2: Κραλή, Παιδόπουλο, Μουχίδια, Απατσίδη, Φουρνιά.
1: Παιδόπουλος, Φαλακρός, ναι. Ναι.
2: Ναι, τότε εκεί τη Φουρνιά είμαι και εγώ εκεί πέρα.
1: Πεχταράδες είχε.
2: Είμαι από την πατρίδα του Κουλιανού, αλλά γέννημα θρέμα πολύ στο Μακάλα.
1: Ζαπουνίδης, Ζαπουνίδης.
2: Ναι, Μουχίδης, το θυμάσαι.
1: Μουχίδης, βέβαια. Έφηβη του πάω.
2: Εκεί τη Φουρνιά είμαι και εγώ. Εκεί τη Φουρνιά, αριστερό μπακ έπαιζα.
0: Βέβαια. Ψήνες δηλαδή να πάμε τραπεζούντα Σαμψούντα.
1: Τραπεζούντα Σαμψούντα, πάω να δω τη γιαγιά μου τη Ζαμπέλη.
0: Τι θες τώρα, τραπεζούντα Σαμψούντα ή Λονδίνο, να ξέρεις. Ποιο Λονδίνο,
1: ποιο Λονδίνο, ρε, τραπεζούντα Σαμψούντα.
2: Ξέρει ο Νίκος, ρε, με είδε και με το σαρό στην πολίτη και δεν πίστευε ότι είμαι τόσο χρονών.
0: Ναι, δεν πίστευα. Όντως, μικροδείχνεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ μικροδείχνεις. Άμα έχεις το μαλλί.
1: Ναι, το μαλλί είναι καλό τώρα εμείς.
0: Ή να έχεις το μαλλί καλά ή να είσαι φαλακρός, έτσι μικροδείχνεις.
1: Ή να έχεις τα μυαλά μικρά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μικρό.
2: Πίνω νερό, δύο, Ολύμπιο νερό πίνω γι' αυτό.
0: Ξέρω εγώ. Να σε γερό.
1: Τι Ολύμπιο νερό, ήρθε η UNICEF. Πώς τη λένε αυτή να.
0: Για UNICEF, ρε.
1: Πώς τη λένε αυτή που έκανε τον Όλυμπο.
0: UNESCO.
1: Η UNESCO πάει και όλοι.
0: Για UNICEF, ρε, απίθανο.
1: Είχαν αυτοί οι άχρηστοι δήμαρχοι εκεί. Και οι δήμαρχοι άχρηστοι του. Τη Κατερίνα να φτιάξουν τον Όλυμπο. Ήρθε η UNESCO, πάει και ο Όλυμπος.
0: Φιλιά, αδερφούλη, την αγάπη μου.
1: Φιλιά.
2: Χειμώνα καλοκαίρι πάω εκεί και βουτάω στις κολυβίδρες.
0: Ωραία. Γι' αυτό φαίνεσαι μικρός.
2: Γι' αυτό δεν μεγαλώνω.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, γορίνα μου. Καλά, λέει, αν πάθαινε κανένα χιαστό Κωνσταντέλη σε κανένα μάτς με την Μπραν, άλλα θα λέγανε μισοί.
1: Και βέβαια.
0: Ναι, δεν έχει και άδικο τώρα. Άμα θερνόμαστε. Καλημέρα, Νίκο, από Νέα Βρασνά. Βρεστεί τον στην τραπεζούντα. Τι τον θέλει στο Λονδίνο, λέει. Τον χωριάτη, λέει, μέχρι εδώ είναι. Θέλει τραπεζούντα Σαμψούντα.
1: Και επειδή είμαι χωριάτη, ρε φίλε, τι έγινε.
0: Ναι. Ναι, αλλά σ' άρεσε όπως τώρα που.
1: Τι να κάνει στο Λονδίνο, ρε, να κάνω τι στο Λονδίνο.
0: Λονδίνο, τι να κάνει.
1: Τι να κάνει στο Λονδίνο.
0: Χαζέψε το Λονδίνο.
1: Να δω του μαύρου εκεί τη Αφρική. Ποιου
0: μαύρου, ό,τι θε να δει. 20 εκατομμύρια κόσμου. Μητρόπολη είναι το Λονδίνο. Πλάκα με κάνει.
1: Στην πύργο τη Βαβέρνα, πάω και στην Τουρκία να δω τι ρίζε μου.
0: Να πάω να δει τη ρίζα εκεί να ριζώσει κιόλα. Πάμε, καλημέρα.
1: Θα με το μεγάλο πάω και εκεί που ξεκίνησε εσύ. Στην Τουρκιά εκεί η γιαγιά μου Ζαμπέτα.
0: Ζαμπέτα. Έλα, πάω, καλημέρα. Πάμε. Άι. Είπαμε να μην μιλάμε, γλώσσα δεν βάζει πάλι μέσα. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε.
1: Άμα δεν βάζω γλώσσα μέσα, αυτό
0: δεν βγάζει αυτό. Έλα, φίλε, εσύ πάμε. Ερε Θεέ μου. Φίλε. Σ' ακούμε, ναι, πάμε.
1: Είμαστε καθυστερημένοι να πούμε.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα δεν καταλαβαίνει ότι.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνει, πληρώνουμε και τηλεφωνία άδικα εμείς.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα σα.
0: Ψωνίσαμε από Σβέρκο. Καλό μήνα, Ντούντα.
3: Καταρχάς την αγάπη μου σε Κεμπελσαμπάκα και διακρίνω εσχάτως ανάσημο ότι βρήκες διέξοδο και προτιμάς να εχοληπτείς τα Σαββατοκύριακα στις μεσημεριανές στοιχηματικές εκπομπές. Όπου μάλιστα.
0: Πάντα το έκανε.
3: Προσδόκητα γιατί είχε βγει μεταλλοσύνη σε ωραίες μουσικές. Άραγες μήπως γιατί δεν αναγκάζεις να
1: υπομένεις
3: τα μπουρμουριτά και τις μεμψιμηρίες του ρακ που αρέσουν πρωτίστως στους πιτσιρικάδες.
0: Ναι.
3: Δεν απορώ με αυτούς.
0: Πάμε να κάνουμε μια ανανέωση.
3: Ότι ακούγοντας τον κατατονικό ρυθμό τέτοιων τραγουδιών ρίχνουν τη λίμπιντό τους λόγω ηλικίας είναι σαν του ζένια της. Απορώ όμως με σένα, Μαξιμιλιανέ.
0: Μάλιστα.
3: Με το ένδοξο, πριν βεβαίως της παρένθεσης του φρικαλαίου Substitution, παρελθόν στην
0: επιχείρηση. Μα αυτό πήρε το πρωτάθλημα ο Βικελίδης, με Substitution
3: λοιπόν,
0: το πήρε.
3: Για φέτος, ναι. Είδαμε το ρακ πόσο γουρλής ήταν για να περάσει ο ΠΑΟΚ στο.
0: Δεν ήμασταν εδώ τον Αύγουστο, δεν ήμασταν εδώ τον
1: Αύγουστο.
0: Λοιπόν, θα σε βάλω κανένα στίγμα να σε ψηρίσω.
3: Την πρότασή μου,
0: ναι.
3: Η οποία μάλιστα έχει δοκιμαστεί στην εκπομπή όταν διακόπευε.
0: Την άκουσα, είναι. Να τα πούμε. Πρωί-πρωί θα μα κάνει κεφάλι να κερδίσει τώρα.
3: Χάρης Μανουηλίδης, Πάγκος, Θανάσης εγκρίναν.
4: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι να λέει συνέχεια. Να τα πούμε, να τα πούμε, να κάνουμε λακίτη πρωί, πρωί κεφάλι καζάνι θέλω.
3: Να το ακούσει και το ακροατήριο.
4: Πάρτο ρε εσύ.
3: Αυτή είναι η πρότασή μου. Τέλος πάντων.
4: Ναι. Θα σε ψηρίσω σε τίποτα φέτος.
3: Μάλλον δεν μπορεί πια να διαλέξει ούτε ναι. μουσικό χαλί.
4: Θα σε ψηρίσω πλέον.
3: Ναι.
4: Δεν μπορώ, αλλά τα σχήματα στα παίρνω την γλωσσούρδη.
3: Ναι. Το όνομα και πράγμα Darren England, ο βαρίστας που δεν είδε ότι ο Γιαννούλης δεν έκανε πέναλτι.
4: Αλυταράς μεγάλος.
3: Αλυταράς μεγάλος.
4: Αλυταράς μεγάλος. Ναι.
3: Όμως.
1: Πώς εκφράζεστε
3: έτσι. Έκανε το θαύμα του την Κυριακή και σε αντίστοιχη φάση της Τότενα που έπαιζε με την Νιουκάσλ πάλι συμφώνησε με το διαιτητή και λανθασμένα δεν έδειξε ότι έγινε πέναλτι.
4: Ναι.
3: Το είχε ξανακάνει πριν τρία χρόνια σε... Λίβερπουλ Τότενα που δεν είχε μετρήσει κανονικό γκολ του Λουίς Δίας. Ξέρεις όμως και σε ποια άλλη κρίσιμη φάση αυτός ο Αλυταράς ήταν πλεγμένος Μαξιμιλιανέ μου.
1: Προσέξτε τις εκφράσεις σας, δεύτερη φορά τώρα.
3: Πέρυσι, βεβαίως, ανακαλώ αυτή η ντροπή της.
4: Προσέξτε τις
1: εκφράσεις σας, δεν είστε στο καφενείο.
4: Ήταν να δεις τώρα, έχουμε συστάσεις για συμπεριφορά και λεκτική φρασιολογία από τον Τίνο, παιδιά.
1: Προσέξτε,
4: έχουμε φτάσει εν έτη 2026 ναι. να μας λέει, προσέξτε, δεν μας ακούει αυτός εκεί στην Αγγλία. Μην αγχώνεσαι.
1: Αυτό δεν πάει να πει ότι.
4: Ναι. Μα είναι ρε, εσύ, στέρισε από τον πάγο μια πρόκληση άμα θέλει.
1: Δηλαδή, άμα ήταν Έλληνα, θα τον μπορούσε να πει
3: ότι δεν
1: γιατί δεν τολμάει.
4: Γιατί δεν μας ακούει.
1: Ναι. Ναι.
3: Πέρυσι, στο Arsenal West Ham, φίλτατε Μαξιμιλιανέ,
4: ναι.
3: εκεί που ούρλιαζα στον γκολ της West Ham που ακυρώσανε μετά από 5 λεπτά και στο VAR ήταν πάλι ο England,
4: ο England
3: που
4: αυτός.
3: Με παρέμβασή του που θεωρήθηκε ότι ήταν υπερβολική και ασυνεπής με όσα συνέβαιναν όλη τη σεζόν στις σημαίνες φράσεις και η Arsenal με αυτές πήρε το πρωτάθλημα oh. που κοκορεύεσαι ότι μου ψήρισες πάλι στοίχημα.
4: Και φέτος θα το
3: ήταν
4: πάρει.
3: Ήταν αυτός υπέτειος.
4: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες.
4: Θα σε ψηρίσω ή τζάμπα μιλάμε τόση ώρα. Να, πάρτε. Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
3: Η αρσεναλούλα σου έγινε αρσεναλάρα και ότι
4: λοιπόν, πάρε,
3: έχουν αρχίσει πάρε, να γίνονται βαρύ πυροβολικό.
4: Παίρνω Arsenal και σου δίνω.
3: Ναι. Βάλε στοίχημα ότι θα πάρει το Champions League. Έχεις τα κότσια.
4: Έχω.
3: Ωραία, μπήκε.
4: Με ποιον?
3: Arsenal αν πάρει το Champions
4: League. Όχι, όχι, εσύ ποιον θα πάρεις. Head to head, head to head, όχι. Δηλαδή εγώ θα πάρω μια ομάδα και θα πάρεις στους άλλες 20-31.
3: Πόσες θέλεις να πάρω?
4: Μία. Πάρε και εσύ μία ομάδα, ποια θες?
3: Α, έτσι εσύ έλεγες και δύο και τρεις.
4: Λοιπόν, για την Premier League σου δίνω Liverpool, City.
3: Α,
4: δεν βάζει Premier League. Δεν βάζει Premier League η κοτάρα, έτσι δεν βάζει. Σου δίνω όλες τις ομάδες στην Premier League, παίρνω μόνο την Arsenal. Τσάπερ, κοιτάξτε. Σου δίνω και τις 23 ομάδες της Premier League. Α, όποια και το πάρει. Εγώ παίρνω μόνο Arsenal.
3: Όλες τις ομάδες του Champions League.
4: Όχι, στο Champions League θα σου δώσω. Στο Champions League.
3: Τόσο μεγάλη ομάδα η Arsenal φέτος. Αλλά είναι Champions League που δεν το έχει ξανακαταφέρει.
4: Ναι.
3: Πέρυσι με England και με τέτοια το πήρε. Φέτος πάλι να βάλω το κεφάλι μου στον τουρνουά. Έχει κάνει κι άλλον έξυπνο, έχει κάνει την αδερφή σου η μητέρα σου.
4: Και έξυπνο, ναι, εντάξει, ναι.
3: Να είναι καλά.
4: Να είναι καλά,
3: έχει
4: να είναι
3: κάνει
4: καλά.
3: Έξυπνα,
4: λοιπόν,
3: παιδιά,
4: πάρε, αλλά, πάρε, πάρε δύο ομάδε, πάρε δύο. Έλα, πάρε δύο ομάδε στο Champions League, εγώ παίρνω Άρσενα, λάτε. Πάρε Μπάγκερν και πάρει άντε, πάρτε. Πάρε Ρεάλ, τι θε.
3: Όχι, Μπαρσελόνα. Δεν παίρνω την Παρή, παίρνω τη Ρεάλ.
4: Ωραία, παίρνει Ρεάλ και ποια άλλη. Σου δίνω άλλη μία. Λοιπόν, παίρνει Ρεάλ Μπάγκερν, εγώ παίρνω Άρσενα.
1: Αυτό είναι ένα
3: στοίχημα.
4: Μόνο Άρσενα.
1: Στο άλλο δεν μπαίνει.
4: Δεν μπαίνει ο.
3: Αρία Ράφαελ, ναι. εκεί που περνάμε.
4: Χορηγάρα, θα τα ακούσει τώρα, βέβαια. Και
3: καταπληκτικά.
4: Ωραία, έκλεισε το στίγμα τη χρονιά. Εγώ παίρνω Arsenal, εσύ παίρνει Παρί και Μπάγκερ.
3: Όχι, Ρεάλ και Μπάγκερ.
4: Ρεάλ και Μπάγκερ, εντάξει. Έκλεισε. Έφυγε. Τα λέμε, ντούντα μου. Άντε, να το ψήρισω. Να το, βάλτε λίγο αυτό. Να τα πούμε, να τα πούμε. Βάλτε λίγο.
1: Μύρε, η κουλιανέ.
4: Αυτό θέλει, να το. Το θέλει. Σ' αρέσει.
1: Χαζοτράγουδα να πούμε.
4: Κάτσε να το ακούσουμε γιατί ακούγεται καλά.
1: Ανόητο τράγουδα.
4: Κάτσε, κάτσε, ακούγεται καλά τώρα. Εγώ ναι, ξέρω, ναι, ναι, ακούω. Ναι, ναι. Δεν είμαι χαζός. Άμα ακούσω κάτι καλό θα το θα
1: τι
4: πω.
1: Τι καλό να ακούσεις, ρε.
4: Ακούς, σ' αρέσει.
1: Τσάμπα λεφτά δίνει ο Ανδρώνης
4: ναι.
1: σε αυτές τις εταιρείες με τα λεφτά.
4: Τώρα που είπες,
1: στο
4: τέτοιο.
1: Γιαπράκα και τους άλλους που έρχονται και τα παίρνουν από πνευματικά δικαιώματα να ακούμε αυτές τις βλακίες. Τσάμπα λεφτά δίνει.
4: Δεν σας αρέσει το αυτό.
1: Τι να μ' αρέσει ρε, τι να μ' αρέσει.
4: Ναι.
1: Νια νια νια.
4: Το σουκού να πάει που θέλει, Δευτέρα Παρασκευή έχει ραδιόφωνο και πρέπει να είναι εκεί. Εδώ ο Μωυσήλου βέβαια, είναι υποχρέωσή του. Που είπε συνέκθεση δεν θα έρθεις. Συνέκθεση που δεν είπες δεν θα έρθεις. Αφού άμα έχει ραδιόφωνο πρέπει να είσαι εκεί, τι δεν θα έρθεις.
1: Τι ραδιόφωνο.
4: Άμα έχεις την εκπομπή και την ώρα πώς.
1: Για να κάνω από εδώ τι.
4: Όχι, θα πας εκεί.
1: Γιατί να πάω.
4: Ακού, ακού, ακού. Σ' αρέσει.
1: Τι να μ' αρέσει, ρε Κουλιανή.
4: Δεν σ' αρέσει.
1: Τζάμπα δίνει ο Ανδρώνης λεφτά στο Γιαπράκα.
4: Καλύτερα να
1: βάλω. Το Γιαπράκα.
4: Το θυμάμαι.
1: Ερχόταν και πριν δεν
4: είναι τα
1: λεφτά.
4: Να τα πούμε.
1: Το άλλο μα.
4: Το ρακ, ε.
1: Τώρα.
4: Ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμέ, έλα. Έχουμε γεμάτο κέντρο, έλα. Πάμε, καλημέρα.
1: Μάλιστα.
5: Ναι.
4: Ψωνίσαμε από σβέρκο.
1: Τι έγινε,
4: μία φορά την εβδομάδα τα έχουμε πει. Όσο το τηρείς, εγώ θα είμαι τίμιος μαζί σου.
1: Πάμε.
5: Πάντα.
4: Μία φορά την εβδομάδα, σ' ακούμε.
5: Πάντα τα κοιμή.
4: Πάντα. Για να πούμε τι θα μας πεις. Μας πεις τίποτα καινούριο ή καμιά σκαλομαρία και να τη χωθώ.
5: Τώρα. Τα χρόνια μου πολλά στην Πανοήλα μου την ξαδέρφη.
4: Ποια, την Πανοήλα.
5: Την Πανοήλα.
4: Πανοήλα. Γιορτάζει και η Πανοήλα σήμερα, μάλιστα.
1: Ναι.
5: Χρόνια της πολλά.
4: Μάλιστα.
5: Και φέτος στην έκθεση,
4: ναι.
5: Τι θα έχει το όμορφο και το ωραίο.
4: Τι θα έχει.
5: Που δεν το ξέρετε.
4: Τι θα έχει, ναι.
5: Θα έχει κρασολούκαλο.
4: Κρασολούκαλο
5: με μαύρη μπύρα.
4: Να τα. Κεράσματα, κερασμένα αυτά.
1: Έμεινε δεκαετία 70 αυτός.
4: Κρασολούκαλο.
1: Κρασολούκαλο.
4: Εντάξει.
5: Κρασολούκαλο με μαύρη μπύρα. Mm. Και θα είστε εκεί φέτος.
4: Θα είμαστε εκεί κάποια στιγμή για το όμιλο και το ραδιόφωνο. Πρέπει να περάσουμε.
1: Θα πας.
4: Ναι. Θα τη χωθείς, ε.
1: Εγώ από εδώ, εσύ από εκεί θες. Θα υπογράψεις αυτόγραφα, Κουλιανέ.
4: Θα τη χωθείς. Σε περιμένω για να κεράσω εγώ το κρασολούκονο.
1: Ο μεγάλος λόγος του Πάουκ να περάσει εσύ, να πούμε.
4: Ναι.
5: Κρασολούκανο με μαύρη μπύρα. Τι μου λέτε.
4: Φιλιά. Τσάου, γόρι μου. Κοτάρσκι στη Δυναμό Ζάγκρεπ επιστρέφει. Έτσι. Πήγε από τον ΠΑΟΚ. Κοπεχάγη δεν κόλλησαν εκεί οι χημίες. Είπαμε σε όλα τα πράγματα υπάρχει και η χημεία. Καλό θεματοφύλακα δεν κόλλησε.
1: Τι χημία, άμα δεν είναι κακό θεματοφύλακα, τι χημία. Τι να κόλλησε.
4: Μάλωσε με τους οπαδούς, δεν κόλλησε. Δεν είμαστε όλοι για όλους. Και όλα για όλους.
1: Γιατί μάλωσε με τους οπαδούς.
4: Κάτι έγινε με τους οπαδούς. Ένα γκολ, αυτός αντιμίλησε, είπε κάτι. Ναι, τρελάθηκαν οι φανατικοί. Ναι. Ήταν στην τσίτα συνέχεια.
1: Σαν τον Πασχαλάκι έγινε που σα κοπάνισε.
4: Κάπως έτσι. Καλημέρα, πάμε γραμμέ, έλα.
1: Καλημέρα.
4: Καλώ ονα.
1: Μάλιστα.
6: Καλό μήνα, να είμαστε καλά, καλό φθινόπωρο.
4: Υγεία, αδερφέ μου, πάνω απ' όλα.
1: Καλό μνήμα, φίλε, καλό μήνα.
6: Ο Δημήτρης είμαι από Κερδοπανία, παίρνω.
4: Γεια σου, μητσάρα μας.
6: Παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή, σας ακούω όμως κάθε πρωί στη δουλειά μου. Θα ήθελα να πω κάτι, είμαι 55 χρονών. Δεν παρακολουθούσα μάλλον μέχρι πριν δύο εβδομάδες. Ούτε αγγλικό ποδόσφαιρο, ούτε γερμανικό, αλλά ο Κωνσταντέλιας, ο Τζόλης και ο Καρέζας με έκαναν να ξαναπαρακολουθήσω.
4: Αλήθεια λες.
6: Ξένο ποδόσφαιρο και να παρακολουθήσω τα παλικάρια μας να παίζουν σε μεγάλες ομάδες.
4: Αλήθεια λες. Έχουμε και Κουλιεράκι στη Ρώμα πλέον. Εντάξει, είναι και αυτό.
6: Και Κουλιεράκι, ναι. Λοιπόν, είμαι συγκινημένος στη στιγμή που σας μιλάω, γιατί ζω στο εξωτερικό, είμαι Έλληνας και συναχωρήθηκα πάρα πολύ για το παλικάρι που τραυματίστηκε.
4: Ναι, για τον Κωνσταντέλια.
6: Ναι.
4: Ναι, αλήθεια είναι και πάνω που μιλάω τώρα, γιατί έχω αναπτύξει πολλές σχέσεις με ανθρώπους εκεί, ήταν όλοι ράκος. Όλοι ράκος, σκασμένοι με τον Κωνσταντέλια.
6: Παρακολουθούσα τον αγώνα της Ντόρτμουντ με του Αμβούργου και τη στιγμή που τραυματίστηκε και πραγματικά. Δηλαδή,
4: τι ομάδα σε πάω και σε.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
7: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Είμαι στο Κόμπλετς, ανάμεσα
4: ξέρω.
6: Από Κολονία, Φραγκφούρτ.
4: Και εκεί δίπλα σε εμάς, εκεί πήγαμε Κολονία προχθές, εκεί ήμασταν.
6: Ναι.
4: Να παίρνεις να σε ακούμε, Λάρισα, να παίρνεις να σε ακούμε, να τα λέμε. Να σε καλά, να σε γερός. Να σε γερός. Αύριο στο μας με τον Όφη που λογικά θα παίξει ο Τσιφτσής, θα πρέπει να υπάρξει ευκαιρία και να μην ξαναφιέπτει την δεκάδα. Κούρασε ο Παβλέγκα. Πολλά λάθη ο Παβλέγκα, αλλά δεν ξέρω αν ξεκινήσει ο Τσιφτσής. Μην ξεκινήσει και ένα μόνο Σιρλί. Θα δούμε.
1: Πώς θα ξεκινήσει ο
4: Παβλέγκα. Ο Πασχαλάκης, μια που το ανέφερε εσύ που σου βοηθό γόη.
1: Ναι.
4: Του Πασχαλάκη βρήκε ομάδα.
1: Όχι.
4: Μία Σεπτεμβρίου πήγε. Τι έγινε, τουρίστας, διακοπές.
1: Έχει κάνει επενδύσεις.
4: Καλά κάνει, καλά ξεκινάει. Μάγκες είναι. Τραγουδάρα είναι να τα πούμε, λέει να το βάλουμε. Λοιπόν, παιδιά, να το βάλουμε το να τα πούμε.
1: Όχι.
4: Το μουσικό χαλί, αν και δεν είσαι φαν του είδους. Μπορεί μετάλλικα, δεν βάζουμε πρωί-πρωί, παιδιά. Πρωί-πρωί, τι θέλετε τώρα. Μας κάνετε τα νεύρα τσατάλια.
1: Σε βάλω κανένα στράτο Διονυσίου.
4: Λοιπόν, πρωί-πρωί. Γεμάτο κέντρο, αλλά.
1: Διάλειμμα.
4: Διάλειμμα. Το αφεντικό είπε και 30 και 31, max 32.
1: Max.
4: Είμαι πειθαρχημένο.
1: Πέρσι έκανε σε πειθαρχημένο.
4: Άκου το. Μήπως να το βάλουμε, μήπως είναι καλό το να τα πούμε.
0: το σκεφτούμε λίγο. Για μας λέει να τα πούμε.
1: Θες να σου γράψω στο διάλειμμα τέσσερα τέτοια τραγούδια. Τέσσερα θα σου γράψω.
0: Γράψε ένα για να επανέλθουμε μετά το διάλειμμα.
1: Τι είναι αυτό το τραγούδι.
0: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Φαγώθηκε ο Χαρούλης.
1: Αυτό έχει κάποιος τον εγκέφαλο των πιτσιρικάδων.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπουν τίποτα.
0: Break. Break. Επιστρέφουμε με τελευταίο ημίωρο και κουβεντολόι μέχρι και τις 11.
9: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση στο Telecom Center Athens για το Mundo Basket 2027. Ο Ντίνος Μητόγλου έκανε εμφάνιση καριέρα σε ένα match thriller, όπου η κανονική διάρκεια έληξε 86-86 μετά από τρίποντο του Εναγκόμεθ. Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 στον Ιγκάλης Χολ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας 4 οκταλέπτων. Οι προπονητές δοκίμασαν όλους τους παίχτες, ενώ για τους νικητές τραυματίστηκε στο δεξί καρπό στη δεύτερη περίοδο ο Μαστοριανόπουλος. Το πρωτάθλημα της Super League έκλεισε τη δεύτερη αγωνιστική του με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 3 με αυτογκόλ του Κωστή, ο Ντέσσερις έγραψε το 2-0 στο 77, ενώ για τους νικητές καθοριστικός ήταν ο τερματοφύλακας Πένια. Το αθλητικό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται στον αυριανό αγώνα κυπέλλου με τον Όφη στις 10:15 με τον Αλέσιο Λύση να μην υπολογίζει τους Λουσέ με η Τέσσαρη, Καμαρά και Ντεσπότοφ, ενώ ο Χατζηδιάκος κάνει σήμερα εξετάσεις. Η πρεμιέρα της League Face στο κύπελο Ελλάδας περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις από σήμερα έως και την Πέμπτη. Η Αυλαία ανοίγει το απόγευμα στις 6 με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Οι διοικητικές διεργασίες στον ΠΑΟΚ και το συμβόλαιο του Γιάννη Μιχαηλίδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μετά από επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη. Η πρόταση αφορά πολυετή επέκταση με αιτήσεις απολαβές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαμπιάνο έδειξαν αιμάτωμα στον μυρό από το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα επανεκτιμηθεί την Τετάρτη για να αποφασιστεί η συμμετοχή του στο μάτς του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 9. Οι μεσογειακοί αγώνες του Τάραντο περιλαμβάνουν σήμερα τη σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Πόλου Ανδρών κόντρα στη Σερβία για τη φάση των ομίλων. Το παιχνίδι ξεκινά το απόγευμα στις 18:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
10: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.

0: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 142.500 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 111.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 365.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Ραφαέλ. Λοιπόν,
1: τώρα την έβαλες.
2: Ναι.
1: Ξεκίνησα διατροφή.
2: Ναι.
1: Τώρα την έβαλες.
0: Άκου, έχω και για σένα.
1: Πες για μένα.
0: Αν δεν έχεις φάει Ράφαελ, παιδιά, εσείς εκεί έξω που μας ακούτε, δεν ξέρετε τι χάνετε και τι θα πει επιλογές.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πίτσα. Πιτσάρα. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι πιτσάρα. Έτσι δεν το συζητάμε. Μακαρονάδες. Άλλο πράγμα. Μακαρονάδες. Τι θες, φούρνο, τι θες, ό,τι θες. Το καργανέλι, μήπως που είναι το αγαπημένο με το κοτόπουλο και τη σόσ που είναι, εντάξει, το αγαπημένο μου πιάτο είναι.
1: Καρκαμπάνι.
0: Καργανέλι.
1: Τι είναι.
0: Το καργανέλι. Το φτιάχνουν εκεί το ζυμαρικό και την ώρα.
1: Α, τη στιγμή
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ωραίο. Φρέσκο.
0: Εγώ σας τα λέω, θα πάτε μία φορά και μετά δεν θα ψάχνετε τι να δοκιμάσετε την άλλη φορά. Σας τα λέω μία φορά. Έτσι. Και αν δεν σας αρέσει, το έχω πει, ελάτε, σας τα πληρώσω. Λοιπόν, πλέον η οικογένεια μεγάλωσε. Εδώ και δύο μήνες υπάρχει η Ράφαλ και στο Λαγκαδά. Εκεί όπου γίνεται λαϊκό προσκύνημα.
1: Στο Λαγκαδά σκίζει, έμαθα.
0: Ναι, λαϊκό προσκύνημα, φίλε. Πραγματικά.
1: Είναι συγκαλό που είναι ο Λαγκαδά, σαν.
0: Αφού δεν είχε κάτι άλλο, εμπορικό. Τα παιδιά είναι. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμος, Καλαμαριά και Λαγκαδά. Πέντε είναι πλέον τα καταστήματα και είναι ένας λόγος να γίνεται χαμούλης παντού. Ποιότητα, γεύση, τιμές, όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, φίλε. Value for money. Δηλαδή, πας και με το τρως, πίνει σαλάτα, μακαρονά με 15 ευρώ σε κομπλέ.
1: Τώρα που δεν πήγες εκεί, έχεις φουσκώσει. Φαντάζομαι τι θα γίνει τώρα.
0: Κι όμως πήγα χθες.
1: Ναι,
0: και έφαγα καρκανέλι χθες. Ναι. Λοιπόν, πέντε καταστήματα, value for money και για όσους προσέχουν, ορίστε, εδώ σε έχω και σένα. Μενού του αθλητή. Ορίστε. Πένες ολικής, άλεσης, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότα τσις, healthy Caesar, Ράφαελ πιτσάρα, παιδιά, για όλους και για κάθε όρεξη και το ξανατονίζω. Ορισμός του value for money. Δηλαδή αυτά που πάω στο εξωτερικό και τρώμε. Πήγαμε και μαζί, κολονία.
1: Καλά,
0: και
1: δεν προσέχαμε, ρε Νίκο.
0: Όχι. Θέλω να σου πω η ποιότητα και τιμές.
1: Α, ναι, ναι.
0: Η ποιότητα και τιμές.
1: Η πιτσαρία που με πήγες.
0: Ναι.
1: Μέτρια. Εκεί.
0: Παντού έτσι είναι, Ντίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Παντού όπου και να πάω. Είναι μέτρια. Εγώ πάω παντού στο εξωτερικό.
1: Να πάει στην κολονία να ανοίξει.
0: Και κάνω μια σύγκριση.
1: Ναι.
0: Φίλε, είναι χαοτική.
1: Ξέρεις τι μ' άρεσε εκεί καλύτερα από τα δικά μας.
0: Το τουρκικό, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Του Ποντόλσκι το.
0: Αυτό απορώ πως δεν το έχει φέρει κανένα.
1: Μόνο εκεί φάγαμε καλύτερα από την Ελλάδα. Μόνο στο Ποντόλσκι το.
0: Τα ντόνερ.
1: Τα ντόνερ.
0: Είναι μαγικό το ντόνερ του Ποντόλσκι. Είναι μαγικό και απορώ πως δεν έχει ανοίξει εδώ. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Πάμε.
0: 90-90-90. Να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα.
1: Ότι.
0: Στη Γαλλία για το ΜΟΠΕ. Ο οποίο και εγώ από ό,τι μαθαίνω είναι ένα από του δύο. Τρεις που ψάχνεται ο ΠΑΟΚ, ούτως άλλως ο ΜΟΠΕ είναι πέρσι, που απασχόλησε και πέρσι, είναι ο Κοντός, ο Φούντας. Ο Φούντας της Γαλλίας είναι. Μάλιστα.
1: Ο ΜΟΠΕ. Ο ΜΟΠΕ θα βγει εδώ,
0: ΜΟΠΕ. Δεν ξέρω αν βγει ΜΟΠΕ. Έχει πτωτική πορεία στην καριέρα του. Μάλιστα. 30 χρονών, βέβαια. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για ένα παίκτη που έχει παίξει Premier League.
1: Δεν με επιτυχία. Τι ύψος έχει.
0: Σαν το Φούντα, 71-72. Το Κοντός είναι κοντός εδώ.
1: Πιο κοντός είναι ο Φούντας από μένα.
0: Ναι, και αυτός πιο κοντός από σένα.
1: Και θα πάρει σε δερφάρι ένα 72.
0: Άμα θες να παίξεις καλά πράγματα, δεν θες και ένα μαμούνι. Δεν θες και ένα γρήγορο.
1: Θα έρθει η μπάλα στο καρούμπαλο κεφαλιά, θα πηδήξει ο Κοντός.
0: Ο Κοντός στην Πρέμιερ Λίγκ έκανε παπάδες πριν από 2-3
1: λοιπόν,
0: χρόνια.
1: Λοιπόν, θες μια. Να πω στο.
0: Εγώ λέω την είδηση.
1: Ωραία, ναι.
0: Απλά είναι να πω το Βιερίνια. Το σαλαρί του.
1: Να πω το Βιερίνια για τον Μάτο για κουβέντες.
0: Δε, άμα σ' ακούνε, το Βιερίνια να τον πάρει και ένα τηλέφωνο. Μα,
1: ωραία, αφού έχει δει δυτικού παίκτε από πίσω, θες ένα κολόνα.
0: Τον Ενδιαγέ θα σου πει.
1: Ναι.
0: Έχω τον Ενδιαγέ.
1: Ναι.
0: Έχω το μύθο.
1: Ναι.
0: Να μην πάρω και κάτι άλλο. Θα σου
1: τι
0: πει.
1: Να πάρεις άλλο.
0: Θα σου πει λίγο πιο περιφερειακό.
1: Για να τριπλάρει.
0: Ναι. Ή να τους πετάξω και τους δύο μαζί.
1: Και τους δύο.
0: Σε ένα 4-4-2.
1: Και ποιος θα μαρκάρει.
0: Το ψηλό.
1: Ποιος θα μαρκάρει.
0: Ρε άσε μαρκάρει. Τώρα αυτούς βάζεις το ρισκάρι σε φάση ρίσκου.
1: Ναι.
0: Τι που θα μαρκάρει. Άμα χάρεις τι να μαρκάρεις.
1: Κοντό δεν τον παίρνω.
0: Δεν τον
1: παίρνω. Δεν τον παίρνω κοντό.
0: Δεν τον παίρνω. Ο Φούντας δεν σ' αρέσει δηλαδή.
1: Ο Φούντας στην άκρη παίζει ο Φούντας. Παίζει φορ.
0: Φορ παίζει.
1: Δεν παίζει φορ. Στο 3-4-3 με σκορ.
0: Δεν παίζει και φορ.
1: Δεξιά παίζει.
0: Ναι, άμα καμιά φορά παίζει και φορ.
1: Ο Νου.
0: Ο Νους παίζει στα άκρη. Έλα ρε Ντίνο.
1: Παίζει από την άλλη και ο άλλος παίζει.
0: Αετό στην άλλη και ο Φούντας χορηγεί.
1: Ο Φούντας είναι δεξιά.
0: Ρε σι αλλάζουν αυτή συνέχεια.
1: Ε, αλλάζουν.
0: Εντάξει.
1: Θα πάρω εγώ το Ζουμπά τώρα σέντερ φορ.
0: Εγώ αναφέρω ότι τι γράφουν οι Γάλλοι. Ξέρω ότι ήταν στο. Στο πέστο. Το μικροσκόπιο του ΠΑΟΚ, τον τσέκαρε και αυτό. Από πέρσι τον θέλει ο ΠΑΟΚ αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ερχόταν. Φέτος λέει ότι έρχομαι.
1: Ναι.
0: Βέβαια από ό,τι μαθαίνω έχει θέλει πολλά αυτός.
1: Παίζει ένας με ένα λόγο κοντός.
0: Μπούκα τρελή, άστο το.
1: Πάρτε για εξτρέμ
0: το
1: τελεσίδι.
0: Μπούκα τρελή. Πώς να το πάει στο χρησιμοποιήσει και παίζει και σε κοστράκι. Λοιπόν, το αναφέρω γιατί το έγραψαν οι Γάλλοι. Έτσι.
1: Κορμιά δεν θέλει ο ΠΑΟΚ. Κορμιά.
0: Κορμί πήρε και το σέρβο, ένα 90.
1: Ποιον, χάφι είναι.
0: Ναι, πήρε και τον Ενδιαγέ, 1,90.
1: Κορμιά.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Μάλιστα. Ποιον, χάφι είναι.
0: Ναι, πήρε και τον Ενδιαγέ, 1,90.
1: Κορμιά.
0: Λοιπόν,

0: Εγώ ξέρω τι ήθελα να επισημάνω, ρε Νίκο.
1: Βέβαια. Σ' ακούμε.
0: Τη μεταμόρφωση του τέτοιου, του Μπάμπα.
1: Ναι, έχει πτώσει.
0: Θυμάμαι κάθε τέτοια εποχή ο Μπάμπα.
2: Δεν έχει πτώσει, ένα χρόνο έχει πτώσει.
1: Δεν, παιδί μου, κάποιοι παίχτες μετά από μια ηλικία ρίχνουν.
0: Κάθε τέτοια εποχή ο Μπάμπα, μέχρι να βρει τον εαυτό του, δύο χρόνια είχε. Δύο χρόνια είχε.
2: Δύο.
1: Ο Μπάμπα έχει δύο χιλιαστούς έβγαλε ο Μπάμπα, να ξέρετε.
0: Νίκο, πού πιστεύεις ότι επίλεξε.
1: Ότι μεγάλος ηλικία κάποιοι παίχτες τραβάνε κλακάς, παθαίνουν κλακάς μετά.
2: Δεν έχει κόρμπι τέτοιο που να σε προδιαθέτει ότι θα έχει πρόβλημα.
1: Κι όμως είχε δύο χιαστούς ο Μπάμπα, είχε δύο μεγάλους τραυματισμούς.
2: Ναι.
1: Έχει πάει 32. Ναι, βέβαια, σ' ακούμε.
0: Πώς ήταν την άποψή μου.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ νομίζω πως οφείλεται στον ανταγωνισμό.
2: Ποιον ανταγωνισμό.
0: Είχε τον Τέιλορ που δεν τον υπολόγιζε ο Ρασβάν και τώρα που ήρθε ο Γιαννούλης. Νομίζω πως σφίξανε τα
2: βράδια. Άμα σφίξανε πρέπει να είναι καλύτερος, όχι να τον πάρει από κάτω.
0: Δεν είναι καλύτερος ο Μπάμπα.
2: Πού τον είδες εσύ καλύτερο τον Μπάμπα. Το γκολ που τρώσε προχθές, πότε ήτανε, βγαίνει ο Μπάμπα μπροστά, πάει ο Χατζηδιάκος, τον περνάει και μένει ένα στόπερ λιγότερο.
1: Τον έδεσε ο Μπάμπα.
0: Είναι πιο επιδραστικός, Κώστα. Είναι πολύ πιο επιδραστικός. Τέτοια εποχή σερνόταν ο Μπάμπα δύο χρόνια.
2: Ενώ τώρα.
0: Και βλέπω και τον Τέτσον και τον Τάισον από αριστερά, δεν τον βλέπω να δυσανασχετεί. Ενώ με τον Λουτσέσκου δυσανασχετούσε.
2: Καλά, το πήρε χαμπάρι ότι γέρασε και αυτός και πήρε.
0: Και πρώτος το είχε πάρει χαμπάρι, αλλά τώρα εδώ σου λέει ότι άλλος καγκουμάτο τώρα, εδώ δεν μας παίρνει τώρα. Εγώ θέλω να καταλήξω και να κλείσω για να παίρνουν κι άλλοι. Θέλω να καταλήξω ότι ο ανταγωνισμός
1: βοηθάει.
0: Είναι υγεία.
1: Υγεία. Γενικά φαίνεται ότι έχει καλύτερες ανάσες ο Μπάμπα, αλλά είναι 32 στα 33. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάω και εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει.
0: Για φέτος την βγάζει άνετα. Ανταγωνισμός. Να πάρει άλλους δύο παιχταράδες. Ο Κένι είναι επαγγελματίας και να φέρει έναν καλό. Δεν μας λέει. Ο Κένι είναι επαγγελματίας. Δεν σε προδώσει ποτέ.
1: Να δούμε. Να είσαι καλά, αδερφούλη.
0: Πάντως και φιλιά.
1: Και πέρσι αυτά λέγαμε για τον Κέννη και εγώ αυτό πίστευα, αλλά τελικά έφαγε. Δηλαδή ήταν τόσο στραβό το κλίμα που κατάφερε να τραυματιστεί και ο Κέννη. Που έπεσε και χτύπησε τη φτένα του και είχε μελανιές για κάνα μήνα. Λοιπόν.
2: Μελανιές.
1: Είχε τη φτένα του. Καλημέρα, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Με υγεία, αδερφέ, πάνω απ' όλα.
2: Ναι, ναι.
3: Κύριε Ραπτόπουλε, τι έγινε τώρα, θα μας πεις αν θα τερματίσει ο Άρης ανάμεσα στο 9-12.
1: Όπα, να τα μα.
2: Τι έγινε, καρυπηδική γίναμε τώρα.
1: Να τα μα.
3: Όχι καρυπηδική, σε μένα όχι αυτά. Σε μένα προσωπικά, επειδή με ξέρεις πολύ καλά, όχι αυτά.
1: Όπα.
3: Άλλο σε ρώτησα, μην το πας αλλού. Θα απαντάς αυτά που σε ρωτάνε.
1: Είναι μέτρες αυτά, να σε αλλάξει η κουβέντα.
2: Ο καλύτερος πρόεδρος λοιπόν όλων των εποχών του Άρη έκανε μια ομάδα να πούμε βάλει φορμάνι τρομερή, την οποία. Ο λαός του Άρη την πέταξε στα σκουπίδια να πούμε με 500 διαρκείας 1000. Έχει κάνει και την τρύπα στα στόπερ μια χαρά και πάει για κύπελο ο Άρης και τέταρτη θέση να πούμε. Αλλά ο λαός του Άρη πάει στο μπάσκετ που θα φάει τη μεγάλη πίκρα να πούμε από τον κύριο Αριστοτέλη.
3: Ανέκαθεν ο κόσμος του Άρη δεν έπαιρνε διαρκείας στην μπάλα εδώ και πάρα πολλά
2: δεν
3: χρόνια. Δεν πάρα πολλά χρόνια να δει τρόπαια.
2: Ναι.
3: Δεν μας ενδιαφέρουν τα διαρκείας. Δεν είμαστε μπούζος να γράφουμε κάθε μέρα 8.201, 202, 203 στο Σπορτουβόρα τα παλιά. Λοιπόν, γιατί μιλάς με ένα που είναι 54, δεν είμαι χθεσινός. Αλλά θέλω να μου πεις, το 9-12 το πιστεύεις ακόμα?
1: Όχι, αν το πιστεύει.
3: Γιατί ο Άρης δεν τελείωσε μεταγραφές ακόμα.
1: Έχει ακόμα ένα στόπερ.
2: Θα πάρει ένα στόπερ. Ναι.
1: Όχι, ο Άρης θα ζουζουνιάζει. Θα ζουζουνιάζει την τετράδα ο Άρης.
3: Και για το μαύρο, από τη Γαλλία δεν μιλάει κανείς. Γιατί κάτσε ρε Κουλιάνε και εσύ. Όλοι οι δικοί σου που έρχονται στον ΠΑΟΚ είναι παιχταράδες με τα στατιστικά.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν βλέπω κανένα να παίζει.
1: Ναι, για ποιο μαύρο λες από τη Γαλλία?
3: Αυτόν, τον Ζαούι που πήρε, τον καινούριο. Τον 21 χρονών.
1: Δεν το ξέρουμε καν όμως αυτό. Δηλαδή, άμα ψάξει το βιογραφικό του, δεν θα βρει και κάτι. Να τον δούμε, θέλουμε.
3: Θα ψάξει το βιογραφικό του ποδοσφαιριστή και δεν θα το βρει.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν.
3: Ναι,
1: όχι, σε ακαδημίες, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή, ζαριά είναι αυτό. Τι να, άμα δεν τον δω.
3: Ο μύθο δικό σου, από πού ξεκίνησε το παιδί?
1: Το μύθο το ξέρουμε εμεί εδώ, τον έχουμε, τον βλέπουμε, ρε φίλε. Τον άλλον τον έχει δει να παίζει ένα λεπτό. Όχι.
3: Εγώ τον έχω δει και πού τον είδες?
1: Πού τον είδες?
3: Στην ομάδα του που έπαιζε.
1: Πού έπαιζε?
3: Την ομάδα που έπαιζε.
1: Ποια ομάδα έπαιζε?
3: Τι θα το βρει.
1: Ούτε την ομάδα δεν ξέρει και τον έχει δει.
3: Ναι. Να ενημερώσει τον κόσμο γιατί η αφισβήτηση είναι μόνιμη σε αυτό το ραδιόφωνο το δικό σας.
1: Γιατί ακούς τότε? Γιατί ακούς τότε?
3: Βαριά τα λέτε όλα. Γιατί πρέπει κάποια πράγματα να μπαίνουν και στη θέση του. Στην ίδια πόλη μα τώρα. Δεν μπορεί να γίνεται να
1: είμαστε. Άρα για να ακούς κάτι σ' αρέσει.
3: Να ακούμε διάφορα.

0: διάφορα, γιατί δεν μιλάτε ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 5 center for και το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Ποιο είναι καλύτερο?
0: Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 5 center for και το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Ναι.
0: Έχει 3 δεκάρια τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Κανένα δεν λέει αυτά. Έχει 2 καταπληκτικά back, αριστερό δεξί. Και το Ρίτσαρτ και το Πετρίς, όπως κανένας δεν αναφέρει.
2: Τον Πετρίς τώρα άσχετο.
1: Εντάξει, άρα όπως μας τα λέει ο φίλος, ο Άρης παίρνει πρωτάθλημα φέτος.
0: Όχι, δεν σου λέω πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Πάρει και να πάρει πρωτάθλημα, πρέπει να πάρει όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Άμα δεν πάρει τα υπόλοιπα, πρωτάθλημα δεν παίρνει αυτή τη χώρα. Είναι δεδομένη η κατάσταση. Mm. Άρης δεν πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ δεν βγήκα να σου πω ότι Άρης θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Εσύ λες τώρα για τον Αλεξάνδρα Ζαουί, λες εσύ τώρα, έτσι που παίζει.
0: Στο φίλο μου τον Κώστα που έλεγε εξ αρχή.
1: Ελλάδος έκανε, βρε. Λάθος έκανε.
0: Ότι θα πάει στο 9-12 και είναι σωμένος. Οι πληροφορίες που πήρε. Ο φίλος σου είναι σωμένος. Γιατί να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ όπως έπεσε πέρσι Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, όπως ανεβήκαν πέσανε.
1: Ναι.
0: Βλέπω το ίδιο να γίνεται και φέτος. Ποιοι ανεβήκαν από πέρσι από τη Β' στην Α.
1: Βγάζει κακία για τον Γυραιό τώρα.
2: Για Ηρακλή Καλαμάτα, ναι. Ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ποδοσφαιρικά. Πρόσεξε λίγο κάτι, Κουλιανέ, θα στο πω σε σένα, επειδή είστε πολύ παοξής όπως και εγώ, πολύ αργιανός.
1: Α, εγώ είμαι πολύ ποδοσφαιρόφιλος, να ξέρεις.
0: Όχι, ποδοσφαιρικά σε τιμώ, γιατί με βρήκες πολλές φορές διαλυμένο και σταμάτησε στα 4 γκολ, φίλε.
1: Σεβασμός.
0: Πάρα πολλές φορές με βρήκες.
1: Σεβασμός.
0: Σεβάστηκε στον αντίπαλό σου στην πόλη.
1: Λοιπόν, στην Πασιά. Στην Πασιά παίζει ο Ζαουί. Στην Πασιά. Ναι, αλλά πού τον είδε, μου πει.
0: Η συγκεκριμένη ομάδα δεν σεβάστηκε μια ομάδα που από το 9 έπαιζε από το 35 έπαιζε με 9 παίχτες.
1: Είδες η Παοκάρα πώς σέβεται. Ο Ηρακλής όμως 6 σέβαλε, ναι.
0: Ναι, σου λέω ότι ποδοσφαιρικά σε σέβομαι.
1: Ναι.
0: Όπως με σέβεσαι, σε σέβομαι. Γι' αυτό υπάρχει ένας σεβασμός ποδοσφαιρικός.
1: Ναι.
0: Τα άλλα είναι αηδίες και βλακίες, δεν θέλω να τα συζητήσω.
1: Ναι.
0: Στο ποδοσφαιρικό σεβασμό όμως, είσαι ποδοσφαιρικά. Με σεβάστηκες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό.
1: Ο Ηρακλής όμως.
0: Όχι, αδερφέ. Εγώ αυτούς που θα έρθουν μετά τη διακοπή της Εθνικής, έχω πει ο ίδιος προσωπικά στον πρόεδρο, δεν ξέρω τι πριν θα δώσεις στον ποδοσφαιρικό.
1: Δεν τους θέλει καθόλου. Δεν τους θέλει καθόλου.
0: Θέλω να ξεκινήσεις 4 στο ένα, 4 στο άλλο. Κι άλλο
1: Φύγε, φύγε. Λοιπόν, ο Ζαουί, ο Αλεξάνδρος Ζαουί, δεκάρι της Μπασιά. Τώρα τι είδε εκεί, δύο γκολ έχει βάλει στην καριέρα του. Αυτά, τι να πω δηλαδή.
2: Να παίξει, δηλαδή, εκεί παίζει ο Μανού παίζει.
1: Έκανε πέρσι στην Μπασιά, ναι.
2: Εκεί που παίζει ο Μανού παίζει.
1: 33 συμμετοχές, δύο γκολ, δύο ασίστ. Αυτά έχει κάνει στην καριέρα του όλη.
2: Ναι.
1: Όλη η καριέρα του είναι αυτά. Που μου λέει πού τον είδε, πού τον ξετρύπωσε, μπορεί να βγει λαβράκι. Δεν ξέρω, αλλά. Όλη του η καριέρα είναι 2 γκολ, 2 ασίστ στη Β' Γαλλίας με την Πασιά.
2: Μπορεί.
1: Τώρα μπορεί το παλικάρι να αναδειχθεί. Έχουμε δει παίχτες και παίχτες. Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε μου.
2: Ωραία φωνή. Καλώς.
3: Ναι.
1: Καθαρή, ναι. Αμήν τι άλλο, καθαρή.
3: Ηρακλειδέας είμαι.
1: Τάτος. Ο καπάκι.
2: Για να ακούσουμε.
1: Γιατί δεν σεβάσκες τον Άρη και τον έβαλε 6.
2: Καλά, πού να θυμάται αυτό.
3: Να ξεκινήσω. Καλό μήνα κλπ. Όλα εντάξει.
1: Υγεία.
3: Θέλω να πω πληροφοριακά. Για το μάτς του Βόλου που το σχολιάσατε και χθες, δεν ξέρω αν ξέρετε ότι το Λάτσμαν τον καθαρίσανε. Το γνωρίζετε?
1: Τον έβγαλαν εκτός λίστας για το επόμενο.
3: Το επόμενο, παίζει Μαρκό Πανσεραϊκός.
1: Τα είπα φίλε και χθες εδώ και το βράδυ στην τηλεόραση.
3: Ναι.
1: Δεν πας να ακυρώσει ένα τέτοιο γκολ που δεν είσαι σίγουρος.
3: Ναι,
1: η αφισβήτηση είναι υπέρ του αμυνόμενου πάντοτε. Αυτό είναι ο κανονισμός.
2: Εγώ λέω.
3: Τον καθαρίσαν σε 3 μέρες μέσα.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Δεν την πέρασε την γραμμή.
1: Εγώ λέω ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι την πέρασε.
3: Δεν πέρασε. Αυτή η απόφαση είναι δηλαδή. Πώς το λένε.
2: Καλά, αν δεν μετρούσε, θα φώναζε ο Μπέος. Εντάξει.
3: Κατάλαβες. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι.
3: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα απαντήσω κλπ. Στους φίλους κλπ. Να πω και σε σένα, Νίκο, και σε σένα, Ντίνο. Τον Ηρακλή, μην το φοβάσαι. Δηλαδή, και ζόρια να έρθουνε. Στην ομάδα.
1: Έχουν συνηθίσει αυτά τα ζόρια.
3: Να ξέρεις και ζόρια να έρθουν, τότε τι γίνεται, λειτουργούν τα αντανακλαστικά του συλλόγου. Να το ξέρετε αυτό.
1: Είναι συνηθισμένοι, σου λέει, από τα ζόρια.
3: Δεν υπάρχει αυτό. Μην το φοβάσαι. Ούτε εσύ ούτε ο φίλος ο άλλος, δηλαδή λειτουργούν τα αντανακλαστικά. Και σε αυτό ακόμα προσαρμόστηκε ο πρόεδρος, ο Μονεβασιώτης. Κατάλαβε έστω και λίγο αργά που ήρθε, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Λίγο μπορεί να στρώσει, να χαλάσει, να ξαναχαλάσει, μα θα κάνει μεταγραφές. Θα πάρει δανεικούς. Θα διώξει προπονητές. Θα διώξει σύμβουλους. Την άκρη θα τη βρει εκεί. Αυτό να το ξέρεις. Γι' αυτό και ο Ηρακλής δεν έπεσε ποτέ στο χόρτο, έτσι.
1: Mm-hmm. Αλήθεια λες.
3: Αν λέω ψέματα,
1: πείτε μου. Όχι, αλήθεια, δεν το αφισβητεί κανένας αυτό, φίλε. Ποιος αφισβητεί?
3: Ναι,
1: όλοι οι υπογασμοί του Ηρακλή είναι στα χαρτιά και εξωγονιστικά.
3: Δεν υπάρχει
2: ρεπερτισμό. Αλλά έχει πολλούς. Είσαι τυχερός γιατί έχει πολλές μέτρες.
1: Πολλές βαλούτες.
2: Ομάδες.
3: Ναι. Μα δεν θέλουμε και κάτι ιδιαίτερο φέτος. Εντάξει, και βλέπω η ομάδα κάποια ψήγματα βελτίωσης. Το βλέπει και το είπε και ο Τσερβίνης, ας πούμε, υπάρχει. Το είδαμε κλπ. Λίγο χρόνο να τον κρίνετε τον Ηρακλή μετά τον Οκτώβριο.
1: Θα έχει δυνατότητα εκεί στο 20ήμερο διακοπής μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, 10 Σεπτεμβρίου, 10 Οκτωβρίου μετά.
2: Ευτυχώς δεν έχει ομάδες, έχει αρκετές ομάδες σε αυτό το επίπεδο.
3: Τώρα και ποια Καλαμάτα τώρα και λοιπά σου λέω.
2: Ναι. Καλαμάτες, Ατρόμητοι.
1: Έχει αρκετούς.
2: Έχει πράγμα μόλι.
1: Να σε καλά.
3: Και εκτός των άλλων δεν έχει και γήπεδο. Μετά τη διακοπή ο Ηρακλής
1: θα επιστρέψει.
2: Ωραία, ωραία. Να πάρουμε άλλο ένα.
1: Ναι, να πάρουμε άλλο ένα.
2: Τελευταίο. Καλημέρα, Βεγγάλο. Σήμερα ο Εμμανουηλίδης,
1: έχει ρεπό.
2: Ο Χάρης λείπει.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, φίλε, παίζει σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα, παίζει με τη Φακέλ. Ετοιμάστε Πέμπτη, λογικά θα είναι εδώ. Έτσι.
2: Τελευταίος, καλημέρα.
1: Έλα, Γκρόπ. Ναι, εσύ.
2: Έλα, Γκρόπ, έλα.
1: Φίλε, εσύ, που είπες εγώ είμαι.
4: Εγώ είμαι.
1: Πάμε, ναι.
4: Ναι, πάμε, παιδιά, εντάξει, επειδή είμαι 37 λεπτά περιμένα και δεν ήξερα τώρα αν είμαι
1: εδώ. Κάθε
4: φορά έλεγα καλημέρα.
1: Εντάξει, πάμε.
4: Τέλος πάντων, μια καλημέρα σε σένα και στο ραπ. Mm-hmm. Ήθελα να πω κάποια πράγματα.
5: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε, να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Σήμερα στην ουσία εγκαινιάζουμε μια νέα φόρμουλα, μια φόρμουλα εν μέρος να το πω έτσι, εντάχει, που μέσω και ραδιοφώνου μέσω του Goal FM 105,1 στην Ξάνθη, αλλά βεβαίως και μέσω της Λίγκα, θα είναι δυνατότητα να αναβδομάδα, κάθε εβδομάδα δηλαδή, να ενημερώνεστε για το τι γίνεται σε κάθε άθλημα. Δηλαδή σήμερα κάνουμε την αρχή, μιας και έχουμε το μήνα, δηλαδή ξεκινάμε 1η Σεπτεμβρίου, κάνουμε την αρχή με το κομμάτι του βόλεϊ. Κάθε Τρίτη δηλαδή θα είστε συντονισμένοι σε αυτή την πλατφόρμα και βεβαίως πάντα ξεκινάμε στις 11 η ώρα για να μάθετε τα τελευταία νέα, αλλά βεβαίως όταν ξεκινήσει και το πρωτάθλημα θα είμαστε λίγο, θα είναι και λίγο καλύτερα τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια, γιατί ο κόσμος θέλει να μαθαίνει το pre-game και το post-game, δηλαδή το πριν και το μετά από κάθε αγώνα. Παρόλα αυτά και αυτή την εποχή οι ειδήσεις είναι φορτωμένες, να το πω έτσι με απλά λόγια. Να συστηθούμε καταρχήν, είμαι ο Σκουταρίδης ο Γιώργος και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια μας κάνετε αυτή την όμορφη παρέα σε ό,τι κάνουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακολουθείτε. Νομίζω ότι είναι λογικό και θα το πω και επόμενο, να μας ακολουθήσει και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, δηλαδή με τις νέες εκπομπές αθλητικές. Να αναφέρω ότι αύριο, Τετάρτη, ξεκινάμε την εκπομπή Basketball Show, δηλαδή που θα αφορά καθαρά το κομμάτι του μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, επειδή σήμερα πρώτη μηνός δεν έχουμε ποδόσφαιρο, κάθε Δευτέρα θα την έχουμε αυτή την ενότητα, δηλαδή κάθε Δευτέρα θα έχετε εσείς την δυνατότητα μέσα από, να ακούσουμε λίγο το μαγικό χαλί έτσι από κάτω, να ενημερώνεστε, να το πω έτσι, για το τι γίνεται στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και εκεί, εντάξει παιδιά, έτσι κι αλλιώς λίγο πολύ, όπου να είναι δηλαδή, ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα. Και μιλάω για τα πρωταθλήματα της Super League 2, Super League 1 έχει ξεκινήσει, Super League 2 που ξεκινάει τώρα το επόμενο, έχει και το κύπελο τώρα μεσοβδόμαδα. Αλλά βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το κομμάτι του αεραστεχνικού και μιλάμε για γάμα εθνική, μιλάμε για τοπικά πρωταθλήματα, αλλά και όχι μόνο αυτά, όσον αφορά το ποδόσφαιρο και όσον αφορά κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα λοιπόν θα είμαστε συντονισμένοι και διαδικτυακά, μέσω Λίγκα TV δηλαδή, μέσω YouTube και μέσω ραδιοφώνου 105,1 και βεβαίως Goal FM. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Είπαμε λίγο πολύ τι θα κάνουμε σε αυτή τη συνεργασία που ξεκινάει φέτος, πρώτη του μηνός σήμερα. Γιορτάζει και ένας γενέθλια και ένας φίλος μου, Σάκης, ο Καρνιγολίδος, θα του στείλω τις ευχές. Μην πούμε τώρα πόσα κλείνει και πόσα και εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε το Volley Zone. Είπα και πριν ότι θα είναι μια εκπομπή που σε μεγαλύτερη φάση θα ασχολείται με το κομμάτι το τι γίνεται. Βέβαια, το περισσότερο ζουμί θα έρθει όταν θα ξεκινήσει βεβαίως η αγωνιστική δράση στην κατηγορία του Volley. Αλλά αν δούμε στο κομμάτι τώρα στους μεσογειακούς αγώνες, πάλι έχουμε ωραία πράγματα να αναλύσουμε. Δηλαδή είχαμε επιτυχίες, αυτά θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής. Και νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή να δούμε τι έρχεται σήμερα, δηλαδή τι θα δείτε σήμερα από την σημερινή εκπομπή.

Αυτά στην ουσία θα είναι τα, οι ενότητες που έχουμε έτσι καταχωρήσει και τις έχουμε έτσι βέβαια έχουμε βάλει και ώρα, αλλά δεν νομίζω να μας πάρει όσον αφορά την ώρα. Τις περισσότερες φορές βγαίνουμε εκτός προγραμματισμού και δεν το λέω τώρα, έτσι και αλλιώς έτσι γίνεται πάντα. Μην μετά το τις 11.30 έχουμε μάλλον να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε σε λίγο με τα Volley News, τι γίνεται όσον αφορά αυτή την εποχή στο κομμάτι του Volley, και μιλάμε για Pre-League και την Α2. Σε αυτό θα κινηθούμε την πρώτη μας εκπομπή. Πιστέψτε με ότι στις επόμενες θα είμαστε πιο ευέλικτοι προφανώς και θα μιλήσουμε και για το τοπικό πρωτάθλημα του βόλεϊ, αλλά βεβαίως αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι οτιδήποτε εσείς θέλετε να μας αναφέρετε και να μας παρατηρήσετε σε εισαγωγικά, είμαστε ανοιχτοί, όπως κάνουμε και άλλωστε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεχόμαστε οποιαδήποτε κριτική, αρκεί να είναι καλό προαίρετη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα Volley News, το τι γίνεται δηλαδή αυτή την εποχή στα ηλεκτρονικά site, στα γήπεδα. Σε λίγο διάστημα, νομίζω αυτή την εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος, και την άλλη θα ξεκινήσουν, ξεκινούν οι ομάδες της Pre-League τουλάχιστον έχω μάθει να μπαίνουν σε αγωνιστική δράση. Προφανώς την επόμενη θα γίνουν και για τις ομάδες της Α2. Μετά θα μιλήσουμε για την νέα Pre-League στους άνδρες, δηλαδή το ποιος είναι ο χάρτης στην ουσία, τι θα πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή ποιες είναι οι ομάδες που θα μας απασχολούν από εδώ και πέρα και θα έχουμε τη δυνατότητα να τις αναλύουμε σε κάθε παιχνίδι εννοώ. Αλλά βεβαίως αυτό που έχει σημασία είναι ότι ευτυχώς ή δυστυχώς στο κομμάτι της Pre-League, θα το αναφέρουμε και θα το αναλύσουμε λίγο καλύτερα αργότερα, στο κομμάτι της Pre-League θα είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι ότι οι περισσότερες ομάδες, και είναι αυτό το παράδοξο των τελευταίων χρόνων εννοώ, βρίσκονται στην επαρχία, τη λεγόμενη επαρχία, έτσι. Και η δικιά μου η άποψη είναι χωρίς της πόλης που είναι μακριά από το λεκανοπέδιο πρώτον και δεύτερον από τη Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Αυτά όσον αφορά την Pre-League, που θα έχουμε μια εκτενέστερη αναφορά σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα, μετά τις 11.30, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σας αφήνω λίγο σε αγωνία για ποιος ο κύριος θα είναι αυτός που θα μας κάνει έτσι το ποδαρικό στο Volley Zone σήμερα, εδώ και από το ραδιόφωνο Goal FM 105,1, αλλά και από την Λίγκα όσον αφορά το YouTube. Μετά τις 11.30 αυτή η αναφορά, τη συνέντευξη εννοώ, και βεβαίως θα κλείσουμε το τέλος της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής, με κάποια έτσι τελευταία νέα και κυρίως με το τελευταίο που αφορά τους μεσογειακούς αγώνες, που εκεί στο βόλεϊ τα πάμε εξαιρετικά. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Αυτά λοιπόν θα είναι τα τετριμένα, να το πω έτσι, της σημερινής εκπομπής. Και βεβαίως νομίζω ότι είμαστε αρκετά έτοιμοι να ξεκινήσουμε από τα Volley News. Έχουμε κάνει και την σχετική καρτέλα εδώ όπως τη βλέπετε. Αρκετά ενδιαφέροντα τα νέα. Ασφαλώς θα ξεκινήσουμε από την Pre-League, αυτό που σας είπα και πριν, τα νέα της Pre-League, γιατί είναι αρκετά σημαντικά και πρέπει να τα αναφέρουμε. Ξεκινάμε με άθλο δηλαδή, και εδώ στην ουσία βλέπετε τι τα τελευταία νέα που λαμβάνουμε και ως Liga.gr και τα αναρτούμε. Εδώ ξεκινάμε ασφαλώς με τον άθλο που νομίζω μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα της Pre-League ανδρών, έκλεισε και ο νέος προπονητής, όπως βλέπετε και όπως αναφέρουμε και εμείς, με τον Βλασακίδη να είναι ασφαλώς και να έχει στο πλευρό του τον Τσακπινί, τον Τσακπίνι, συγγνώμη,
δεν χρειάζεται για τον Γιώργο να αναφέρω, συγγνώμη κιόλας που έκανα το Σαρδάμ, το πρώτο, αφού κάναμε το πρώτο Σαρδάμ, θα πάμε και καλά. Ένας άνθρωπος που είναι στο πλευρό εδώ και νομίζω 5-6 χρόνια, στο πλευρό του άθλου, από πολλά πόστα, δύναμη και ψυχή για το ότι κάνει, προφανώς. Και ήταν δίκιο και έγινε η πράξη, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το γεγονός ότι συνεχίζει μαζί ασφαλώς ως δεύτερος βοηθός, μάλλον ως βοηθός προπονητή, απέναντι στον Βλασακίδη, που ασφαλώς θα κάνουν κάτι φοβερό μαζί οι δύο. Από εκεί πέρα πρέπει να αναφέρω ότι έχουν γίνει αρκετές νέες προσθήκες στον άθλο, όπως βλέπετε και εδώ το συγκεκριμένο, έτσι, το συγκεκριμένο στυλ, που στην ουσία λέει ακριβώς τι, ποια είναι τα νέα αποκτήματα, και είναι καλό να τα αναφέρουμε, μιας και έχουμε αυτή τη δυνατότητα και ενώ εσείς βλέπετε full screen, να το πω έτσι, στην οθόνη σας όλη την ιδιοσιογραφία των τελευταίων ημερών. Δημήτρης Καμπράνας είναι ο πρώτος, ο 19χρονος που ήρθε στην ομάδα του άθλου. Κωνσταντίνος Κρυλής, στην ουσία αυτός συνεχίζει από πέρσι, ομογενής, με εξαιρετικές παρουσίες, πραγματικά. Ο Φώτης Γιαννόπουλος, που και αυτός συνεχίζει. Και βεβαίως στο κομμάτι της υποδοχής έρχεται ο Τερζόγλου, ο Σπύρος, για να δώσει και αυτός μεγάλη βαρύτητα στο παιχνίδι της, του άθλου Οριστιάδα. Ο άθλος Οριστιάδας, που πρέπει να το αναφέρουμε αυτό και αξίζει, χαρακτηρίζει από πολλούς ως μια δύναμη που ήρθε για να μείνει. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν στη μεγάλη κατηγορία, φέτος, μάλλον τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην Pre-League. Γενικά, και δεν χρειάζεται να το πω εγώ, γενικά ο Εύρος θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως η μάνα του βόλεϊ, βολεμπόλα μάνα, κάπως έτσι, από πού να ξεκινήσω, δηλαδή από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη πιο κάτω, από την Οριστιάδα, με τον αείμνηστο Σαμαρά. Έχει μια φοβερή τάση όλα αυτά τα χρόνια, αν και δεν υπάρχει κάποια ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, παρόλα αυτά βρίσκεται στον βολεϊκό χάρτη, και αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτό τον ομό, και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε άπαντες σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί πέρα, για να συνεχίσουμε το κομμάτι του άθλου και τις ειδήσεις περισσότερο, υπάρχει μία προσθήκη από την Αμερική, όπως βλέπετε ή όπως ακούτε καλύτερα, γιατί είπαμε, είμαστε και μέσω Goal FM. Ο Μόζερ είναι το νέο πρόσωπο, αλλά και ο Χαμπίδη, ο Ιρανός, που ήρθε στην ομάδα του άθλου, ενώ για να κλείσουμε το κομμάτι του άθλου, σημαντικότατη προσθήκη είναι ο Σουσουρίδης, που και αυτός θα είναι στο σχεδιασμό, στο μεταγραφικό, ήταν μάλλον στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ευρύτικης ομάδας, και βεβαίως κατέληξε να είναι και θα είναι στο νέο πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα, η άλλη ομάδα της Pre-League, και αξίζει να το αναφέρουμε, που είναι η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής, που πήρε το εισιτήριο για την Pre-League, αξίζει να το αναφέρουμε, τη Wild Card στην ουσία πήρε, ξεκίνησε αρκετά δυναμικά με μεταγραφές. Μία από τις τελευταίες που έγιναν τις τελευταίες μέρες είναι ο Κάρλος Αραούχο, να το ξαναδούμε, αυτό είναι, και με αρκετές περγαμηνές, κυρίως από τα πρωταθλήματα της Ασίας. Προς τα εκεί έπαιζε τα τελευταία χρόνια, αν και Κουβανός σχεδόν αμέσως, μόλις έτσι έγινε 18 χρονών, πήγε στα πρωταθλήματα εκεί, και μάλιστα έχει βγει και αρκετές φορές MVP στο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης, όπου από εκεί ήρθε στην ομάδα της Κομωτινής. Αυτό νομίζω είναι ένα μεταγραφικό
μια μεταγραφική βόμβα, να το πω έτσι, για την ομάδα της Κομωτινής, για τον Αραούχο. Νέα προσθήκη από την γειτονική ομάδα της Αιγαία. Ήρθε το λίμπερο, ο Μύρος, ο Δημήτρης, όπως βλέπετε. Έχουν γίνει και ανανεώσεις στην ομάδα της ΑΕΚ, αρκετές. Ο Τάσου Παναγιώτου είναι ο ένας, ο Βαγγέλης Σταυρόπουλος, όπως βλέπετε, είναι ο δεύτερος, αλλά βεβαίως και άλλοι, όπως είναι ο Αρχηγός, ο Καλιόζης, ο Βουτσάς, ο Ηλίας, και βεβαίως ξέχασα να αναφέρω ότι ο Ηλίας ο Κρεούζης, ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ, που εδώ και αρκετό διάστημα βρίσκεται εκεί, θα παραβρίσκεται και αυτός στο νέο εγχείρημα που κάνει ο σύλλογος όσον αφορά το κομμάτι στην Pre-League. Και εντάξει, μιλάμε για μια κατάσταση που, όπως και να το κάνουμε, είναι αρκετά σημαντικό για το θρακιώτικο, να το πω έτσι, μετερίζει του βόλεϊ, να το πω έτσι καλύτερα. Είναι ένα εξαιρετικό στοιχείο να υπάρχουν ομάδες εδώ από την ευρύτερη περιοχή, και νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο, έτσι. Συνεχίζουμε βεβαίως τα νέα και θα σταματήσουμε για λίγο εδώ στον Φίνακα, που γράφουμε και το σχετικό έτσι τίτλο, τάραξε τα νερά στο μεταγραφικό παζάρι, και αυτή είναι η αλήθεια πραγματικά, και αξίζει να πω ότι η ομάδα του Φίνικα ήταν από τις ομάδες που ακούστηκαν πάρα πολλές κακές ειδήσεις πριν ασφαλώς μπει πάρα πολύ δυνατά στο κομμάτι το μεταγραφικό, ότι δεν θα κατέβει, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλαισιώσει μια ομάδα με τις ακαδημίες. Μάλλον μόνο οι ακαδημίες έμεναν σωστές, να το πω έτσι, από το, δεν την πυροβολούσαν δηλαδή, και έμειναν έτσι χωρίς να έρχονται τα σκάγια προς τις δυσάρεστες καταστάσεις, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Το γυναικείο βόλεϊ ασφαλώς εκεί βαλόταν σχεδόν σε καθημερινή βάση για το γεγονός ότι η ομάδα, και το λέω αυτό διότι δεν είχε ειδήσεις να αναφέρει, δηλαδή όλα ήταν στο μηδέν, να το πω έτσι, κατάφερε με συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι μετά από, τώρα χρονικά δεν γνωρίζω, αλλά στα μέσα του Αυγούστου περίπου, σχεδόν σε καθημερινή βάση ερχόταν και μία μεταγραφή. Σχεδόν σε καθημερινή βάση. Γράφουμε, υπάρχουν, εσείς από την Λίγκα βλέπετε ποιες είναι αυτές τουλάχιστον, αλλά αξίζει να τις αναφέρω. Η Γερομιχαλού, τώρα μιλάμε για παίκτριες που άφησαν πολύ καλά στοιχεία στο κομμάτι του βόλεϊ όλα τα περασμένα χρόνια και μάλιστα σε μεγάλο επίπεδο. Έτσι, μαζί με αυτές ασφαλώς είναι και παίκτριες που είδαν στην ομάδα του Φίνικα. Χαμαλίδου, Γερομιχαλού, Γκαραγκούνη, η Ντάντουλα που ήρθε και έφυγε, η Πετρογάκη, η Μπάρκουλα, η Χριστίνα που ήρθε από εδώ από την Κομωτινή, Λαβαντσιώτη, Δρίγκα. Αυτές είναι οι μερικές που ήρθαν στην ομάδα της, του Φίνικα, και βεβαίως έτσι, για να το πω έτσι ξεκάθαρα, έσβησε και ό,τι είχε χτιστεί από πριν, και βεβαίως εδώ βλέπετε και το μεγάλο όνομα που ήρθε για την ομάδα της, του Φίνικα, και μιλάω για την Αμερικανίδα, την Σέλεϊ Γόρουνιουκ, που όπως και να το κάνουμε, μόνο με τα ονόματα και μόνο με τις κινήσεις που κάνει, που έκανε ο Φίνικας, βάζει ψηλά τον πήχη για την Α2 γυναικών, δηλαδή για τη νέα σεζόν. Το πού θα πάει δεν ξέρω, αλλά αν το πάρουμε μόνο από αυτό εδώ, και γι' αυτό γράψαμε για το τάραξε τα νερά το μεταγραφικό παζάρι, νομίζω ότι η ομάδα του Φίνικα ξεπέρασε κάθε προσδοκία όσον αφορά τις μεταγραφές. Τώρα εδώ στην περιοχή μας ασφαλώς μιλάμε και για άλλες ομάδες, όπως τον Ανδροσθένη, που η Λίγκα είναι αρκετά κοντά όλα αυτά τα χρόνια. Ανανέωσε ο Γιάννης ο Ανδρεάδης. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι στην προηγούμενη περίοδο
μετά τον προπονητή, τον Νίκο, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομα, ο Μπαλασάς, ναι σωστά, ο Μπαλασάς ήταν, μετά την αποχώρησή του η ομάδα δεν πήγαινε καλά, μιλάμε για τον Ανδροσθένη, από τη στιγμή που ήρθε ο Γιάννης ο Ανδρεάδης, εκεί άλλαξαν σχεδόν 360 μοίρες πραγματικά, όλα τα δεδομένα του συλλόγου αλλά και το αγωνιστικό προφίλ της ομάδος, και όχι μόνο αυτό, έκανε πρωταθλητισμό η ομάδα του Ανδροσθένη με τον Γιάννη Ανδρεάδη, ασφαλώς και με τις παίκτρες που έχει αυτός ο σύλλογος. Θα ήταν, να το πω έτσι, άδικο να μην συνεχίσει αυτός ο προπονητής που από την έναρξη του συλλόγου, και μιλάω του γυναικείου τμήματος, είναι η ψυχή, και πρέπει να το αναφέρουμε και το απέδειξε και πέρυσι, για πολύ λίγο δεν κατάφερε να ανέβει στην... να κερδίσει τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν το θυμάστε τότε το μυθικό παιχνίδι 3-2 που έγινε μέσα στο Ιβανόφιο, εκεί με ένα συγκλονιστικό παιχνίδι τότε. Ο Γιάννης Ανδρεάδης που συνεχίζει. Εδώ βλέπετε τι κάνει και η άλλη ομάδα της Αλεξανδρούπολης, και μιλάω για την Νίκη, και αυτή ξεκίνησε αρκετά καλά, νομίζω έχει κλείσει το ρόστερ, αν δεν κάνω λάθος έχει έχει ξεκινήσει και την προετοιμασία, είδατε πριν λίγο πολύ ποιες, και νομίζω αξίζει να το ξαναδούμε, δηλαδή η Σίδλεϊ ήρθε, μια εξαιρετική παίκτρια, συνεχίζει η Προφαντή, η Πόρου, η Χιόνι, και αυτή συνεχίζει να θα ηγείται τέλος πάντων της Νίκης Αλεξανδρούπολης για φέτος, αλλά βεβαίως και η Σακαλή, η Ιωάννα θα είναι και αυτή μέσα στα πλάνα του Ιπποκράτου Δήμητσα, η μεγάλη αρχηγός, η Αφροδίτη, η Στεφάνου, και αυτή θα είναι εδώ, και βεβαίως θα έχει την ευκαιρία όλο αυτό το κομμάτι να το διαχειριστεί. Μιλάμε για, και είμαστε αρκετά τυχεροί που μέσα σε αυτό το σε αυτό το νομό, μέσα σε αυτή την περιοχή που ζούμε, μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, να υπάρχουν ομάδες με αυτό το επίπεδο, και μιλάω για το επίπεδο όπως αυτές που ανέφερα, αλλά υπάρχουν κι άλλες, που θα μπορέσουν να δώσουν κάτι το παραπάνω στο κομμάτι της Α2, αλλά βεβαίως και της Pre-League. Δυστυχώς Pre-League γυναικών δεν έχουμε, άρα οι ειδήσεις μας σε αυτό το κομμάτι, το γυναικών μιλάω πάντα, θα είναι μεμονωμένες, αν και δεν σας κρύβω, υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν παίκτριες που παίζουν σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα, σε μεγαλύτερες ομάδες, να το πω, της Pre-League, αλλά τουλάχιστον από το Goal FM 105,1 αλλά και από την Λίγκα θα αναλωνόμαστε περισσότερο για τα δικά μας παιδιά, εδώ εννοώ, στα πρωταθλήματα εδώ που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανέφερα και πριν για το κομμάτι της Pre-League όσον αφορά το πρωτάθλημα εδώ, αυτός είναι βλέπετε το χάρτη, αλλά να σας πω και εσάς τους ραδιοφωνικούς ότι η Pre-League θα παρτίζεται φέτος, και μιλάω για τον Ανδρών, έτσι, με την ΑΕΚ Κομωτινής, τη ΓΕΑ και τον Άθλο, αυτές οι τρεις ομάδες είναι από τη Θράκη, και αξίζει να αναφερθεί αυτό που σας είπα και πριν, φίλοι μου, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είμαστε αρκετά τυχεροί ότι περισσότερες ομάδες βρίσκονται από την Βόρεια Ελλάδα, και νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο που μας έχει συμβεί, άρα με λίγα λόγια μια ωραία εκδρομή από την Κομωτινή, έτσι, που είναι το στούντιο, μπορεί να πάμε πάνω στον Άθλο, μπορούμε να πάμε δίπλα στην Αλεξανδρούπολη, και με ένα έτσι περίπου 3 ώρες να φτάσουμε και στον Ήφαιστο, στην Φλόρινα δηλαδή, να δούμε παιχνίδια της Α της Pre-League 26-27. Πέραν από τις ομάδες που ανέφερα, την ΑΕΚ Κομωτινής, τον Άθλο Ορεστιάδας, τη ΓΕΑ, στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται η ομάδα του Ηρακλή, της ΧΑΝΘ,
ο Πιερικός είναι η ομάδα της Κατερίνης που, δεν ξέρω αν θυμάστε, ήταν η ομάδα που στους τελικούς κέρδισε την ΑΕΚ, νομίζω με 2-0 στις νίκες, μπορεί να κάνω και λάθος, και βεβαίως κλείνει το κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας με τον ύφεστο Φλόρινας, που αυτές οι ομάδες, οι 7 στην ουσία, απαρτίζουν την Pre-League μαζί με τις 3 των Αθηνών και της Κορίνθου, τον Παμβουχαϊκό, τον Πανεθραϊκό και την ομάδα της Αρμενικής Πειραιός. Αυτές οι ομάδες, οι 10, θα απαρτίζουν το νέο πρωτάθλημα της Pre-League που θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος. Για τον Παμβουχαϊκό, η ομάδα που ανέφερα και πριν να βγάλω και τα γυαλιά μου, που στην ουσία ανέβηκαν 3, μιλάμε για τον Πιερικό, Παμβουχαϊκό και την ΑΕΚ Κομωτινής. Η ΑΕΚ Κομωτινής στην ουσία πήρε το εισιτήριο από τη στιγμή που ο Πήγασος Πολύγνης διατύπωσε στην Ομοσπονδία ότι δεν θα κατέβει, και έτσι το εισιτήριο και τη wild card, να το πω έτσι, την απέκτησε η ομάδα της Κομωτινής. Αυτές οι 3 ομάδες θα είναι τα νέα, τα 3 πρόσωπα για το καινούριο πρωτάθλημα. Αυτό που ήθελα να σας πω, ότι ο Παμβουχαϊκός είναι μια ομάδα που στην περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Α2 στο Νότιο Όμιλο προφανώς δεν έκανε ούτε μία ήττα. Τρομερή ομάδα. Εξαιρετικές οι καταστάσεις που ζούσαν όλοι σε καθημερινή βάση στο γήπεδο. Σε έναν μυθικό τελικό, έτσι χαρακτηρίστηκε πριν από το μάτς με την ΑΕΚ Αθηνών, κατάφερε να κάνει περίπατο και βεβαίως να κερδίσει το εισιτήριο. Άρα με λίγα λόγια μιλάμε για μια εξαιρετική ομάδα. Θα τη γνωρίσουμε αυτήν όσο περνάμε το διάστημα των εκπομπών, και ασφαλώς μέλημά μας είναι να έχουμε και κάποιον καλεσμένο σε όλο αυτό σε όλη αυτή την διαδρομή μας ως Volley Zone. Αυτές είναι οι ομάδες που θα έχουν το πρωτάθλημα της Pre-League. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Θα ξαναέρθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε και συνέχεια, και έχουμε αρκετή συνέχεια. Μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος καλεσμένος έρχεται από την ομάδα του Ερμογέννη Ξάνθης, που ανέβηκε στην Α2. Στα τελικά, μια εξαιρετική ομάδα, δεν τα κατάφερε στην αρχή, μας φόβησε κάπως, να σας πω την αλήθεια, αλλά στο τέλος κατάφερε με μια νίκη που δεν την περίμενα περισσότερο, θα μας τα πει και ο coach λίγο αργότερα, κατάφερε να ανέβει στην Α2 μετά από αρκετό διάστημα. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε και πάλι σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την διαδρομή μας. Κάνουμε ποδαρικό σήμερα με την εκπομπή Volley Zone Live, όπως βλέπετε. Ακολουθήστε μας στα social και ασφαλώς στον Goal FM 105,1, αλλά και στην Λίγκα, τα βλέπετε άλλωστε δίπλα. Πολλές φορές θα αναφέρουμε τα βλέπετε, ξέρω ότι οι φίλοι του ραδιοφώνου θα με συγχωρέσετε, αλλά γίνεται ένας συνδυασμός από φέτος, και αυτό είναι το, να το πω, αυτό που περιμένατε οι περισσότεροι, και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ που το περιμένατε, διότι είναι κάτι είναι καινούριο φέτος που γίνεται γενικότερα. Θα με συγχωρέσετε λίγο. Ναι. Γενικότερα εδώ στην περιοχή μας, και δεν μιλάω για μεμονωμένη μια είδους εκπομπή. Οι εκπομπές κάθε μέρα, και μιλάω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα είναι διαφορετικές. Ξεκινάμε με Δευτέρα που θα αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, Μπαλίτσα Live. Την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, είναι το Volley Zone, και αύριο πάμε με το Basketball Show, που και εκεί θα υπάρχουν ειδήσεις, αναλύσεις. Βεβαίως, όσο περνάει το διάστημα και φτάνουμε στα πρωταθλήματα, θα γίνεται όλο και καλύτερο το κομμάτι αυτό, και όλο και περισσότερο θα το ανυπομονείτε να έρθει δηλαδή αυτή η ώρα, και νομίζω ότι και εμείς θα χαρούμε να είμαστε σε όλη αυτή τη χρονιά μαζί. Μια νέα συνεργασία που γίνεται φέτος, και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Σας είχα προδιάσει, ας πούμε, από πριν, ότι στην σημερινή μας νέα εκπομπή θα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Ο εξαιρετικός καλεσμένος, το είπα και πριν λίγο πολύ, είναι από το χώρο του βόλεϊ, και είναι από το χώρο του βόλεϊ, είπαμε και πριν, ότι θα είναι ο προπονητής του Ερμογέννη. Και ποιος θα είναι αυτός? Θα είναι ο Δημήτρης Παρασκευόπουλος. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον άνθρωπο που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται είτε μπροστά είτε πίσω από αυτό το σύλλογο. Είπαμε και πριν ότι ο Ερμογέννης κατάφερε να κατακτήσει, να πάρει το πολυπόθετο εισιτήριο και να βρίσκεται πλέον τη νέα σεζόν στην Α2 Ανδρών. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όλοι που ασχολούμαστε με το βόλι, και πάρα πολλά που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό εδώ στην περιοχή, που η ομάδα αυτή επιστρέφει στην ουσία πάλι εκεί που βρισκόταν πριν από μερικά χρόνια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει, τι μας είπε ο μεγάλος coach, ο κύριος Δημήτρης, στην συνέντευξη που μας έδωσε. Θέλω να πάμε καταρχήν να πάμε στον ελληνικό, να μιλάμε στον ελληνικό ή στο πληθυντικό?
1: Εννοείται στον ελληνικό, ναι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να πάμε λίγους μήνες πιο πίσω. Το πιο πίσω είναι όταν η ομάδα του Ερμογέννη κατάφερε να ανέβει σκαλοπάτι, να πάει στην Α2. Πείτε μου τότε τα συναισθήματά σας.
1: Μιλάμε για φέτος,
0: μιλάμε. Ναι, για φέτος, ναι.
1: Για φέτος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω, δεν ήμουν εγώ βασικός προπονητής, άλλος ήταν προπονητής. Ένας αθλητής μας, ο Ματέος Τάους, αυτό ναι. Ήταν ο προπονητής μας, ο οποίος τώρα βέβαια είναι αθλητής, οπότε συνεχίζει σαν αθλητής, και αναλαμβάνω εγώ για φέτος την Α2. Πολύ μεγάλες, δηλαδή πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλα τα παιδιά και από τον προπονητή και από την ομάδα και από τη διοίκηση για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Πήγαμε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά, πήγαμε στα μπαράζ, είχαμε κάτι το αδιανόητο, γιατί ήμουνα και εγώ εκεί. Βέβαια. Και βοηθούσα κιόλας. Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε με Γιάννητσα, το πρώτο παιχνίδι που θεωρητικά ήταν και το πιο εύκολο συγκριτικά με τις ομάδες. Και δεν έβγαινε τίποτα. Χάσαμε ένα παιχνίδι, πολύ ωριακά βέβαια το χάσαμε, με 25-23 κτλ. Αλλά αυτό μας στήγησε μετά, και Στο δεύτερο παιχνίδι πήγαμε πάλι πολύ καλά. Είχαμε παίξει με Μουδανιά, η οποία ήταν πολύ καλή ομάδα, από τις καλύτερες ομάδες. Χάσαμε με 27-25, 25-22. Χάσαμε τελικά, δηλαδή γεμάτα όλα τα σετ και χάσαμε. Και φτάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι και κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή, αφού μας ρωτούσαν οι άλλοι καλά, και δεν μας ρωτούσαν γιατί κερδίσατε με τη Λάρισα, μας ρωτούσαν καλά πώς, τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν κάτι το τέτοιο. Αλλά αυτό μας ευχαρίστησε και φέτος πλέον ανεβήκαμε στην κατηγορία.
0: Και κάνατε το καλύτερο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που ήταν από τα φαβορί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλή.
0: Το τελευταίο.
1: Και αυτοί οι ίδιοι λέγανε, καλά, ναι, πώς γίνεται να χάσετε το πρώτο παιχνίδι. Γιατί, απλά θα σας πω τι γίνεται. Με τα Γιάννητσά υπήρχε μια ιδιομορφία. Υπήρχαν παίκτες, αρκετοί παίκτες, πολύ μεγάλη σε ηλικία, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Α.
1: Και κάνανε το πρώτο παιχνίδι μαζί μας. Ήμασταν, ας πούμε, θα πω έτσι, άτυχοι. Κάναμε το πρώτο παιχνίδι και παίξαν αρκετά καλά. Μας κερδίσαν ωραία, αλλά μας κερδίσανε. Στα επόμενα παιχνίδια δεν μπορέσαν να παίξουν, γιατί ήταν πολύ μεγάλη σε ηλικία. Δηλαδή είχε άτομα πολύ έμπειρα μεν, αλλά πολύ μεγάλα σε ηλικία, οπότε δεν μπορούσαν να έχουν συνέχεια. Και αυτό ίσως στήγησε αυτό που περάσαμε.
0: Ωραία. Coach, τώρα είμαστε στο επόμενο βήμα και μιλάμε για την Α2. Ερμογέννης, να πούμε στον κόσμο ότι δεν ανεβαίνει για πρώτη φορά, ήταν πάρα πολλά χρόνια στην κατηγορία αυτή. Όσον αφορά όμως τα τελευταία χρόνια, είναι ευτυχώς να το πω, είναι και ευτύχημα παράλληλα, να το πω εγώ, για το θρακιώτικο βόλεϊ να υπάρχουν ομάδες και από την Ξάνθη και από την Κομωτινή που υπάρχουν και από την Καβάλα, δηλαδή να υπάρχουν ομάδες με το σθένος, με το πάθος, με το ρομαντισμό, να το πω ακόμα περισσότερο, σαν την ομάδα του Ερμογέννη. Ποιο είναι το επόμενο?
1: Να υπάρχουν ανδρικές ομάδες.
0: Και να υπάρχουν ανδρικές ομάδες, ναι.
1: Γιατί έχουμε ένα θέμα, το ξέρετε, ναι, το ξέρουν, ναι, ναι, όλοι.
0: Και περισσότερο γυναικείες ομάδες τώρα πλέον παρά ανδρικές.
1: Ναι.
0: Πώς τη βιώνετε την κατάσταση από εδώ και πέρα, πριν ξεκινήσει δηλαδή το πρωτάθλημα?
1: Λοιπόν, απλά υπάρχει, ας πούμε, ξέρετε, έχουμε κάποιους αθλητές και δικοί μας αθλητές, πολύ καλοί αθλητές, που φύγανε από την Ξάνθη και δεν ξαναγύρισανε. Μείνανε σε άλλες πόλεις, παίζουν σε μεγάλες κατηγορίες. Τι να κάνουμε, αυτό υπάρχει. Βέβαια, έρχονται και άλλοι, τυχαίνει, έχουμε και το Πανεπιστήμιο εδώ, έρχονται φοιτητές και παίζουν. Και αυτό αλλάζει μερικές φορές τα πράγματα. Δηλαδή κάποια στιγμή έχεις πολύ καλή ομάδα, κάποια στιγμή πέφτεις. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, όλοι το ξέρουν αυτό, όλοι, όχι μόνο εμείς, με το ανδρικό το τμήμα. Με τα κορίτσια είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, το να μαζέψεις παιδιά και κορίτσια, ενώ στα αγόρια έχουμε ένα πρόβλημα. Όχι μόνο εμείς, αυτό ισχύει σε όλη την Ελλάδα και το συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Οπότε τώρα είμαστε πολύ καλά, έρχονται και άλλα παιδιά, θα δούμε τώρα, μαζευόμαστε αυτή την εβδομάδα, σήμερα θα κάνουμε την πρώτη συνάντηση, να δούμε ποιοι είμαστε, ποιοι δεν είμαστε, σταδιακά σε 1-2 εβδομάδες θα έρθουν όλοι και πιστεύω ότι είμαστε αρκετά καλά για να παρουσιαστούμε στην Α2. Αυτό πιστεύω, θα το δούμε και στην πορεία. Τραυματισμούς να μην έχουμε και όλα αυτά
0: πολλά. Πάνω απ' όλα να είναι όλος ο κόσμος υγιής. Κοτς, δεν είστε παλιός του χώρου, δεν είστε καινούριος μάλλον του χώρου, είστε πολύ
1: κάτι,
0: παλιό.
1: Ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι, είμαι 38 χρόνια.
0: Εκεί ήθελα να
1: καταλήξω. Στον Ερμογέννη Ξάνθης, στο Βόλιο.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Συμπληρώνω 38 χρόνια προπονητής. Δεν μιλάω αθλητής, γιατί ήμουν και αθλητής.
0: Ναι.
1: Προπονητής, 38 χρόνια. Ναι. Αυτό.
0: Μία ζωή.
1: Αυτό τα λέει.
0: Ναι. Μία ζωή.
1: Είναι κάτι που μου αρέσει. Το κάνω γιατί μ' αρέσει πάνω απ' όλα, το ευχαριστιέμαι. Μ' αρέσει το ότι η ομάδα μας, ας πούμε, τα παιδιά έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους, περνάμε καλά σαν ομάδα, δεν πάμε απλά για να παίξουμε ένα παιχνίδι, αλλά τι θα περάσουμε, πώς θα περάσουμε, όλα αυτά. Μαζευόμαστε και εκτός από τα παιχνίδια και ειδικά τα παιδιά, και αυτό είναι, το χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Είναι και νομίζω το καλύτερο πράγμα που γίνεται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, με δόσεις επαγγελματισμού, να το πω έτσι, όχι τόσο στα λεφτά, αλλά όσον αφορά τον αθλητισμό. Θέλω να μας πεις, coach, πόσο έχει αλλάξει το βόλεϊ εδώ από τα τελευταία 10 χρόνια με αφετηρία το φετινό, ας πούμε, πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει λίγο.
1: Απλά επειδή θα ξεκινήσω πάλι με το κομμάτι αυτό, το ότι τα παιδιά, οι άντρες, τα αγόρια είναι λιγοστά, και αυτό αντί να ανεβάζει, κατεβάζει τα επίπεδα. Γιατί είναι λογικό, όταν εγώ παλιά, ας πούμε, είχα 50 παιδιά και διάλεγα από τα 50 τα 15 για να προχωρήσουν, και τώρα έχω 15 και πόσα να διαλέξω. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα, θεωρώ, για όλες τις ομάδες, όχι για μένα,
0: ναι.
1: Για μάτς, για όλες τις ομάδες, θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και πολλές ομάδες βλέπω και που συζητάω και με άλλους, ας πούμε, η σκέψη τους είναι να δώσουν περισσότερη έμφαση στο γυναικείο παρά στο ανδρικό. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Ναι. Πρέπει να υπάρχει και το ανδρικό. Έχει πέσει το επίπεδο. Παλιά, ας πούμε, για να παίξει Α2 έπρεπε να είσαι πολύ, πολύ πιο ψηλό το επίπεδο σε αθλητές.
0: Ναι.
1: Τώρα πιστεύω ότι έχει πέσει το επίπεδο. Άσχετα τώρα, ναι, με εθνικές ομάδες τώρα αρχίσουμε και πάμε και καλά.
0: Πάμε και καλά, αλλά σε μερικά χρόνια μπορεί να έχει πρόβλημα και η εθνική. Γιατί όλα ξεκινάνε από κάτω και πάμε προς τα πάνω.
1: Όταν δεν υπάρχει κάτω, θα είναι λιγότερα παιδιά.
0: Στο κομμάτι, Δημήτρη, από τις ακαδημίες, όσον αφορά τα αγόρια, σε τι φάση είναι ο Ερμογέννης Ξάνθης?
1: Όχι καλά στα αγόρια.
0: Όχι καλά. Όπως όλες οι ομάδες.
1: Όπως όλες οι ομάδες. Και επειδή μιλάω και με άλλες ομάδες, υπάρχει το ίδιο πράγμα. Και πάρα πολύ καλά στα κορίτσια.
0: Στα κορίτσια, ναι. Νομίζω εκεί υπάρχει μια έξαρση.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο στο βόλεϊ, νομίζω το γυναικείο κομμάτι είναι από το ποδόσφαιρο, είναι παντού, νομίζω αυτή την εποχή είναι σε έξαρση. Επειδή η γνώμη σου νομίζω ότι μετράει όσο κανέναν άλλο, η δικιά του γνώμη και η άποψη. Τι πιστεύεις, Δημήτρη, ότι πρέπει να αλλάξει ούτως ώστε τα επόμενα χρόνια να οι ομάδες και οι σύλλογοι να αντλούν αγόρια από τις ακαδημίες για να ενσωματώσουν αργότερα τις ανδρικές ομάδες? Τι πρέπει να αλλάξει?
1: Πιστεύω ότι πρέπει και γενικά και η Ομοσπονδία να κάνει κάποιες κινήσεις. Δηλαδή ακούω διάφορα πράγματα, τόσοι παίκτες από το εξωτερικό, τόσες μεταγραφές να παίζουν πιο πολύ. Όσοι πιο πολύ έρχονται απ' έξω, τόσοι λιγότεροι συμμετέχουν από εμάς. Όταν τα παιδιά βλέπουν ότι, ας πούμε, πλέον στις μεγάλες ομάδες παίζουν, όσο περνάει ο καιρός, παίζουν πιο πολύ ξένοι και λιγότεροι Έλληνες, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει και συνέχεια και μελλοντικά δεν θα υπάρχει και καλή εθνική ομάδα. Δεν είναι λογικό αυτό?
0: Βέβαια,
1: πιστεύω
0: βέβαια,
1: και η Ομοσπονδία πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις, και γενικά όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε, δεν ξέρω, απλά όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
0: Τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος από τον Ερμογέννη?
1: Βασικά να περάσουμε καλά, εντάξει, και εμείς και η διοίκηση, γιατί και η διοίκηση, υπάρχει μια διοίκηση πίσω από κάθε ομάδα που τρέχει, προσπαθεί, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό δεν γίνεται, να περάσουμε καλά, και βασικά να μπορέσουμε να μείνουμε στην κατηγορία, έτσι, αυτός είναι ο στόχος μας. Έρχονται κάποια παιδιά, θα δούμε τη συνέχεια, το πώς, δηλαδή, έρχονται, θα σας πω και άλλα πράγματα, ναι. Δηλαδή έρχονται κάποια παιδιά και λέει ο άλλος, ναι, θα έρθω, αλλά θα έρθω μια προπόνηση, δύο προπονήσεις. Δεν μπορώ να έρθω όλες τις προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Άλλος μου λέει ήδη από τώρα, ναι, coach, θα έρθω, αλλά ενδέχεται να μην έρχομαι στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή, ανάλογα, ναι, με τις υποχρεώσεις, τα μαθήματα και όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Απλά εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να πάμε ό,τι μπορούμε καλύτερα και να κάνουμε ό,τι πιο καλό μπορούμε για την ομάδα. Αυτά.
0: Το εύχομαι πραγματικά και θα τώρα, αφού ολοκληρώνουμε και την κουβέντα μας, εκεί που θα σταθώ είναι αυτό που είπατε εσείς στην αρχή, να είμαστε όλοι υγιείς για να ευχαριστιόμαστε αυτό που βλέπουμε, δηλαδή το βόλεϊ και γενικότερα τον αθλητισμό.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach, θα τα πούμε στο γήπεδο. Και βεβαίως ό,τι χρειαστείτε είμαστε εδώ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική κουβέντα που κάναμε με τον coach Δημήτρη Παρασκευόπουλο, τον προπονητή ασφαλώς του Ερμογέννη Ξάνθης. Αυτό που κρατάμε από αυτή την κουβέντα, πέραν ότι το γεγονός ότι από μόνο του είναι εξαιρετική επιτυχία, εννοώ ότι η ομάδα του Ερμογέννη κατάφερε να πάει στην Α2, κρατάμε ασφαλώς τον προβληματισμό και του ίδιου, όπως άλλωστε και πολλών άλλων, ότι δεν έχουμε πολλά παιδιά στο κομμάτι των ακαδημιών όσον αφορά τα αγόρια. Και εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα πρέπει, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει οι ομάδες, οι ομοσπονδίες, οι ομάδες οι πιο μεγάλες να πέσουν περισσότερο σε αυτό το θέμα. Το γεγονός ότι οι ομάδες όπως ο Ερμογέννης, όπως η Γαία, όπως η Ελευθερούπολη, δεν είναι η Ελευθερούπολη και ακόμα και η Ελευθερούπολη, έχουν περισσότερο γυναικείες ομάδες παρά ανδρικές, και μιλάω για παιδιά, γεννάει ένα προβληματισμό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται κατά κόρον όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ένα προβληματισμό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που

διαχωρίσω τώρα τα αθλήματα. Πρώτα ξεκινάμε από το ποδόσφαιρο και μετά πάμε σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε ασφαλώς με την εκπομπή Volley Zone που ταυτόχρονα μεταδίδεται και στο Goal FM 105,1. Φετινή κάνουμε σευτές στην ουσία σήμερα με την εκπομπή του Volley. Αύριο στις 11 ασφαλώς ξεκινάει η εκπομπή Basketball Show και εκεί θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Θα σας το πούμε βεβαίως αργότερα, μάλλον αύριο, να μην το φανερώσουμε από τώρα. Τι είχαμε σε αυτήν την εκπομπή, πηγαίνοντας και προς το τέλος, έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο βεβαίως, είχαμε να αναφέρουμε τα τελευταία νέα που έγιναν τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τα πρωταθλήματα pre-league κυρίως ανδρών και στην Α2. Θα πάμε στην Α2 και μιλάω για το ανδρικό τμήμα που δεν το αναφέραμε σήμερα, αναφέραμε μόνο με την εκπροσώπηση ασφαλώς του Ερμογέννη ως ομάδα της Α2. Θα πάμε και σε νέα της Α2 ανδρών την επόμενη εκπομπή όσον αφορά τις μεταγραφές, τις μετακινήσεις, το τι γίνεται, το τι δεν γίνεται, όλα αυτά θα τα αναλύσουμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη δηλαδή. Θα αναφέρω, θα ήταν παράληψή μου αν δεν το κάνω, το γεγονός ότι και στους μεσογειακούς αγώνες καταφέραμε και πήραμε την κατακτήσαμε το δεύτερο μετάλλιο, το ασημένιο δηλαδή, όσον αφορά τους άνδρες. Στις γυναίκες δεν πήγαμε καλά. Οι γυναίκες όμως πάμε πάρα πολύ καλά στην EuroLeague, στο EuroVolley να το πω έτσι, που καταφέραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια να πάμε στις καλύτερες 8. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος σήμερα είναι το μάτς, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά σήμερα νομίζω παίζουμε και μακάρι να πάνε όλα καλά. Τώρα όσον αφορά τους άνδρες, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, που καταφέραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, Μουνιός και Γέρας δηλαδή που λένε, να πάρουμε μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες, και μιλάω για την εθνική ομάδα. Τελευταία φορά, αν δεν με γελάει η μνήμη, πρέπει να είναι γύρω στο 87-86. Τότε οι παλιότεροι σαν και εμένα θα θυμάστε ότι ήταν εντελώς διαφορετικό το βόλι, έτσι. Δεν υπήρχε καμία σχέση αυτό που βλέπουμε τώρα με αυτό που βιώναμε τότε. Ο πόντος πήγαινε, η αλλαγή, ξανά πόντος, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα τώρα είναι πιο εντυπωσιακό, και από ό,τι είχε ακουστεί ότι ενδεχομένως να αλλάξουν και άλλα πράγματα στο κομμάτι του βόλεϊ. Αλλά νομίζω ότι από τότε με την τωρινή εποχή, νομίζω θα διάλεγα την εποχή που ζούμε όσον αφορά το βόλεϊ, γιατί αυτό με τις αλλαγές λίγο κούραζε. Δηλαδή υπήρχε ένα μάτς που πήγαινε και 5-6 ώρες. Ήταν φοβερό το πράγμα τότε. Νομίζω ότι τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα στο κομμάτι του βόλεϊ, δηλαδή την εποχή που ζούμε, με τον πόντο να το παίρνει κάποια ομάδα όταν τελειώνει, όχι να μην πάμε σε αλλαγή και ξανά τούμπαλι. Είχαμε αυτή την, αλλά και τότε είχε την μαγεία. Κλείνω την παρένθεση και να αναφέρω ότι η τότε εθνική κατάφερε να κερδίσει, να το πω έτσι, το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς. Από τότε δηλαδή είχαμε να ξαναδούμε έτσι ομάδα να ανεβαίνει σε ψηλό, ως το ψηλότερο να ανεβαίνει στο βάθρο των μεταλλίων. Μακάρι να πάει και το γυναικείο βόλεϊ ακόμα καλύτερα, το ευχόμαστε, και το ανδρικό που ευτυχώς πάντα έτσι μας ερεθίζει, να το πω έτσι, με τις επιδόσεις που μας κάνει. Δεν είναι μόνο το τοπικό επίπεδο, και μιλάω για τις ομάδες που μεμονωμένα στην Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο, δημιουργούν μια όμορφη κατάσταση γύρω από το όνομά τους, αλλά και πρέπει να το πάμε και σε εθνικό επίπεδο. Ο προβληματισμός σίγουρα του coach Παρασκευόπουλου είναι θεμητός, είναι αληθινός, είναι υπαρκτός, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αγόρια στις ακαδημίες, και αυτό είναι πρόβλημα, και αν δεν πάρουμε μέτρα δραστικά, να το πω έτσι, θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πηγαίνουμε προς το τέλος.

0: Την επόμενη εβδομάδα, γιατί εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Κομωτινής και της Θράκης κυρίως, έγινε ένα συγκλονιστικό έτσι νέο, το γεγονός ότι η ΑΕΚ Κομωτινής, το γυναικείο μιλάω, δεν ανέβηκε στην Α2, κατέβηκε δηλαδή, παρέμεινε εκεί που ήταν, στο τοπικό επίπεδο, και βεβαίως μέσα από αυτή την άσχημη κατάσταση που βίωσαν όλοι που ήταν οι πρωταγωνιστές αυτής της ομάδας, της γυναικείας μιλάω πάντα, κατάφεραν να δημιουργήσουν κάτι νέο και μιλάω για το ΓΑΣ Κομωτινή Βόλεϊ. Την άλλη εβδομάδα θα πούμε πολλά περισσότερα όσον αφορά αυτή τη νέα ομάδα, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιον καλεσμένο για να μας πει έτσι λίγο πολύ κάποια πράγματα για αυτό το νέο εγχείρημα που γίνεται, που ξεκίνησε μάλλον εδώ στην Κομωτινή. Νομίζω ότι η πρώτη μας εκπομπή ήταν αρκετά πλούσια, είπαμε αρκετά πράγματα. Όσο περνάει το διάστημα θα λέμε ακόμα περισσότερο, αυτό να είστε σίγουροι. Θα γίνονται live μεταδόσεις από τα παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς η Λίγκα μαζί με την σύμπραξη του ραδιοφώνου Goal FM 100,5 φέτος θα έχει αυτό το project, δηλαδή θα υπάρχουν μέσα από το ιντερνετικό ραδιόφωνο και όχι μόνο, θα υπάρχουν μεταδόσεις από τα γήπεδα που θα βρίσκονται άνθρωποι εκεί, και μιλάω της Λίγκα έτσι, στο Βόλεϊ έχουμε σίγουρα την ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής, άρα με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι ταυτόχρονα θα υπάρχουν μεταδόσεις και στο Goal FM 105,1, άρα με λίγα λόγια εσείς που δεν έχετε εικόνα θα έχετε σίγουρα την φωνή και το τι γίνεται στο γήπεδο ή στα γήπεδα της Pre-League των ανδρών όσον αφορά την ΑΕΚ Κομωτινής. Θα πούμε την άλλη εβδομάδα πολλά περισσότερα, σας έδωσα λίγο ένα tips για το τι θα ακολουθήσει, σίγουρα θα πούμε, θα κοιτάξουμε να αναλύσουμε αυτά που έγιναν όσον αφορά το τοπικό επίπεδο. Θα καταλήξω κλείνοντας αυτή την εκπομπή ότι είναι ότι το καλύτερο να υπάρχουν νέες ομάδες και να περνάνε την ώρα ευχάριστα και εμείς σαν φίλαθλοι, αλλά πόσο μάλιστα οι ίδιοι αθλητές που μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι. Εσείς που με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, το μότο το δικό μου είναι ότι ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός, έτσι πρέπει να το βλέπουμε, και νομίζω ότι το άθλημα του βόλεϊ τα τελευταία χρόνια μόνο θετικά βήματα κάνει μπροστά. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες κακοτοπιές, να το πω έτσι, για κάποιες ομάδες, είναι αναπόφευκτο αυτό, αλλά νομίζω ότι μόνο θετικά πράγματα μπορούμε να διακρίνουμε τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι το ευχάριστο. Μου ήρθε ένα μήνυμα και αξίζει να το αναφέρω εδώ προσωπικό, ότι δεν ανέφερα καθόλου τη ΓΕΑ όσον αφορά την Pre-League και όσον αφορά το κομμάτι το σχεδιαστικό όσον αφορά τη νέα σεζόν. Δεν είπα τίποτα γιατί δεν ξέρουμε κάτι. Πέραν ότι έγιναν οι αρχιερησίες στο κομμάτι του διοικητικού, κρατάνε πάρα πολύ καλά κλειστά τα χαρτιά τους για το τι κάνουν. Θα κοιτάξουμε ασφαλώς να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά δεν σας κρύβω, μέχρι τώρα, αν και προσπάθησα να μάθω πράγματα, ήταν λίγο αδύνατο να το πράξω αυτό, να μάθω τουλάχιστον πράγματα, κάτι που, να σου πω την αλήθεια, έτσι με προβλημάτισε αρκετά, για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να μάθουμε νέα από την άλλη ομάδα της Θράκης, και μιλάω για την Αιγαία, που η Αιγαία είναι, το καλό είναι ότι παρότι έπεσε πέρυσι με την σύμφωνη γνώμη της όλων σχεδόν της Ομοσπονδίας κυρίως, γιατί από εκεί ξεκινάμε, κατάφερε να παραμείνει και βεβαίως να να προσπαθήσει, να το πω έτσι, να κάνει μια νέα αρχή. Παρόλα αυτά δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Ελπίζω στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε να είμαστε, να το πω έτσι, πιο ενημερωμένοι. Ένα άλλο μήνυμα που μου ήρθε προσωπικό και αξίζει να το αναφέρω, από τον φίλο τον Αργύρη, που αναφέρει για ποιο λόγο δεν αναφέρουμε και τις άλλες ομάδες, και μιλάω για την Α2, τις άλλες ομάδες, στις γυναίκες που απαρτίζουν αυτή την κατηγορία. Μιλάμε για Λάρισα, μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Παιδιά, θα τα πούμε αυτά εντάχει όταν φτάσουμε προς το τέλος η εκπομπή. Σήμερα ξεκίνησε, δεν μπορούμε μέσα σε μία ώρα να σφινώσουμε τις πληροφορίες και της Pre-League και της Α2 ανδρών και γυναικών, και βεβαίως και την κουβέντα που είχαμε και θα έχουμε με τον καλεσμένο. Κάθε εκπομπή θα πηγαίνει.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
5: Θερμοκρασία! Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
13: παίξει υπεύθυνα.
14: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
15: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
16: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Λίγο μετά τις 3.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
21: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
20: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικία μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: καλησπέρα σε όλους.
1: Άντε, ξεκίναγε.
0: Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει την κακομοίρα από τον κύριο Εμίλιο Γκαβριλίδη στην ύμνηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Πτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και αυτά φορτίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. 9.55 κενό το μήνυμά σου στο 19 το 54 301. Με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitec προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitec από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και ανταδρομικά υλικά του Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερο 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Αφού πολύ απλά η εξέλιξη του χρώμα συνεχίζεται στα καταστήματα Κοσμάγλου. Το κλειό έθεσε αγωνιστική με την εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά με 0-2.
1: Μάλιστα.
0: Το είδες?
1: Το είδα, το έκανα, ναι.
0: Βελτιωμένος Παναθηναϊκός.
1: Είχες.
0: Ή είναι το γεγονός ότι ο Λεβαδιακός έχει αλλάξει 19 παίκτες και μέχρι να δέσουν, αν θα δέσουν.
1: Τι να δέσει, μωρέ, ο Λεβαδιακός. Στα κορδόνια δεν μπορεί να δέσει.
0: Αν θα δέσει.
1: Τι να δέσει. Έχει σέντερ φοράρες ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι. Θα τον σώσουν από καταστάσεις δύσκολες. Και σε μάτς που δεν θα παίζει καλά, δεν θα κάνει, θα έχει το εύκολο γκολ. Κατάλαβες. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Οπότε, αν βρισκόσουμε τον κύριο Αλαφούζο τώρα και σου λέγε, πού πιστεύεις ότι χρειάζομαι παίκτες.
1: Πού?
0: Πού πονάει ο Παναθηναϊκός και θέλει παίκτες για να κάνει πρωταθλητισμό.
1: Ο Παναθηναϊκός?
0: Ναι.
1: Τρεις παίκτες θα πάρεις.
0: Καφ σίγουρα.
1: Καφ και δύο εξτρέμ. Εξτρέμ δεν έχεις. Για τα σκουπίδια είναι τα εξτρέμ, θα του λέγα. Είναι για τα σκουπίδια.
0: Και
1: τα
0: ο Αντίνο και,
1: ο Αντίνο και ο Μαντίνο και ο Μπελίστρη και ο Μπελίστρα και ο Ζαρουρία. Ιδέα για Παναθηναϊκό αυτή. Αυτή είναι για κανένα, ξέρω εγώ, Τρίπολη για τέτοια είναι. Δεν κάνουν για Παναθηναϊκό αυτή. Κανένα του. Οπότε σε πιάσα το πισινό, θα τον έλεγα, κύριε Αλαφούζο, στους πλαγίους.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Αν με ρωτούσε, σου λέω ότι θα τον απαντούσε.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν τον ξέρω προσωπικώς, δεν μπορώ να τον απαντήσω. Δεν είμαι σύμβουλος του κυρίου Αλαφούζου.
0: Ας
1: κάνεις κανένα τριχίλιαρο το μήνα να τον κάνουμε το σύμβουλο. Το ποδόσφαιρο. Τι να τον κάνουμε δηλαδή.
0: Όπως είναι.
1: Τι θα του έλεγε στο Αλαφούζο.
0: Όπως είναι.
1: Τζάμπα δεν του έλεγα τίποτα.
0: Όπως είναι, μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
1: Γιατί να μην διεκδικήσει, τι είναι οι άλλοι.
0: Αφού λες ότι πονάει στα φτερά.
1: Έχει επειδή πονάει στα
0: φτερά. Άξονα.
1: Και λοιπόν. Πήρε δύο χαφ στον άξονα.
0: Ναι.
1: Και νου, του έκλεισε τις τρύπες εκεί.
0: Τα εξτρέμ.
1: Εξτρέμ δεν έχει.
0: Τι θα περιμένει, τον Κυριακόπουλο να κάνει το fullback.
1: Τι σχέση έχει ο Κυριακόπουλος. Τι σχέση έχει ο Κυριακόπουλος με τα εξτρέμ.
0: Είναι δεξί και αριστερό μπακ.
1: Α, τώρα η κόκκινη.
0: Όταν κάποιο παίζει fullback.
1: Μπακ είναι ρε, τι
0: ερώτηση θα σου κάνω. Ποδοσφαιρική.
1: Ναι, όχι.
0: Αν ένα fullback είναι καλό και μπορεί να κάνει.
1: Τι σχέση έχει ο fullback με
0: άλλο
1: τα extreme,
0: πράγμα.
1: Άλλο το back, άλλο το extreme.
0: Δεν διαφο- όταν ένα παίκτη μπορεί να παίξει fullback, ναι, όλη τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Και το καλύπτει κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα.
1: Να παίξει δηλαδή ένα παίκτη δύο θέσεις. Αυτό λες.
0: Δεν το έχουμε δει.
1: Πάνε ρε παρακάτω.
0: Απάντηση
1: είναι
0: αυτή.
1: Απάντηση είναι αυτή. Τι να σε πω τώρα δηλαδή. Με δηλαδή, το καλημέρα.
0: Οι ομάδες που το κάνανε αυτό είναι λάθος.
1: Ποιες ομάδες το κάνανε αυτό. Ποια ομάδα το κάνανε.
0: Ο Μαϊκόν ήταν fullback.
1: Τι σχέση έχει ο Μαϊκόν?
0: Ο Ρώτα είναι fullback.
1: Ποιον έχει εξτρέμ?
0: Ρε είναι fullback.
1: Έχει μπροστά του εξτρέμ, ρε.
0: Φυσικά εκεί.
1: Όλοι fullback πρέπει να είναι. Έχει εξτρέμ.
0: Δηλαδή, ο Πάο, το ότι έχει τον. Το Σέρβο, ο οποίος γυρνάει και πίσω, είναι ευλογία.
1: Πρέπει άσε το Σέρβο και την ευλογία και τη δυστυχία, ρε. Θέλει δύο εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Ελληνικά σε μιλάνε. Θέλει δύο εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Πάμε παρακάτω. Δεν κάνουν αυτοί. Άστε, πας να αναλύσεις, τα αναλύω τα να πούμε τώρα. Άστε. Τι πας να αναλύσεις, θα μπερδευτείς.
0: Σαν
1: να λύνω εγώ χημεία άσκηση, στο χημείο είναι τώρα αυτό. Άστο τώρα.
0: Θα το ανατινάξεις.
1: Το ανατίναξε γι' αυτό σου λέω, μην το ανατινάξεις κι εσύ. Την έκανα εγώ την πατατιά με τον Καρακερέζη, το ανατίναξε το χημείο. Ας την ανάλυση την ποδοσφαιρική τώρα. Με το καλημέρα τώρα, πάμε τώρα, πάμε παρακάτω. Άστα τα full back τώρα, μη. Άστα να πάει στο διάλογο.
0: Με την εικόνα των δύο πρώτων αγωνιστικών.
1: Μάλιστα.
0: Των ομάδων. Mm. Μπορούν να βγουν συμπεράσματα πάνω κάτω.
1: Όχι.
0: Για ότι μπορεί να κάνει καθεμία.
1: Όχι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Κλείσαν οι μεταγραφές.
0: Εννοείται πως.
1: Όταν κλείσουν οι μεταγραφές και παίξουμε πέντε μάτς.
0: Με τα σημερινά
1: δεδομένα. Όχι.
0: Το ότι πουλάει σήμερα ο Μουζακίδης τον. Ο Ολυμπιακός τον Μουζακίδη.
1: Ναι.
0: 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: 15 εκατομμύρια κλωτσιές θέλει ο Μουζακίδης.
0: Γιατί?
1: Γιατί παίχτης είναι ο Μουζακίδης.
0: Κάτσε. Εσύ έλεγε ότι είχε ένα προσωπικό πρόβλημα το οποίο το.
1: Ποιος έλεγε προσωπικό πρόβλημα?
0: Εσύ μου.
1: Όλοι έχουν που μας ακούνε στην εκπομπή, όλοι έχουν προσωπικό
0: άλλοι
1: πρόβλημα.
0: Άλλοι επηρεάζονται και άλλοι όχι.
1: Τι να κάνω. Δεν είναι παίκτης ο Μουζακίδης για Ολυμπιακό. Αφού το πουλά 15 εκατομμύρια στη Χαλ.
0: Μα για του.
1: Ναι. Πουλάει Σάμαλι για Μπριζόλα.
0: Καλά ξέρει.
1: Καλά κάνει. Τι άγαλα. Του βρήκε κορόιδα, του πούλησε τον αυτόν.
0: Δεν είναι κορόιδα.
1: Κορόιδα είναι.
0: Θα σου πω τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Πήραν τον Τσολάκη.
1: Ναι.
0: Είδαν ότι είναι.
1: Ναι.
0: Απίστευτος ποδοσφαιριστής.
1: Να πάρω και το παλτό τώρα.
0: Άλλο
1: θα ναι, κατάλαβα τι έγινε.
0: Εσύ πιστεύεις δεν επηρεάζονται, σου λέει αυτοί κάνουν κάτι καλό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μπορεί αυτό να μην έχει.
1: Όταν πεθάνω.
0: Να τελειώσω.
1: Να σου πω εγώ, όταν πεθάνω, αν υπάρχει άλλη ζωή
0: να
1: μετά.
0: Τελειώσω.
1: Κάτσε ρε κόκκινε δύο λεπτά. Να τελειώσει. Ή αν πεθάνω και πάω σε άλλη ζωή, τεχνικός διευθυντής θα γίνω. Από 12 ετών. Να κολομάω και να κλέβω τους προέδρους. Αυτό είναι κλοπή.
0: Και α σε βρίζουν όλοι.
1: Τι να με βρίζουν, να έχω εγώ τι φίλε μου τώρα να με βρίζουν όλοι τώρα. Πούλησε τον Μουζακίδη τον Αμούστακο με τα χεράκια. Τον ανύπαρτο 15 εκατομμύρια.
0: 50 ήθελα να τον πουλήσει.
1: Τι 50 να το πουλήσει τώρα και 15, και 15 που
0: το πουλήσει. Το είχαν πει.
1: Βρέασε τι λέγανε και
0: το είχαν πει.
1: Βρέασε με
0: ρεκόρ. Το μυαλό μου το βγάζω.
1: Το λέγανε τώρα και επειδή το λέγανε. Να πουλήσει τον Μουζακίδη 50 εκατομμύρια.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Μπείτε σε Αφρικά, χαζούσε εσά εδώ.
0: Το παιδί ξεκίνησε μια χρονιά καταπληκτική
1: ναι.
0: Και μετά είναι πτωτική η πορεία.
1: Ναι.
0: Συνεχώς.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν αυτό οφείλεται στον ίδιο. Ίσο...
1: Και τον πήγε στην Αγγλία, ο Μαρινάκης τον πούλησε. Μόλις βρήκαν ένα χαφ, κανένα τεθωρακισμένο μαύρο από την Αφρική, ένα 85 με κάτι μύες, να πούμε τέτοιο, και τον τρακάρει μια φορά, μην πάθει χειρότερα από τον Κωνσταντέλια.
0: Τον Μπάλμερ τον έχει ζητήσει στη Τσέλση.
1: Πώς?
0: Τον Μπάλμερ.
1: Ναι.
0: Τον. Όλμο τη Μπαρσελόνα τον έχει δει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή τίποτα κτίνη, γομάρια.
1: Έχει δει αδύνατο άνθρωπο να τρακαίνει απάνω του και να πέφτει κάτω. Εγώ έχω δει τον Τσιφόπουλο.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης. Άμα πέσω εγώ 58.
0: Δεν είναι τόσο αδύνατο.
1: Βρεάσε που δεν είναι τόσο αδύνατο.
0: Περισσότερο το Ολυμπιακό είναι που σου τρομάζει.
1: Άσε με ρε κόκκινε να το πω. Δεν είναι αδύνατο. Από σώματα δεν ξέρει, από αθλητισμό δεν ξέρει. Άσε με που δεν είναι αδύνατο.
0: Τώρα με έκανε τα μούτρα
1: που δεν ξέρει. Τι κοιμάει τα μούτρα σου, βόλιο.
0: Επειδή έκανε μήνυμα στον εαυτό σου,
1: δεν ξέρω. Μεσημεριάτικα, ρε. Άμα τρακάρω εγώ με τον Μουζακίτη, θα πέσει κάτω ο Μουζακίτη.
0: Σίγουρο.
1: 500%.
0: Δεν σε αποδομώ, ρε βλαμένε. Σε ρωτάω.
1: Άμα τρακάρω με τον Κωνσταντέλια, που είμαι γέρο, θα πέσει κάτω ο Κωνσταντέλια. Ο Μουζακίτη έχει το αριστερό ποδαράκι, φοβάται, πάει παράλληλα δύο χρόνια, μπουκάρει, δεν κάνει, δεν σουτάρει. Στα μαρκαρίσματα
0: που έχει. Άρα δεν εξελίχθηκε, ποια είναι η απάντηση.
1: Δεν εξελίχθηκε. Τον πάρει χάλι 15 χρόνια, θα πέσει κατηγορία. Θα τρέχει ο Ζολάκη.
0: Πώς να πέσει. 2-2 έχει με τον Ζολάκη να είναι MVP.
1: Οχ, και η Καλαμαριά έχει με τον Ζασέφη ξεκινήσει 5-5 και έπεσε. Ας η χάλ.
0: Παίξτε χάλ πεντάδα.
1: Μπαρδάδα.
0: Παίξτε χάλ πεντάδα τώρα που. Τη δουλεύει κατά τη γλώσσα.
1: Δεν χάρη τη γλώσσα μου. Οπότε μαγιά του Μαρινάκη που έδωσε το παλτό να πούμε 15 εκατομμύρια και γλίτωσε. Ναι.
0: Γιατί είναι τόσο εύκολα μηδενίζει
1: να εσύ ρε κόκκινε να πούμε, εγώ να σου πω κάτι.
0: Εγώ έμαθα πριν, συγγνώμη, θα ακούσει. Ναι. Πριν σου είπα ότι η πορεία του είναι πολύ πτωτική.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή
1: είχε
0: πει αυτόν δεν το κολλάμε.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει ένα θέμα προσωπικό το οποίο τον επηρεάζει.
1: Τίποτα
0: εσύ το είπες.
1: Τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό. Ναι. Όπως όλοι στην οικογένειά μας, κάποιος θα κάνει μπαλονάκι. Δεν είναι τίποτα. Το 80%
0: γιατί
1: των
0: δεν ελεύθερων. Δεν το είπες αυτό.
1: Γιατί είμαι υπανάλα εμένα. Ή ότι είχε πιο θέμα. Δεν έχει τίποτα.
0: Δεν σου λέει να μου πει τα άλλα. Να μου πει τελικά δεν έχει τίποτα.
1: Βρήκε τα κορόιδα τη Χάλο Μαρινάκη και πούλησε 15 εκατομμύρια το μουζακί.
0: Κορόιδα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τι λες εσύ, τι θα πει ο άλλος, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέω εγώ. Και τι πιστεύω εγώ και τι μαθαίνω.
0: Δεν κάνει διάλογο αν δεν ακούσει τι λέει ο άλλος.
1: Και τι να κάνω, γάμα διαφωνώ, πρέπει να κάνω διάλογο. Τον έκανα το διάλογο, διαφωνώ.
0: Κάνεις διάλογο.
1: Εσύ μπορεί να πεις ότι.
0: Τον απαντάς, ναι? Τον βάζεις στη θέση του και δεν λύνεις υπόθεση.
1: Εσύ έχεις υπόθεση ότι ο Μουζακίδης θα παίξει μπάλα ή έχει παίξει δύο χρόνια στο Ολυμπιακό.
0: Έχει όλα τα εχέγγια.
1: Εχέγγια. Ποια είναι τα εχέγγια.
0: Ικανότητες έχει,
1: ναι?
0: Ταλέντο έχει.
1: Ναι?
0: Η πορεία του είναι πτωτική. Πόσο πιο σαφές μπορεί να είναι κάτι.
1: Άντε, πάμε παρακάτω. Εδώ υπάρχει ένα trust manager με τους δημοσιογράφους. Τους λένε θα σου δώσω μια είδηση. Πες για τον παίκτη μου και τα λοιπά. Εγώ είμαι έξω από αυτό το λόγο. Λοιπόν, με κολλάτε με τους παίκτες.
0: Εγώ είμαι.
1: Όχι μικρά παιδιά είναι, όχι κάτσα να τον δούμε, όχι να τον κάνουμε. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνω το φίλο με τον μάνατζερ για να μου δίνει την πληροφορία το Μάιο για τη μεταγραφή. Άμα είναι παλτό, είναι παλτό.
0: Γιατί άλλησε εμένα.
1: Με σένα κάνω εκπομπή, με ποιον να τα πω.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, ναι, ας πω.
0: Ο μάνατζερ του Ιαννίδη είναι φίλος μου.
1: Όχι.
0: Δεν είναι φίλος.
1: Ποιος είναι ο μάνατζερ του Ιαννίδη.
0: Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι.
0: Το γραφείο του Τζούζεφιτς.
1: Ο φίλος σου ποιος είναι. Πάει τους καφέδες ο Τζόρτζεφιτς.
0: Τι καλά. Λάθος κάνεις.
1: Άσε με ρε κόκκινε που είναι μάνατζερ του Ιωαννίδη ο Τζόρτζεφιτς.
0: Μ' άκουσες ποτέ να σου λέω γιατί είπες αυτό για τον Ιωαννίδη.
1: Γιατί αν με έλεγες να πω για τον Ιωαννίδη θα σε άκουγα εγώ δηλαδή.
0: Μ' άκουσες ποτέ να σου πω γιατί είπες.
1: Γιατί είχες χρηματική αυτή με τον Ιωαννίδη.
0: Με ποιον είχα
1: γεννήσει. Τότε γιατί να το πω εγώ δηλαδή. Να με βάλεις μέσα
0: δηλαδή. Εγώ τι είμαι εγχωμένος μέσα. Σε γραφεία και ανάλογα με.
1: Καταρχήν δεν είναι μάνατζερ του Ιωαννίδη ο φίλος σου. Είναι βοηθός. Είναι τους καφέδες πάει.
0: Τους
1: καφέδες πάει.
0: Δεν είναι βοηθός.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Τους καφέδες πάει.
0: Δεν είναι
1: ο Τζόρτζεβιτς είναι. Άντε πάλι τα ίδια. Τι είναι, ρε.
0: Συνεργάτες είναι.
1: Συνεργάτες είναι.
0: Βεβαίως.
1: Του λέει πάρε πάνω μου τα νέα μια εφημερίδα. Πάει αυτός. Στις γυναίκες δεν είναι μάνατζερ.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Και στις γυναίκες.
1: Στις γυναίκες δεν είναι μάνατζερ.
0: Και οι γυναίκες.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε παπαράντζες όλοι. Αφήστε το παραμύθι. Παπαράντζα σε λέω εγώ. Άστε το παραμύθι. Είμαι φίλος με τον μάνατζερ του Ιωαννίδη. Θα σε είπα τίποτα να πεις. Αφού δεν είναι μάνατζερ του Ιωαννίδη ο φίλος.
0: Εσύ πες δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πες δεν είναι.
1: Ο Τζόρτζεβιτς είναι.
0: Στη Γερμανία ποιος μιλούσε για τον Ιωαννίδη.
1: Τι Γερμανία ρε.
0: Στη Γερμανία. Τον μπαζάρευε στη Γερμανία ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος μιλούσε.
1: Ποιος μιλούσε.
0: Ποιος και ο Χατζη Νικολάου ανέβηκε και
1: μάλιστα. Τον έστειλε εκεί πέρα.
0: Δεν τον έστειλε ρε φίλε.
1: Άντε πάλι.
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να στα πω εκτός αέρα.
1: Εγώ και είναι πραγματικά, δηλαδή, εσύ άμα είχες σκύλο, θα πηδήσει ο σκύλος έξω από το σπίτι να φύγει.
0: Γι' αυτό δεν,
1: δεν θα σε άντεχε.
0: Γι' αυτό δεν παίρνω.
1: Έχει μπράβο, καλύτερα. Πάνε στα άλλα θέματα.
0: Πήδα, εσύ να σκάσω.
1: Ναι. Εγώ δεν πήδα, μία, δεν με σκάσει εμένα. Με τις παπαράντζες εδώ πέρα όλοι.
0: Παπαράντζες.
1: Παπαράντζες. Παπαράντζα, παραμύθι, φαντασίωση. Α, πάνε, εντάξει.
0: Αφού δεν επηρεάζει λοιπόν από την εικόνα των πρώτων αγωνιστικών και λες να περιμένουμε να τελειώσουν οι μεταγραφές. Θέλω από αυτά που εισπράττεις.
1: Τι εισπράττω, λεφτά.
0: Αγωνιστικά.
1: Α.
0: Να μου πεις μια πρώτη εξάδα. Σήμερα. Ότι θα υπάρχουν αλλαγές θα υπάρχουν. Σήμερα αν σου.
1: Τι εξάδα να σε πω. Ζαγόρι, Βίκος. Τι εξάδα.
0: Όχι νερό ρε βλάκα.
1: Τι εξάδα να σε πω.
0: Τι βλάκα.
1: Εξάδα θέλω να το πω.
0: Μια εξάδα, την πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Α, σου λέγανε, δώσ' μου ένα προγνωστικό σήμερα. Θέλω να την ποντάρω κάποιο.
1: Έτσι θα βάλεις τους τέσσερις μεγάλους, τον Άρη και τον Όφη.
0: Δεν είπα εγώ, όχι.
1: Αυτό θα βάλεις.
0: Τη σειρά που θα τα βάλεις.
1: Τι σειρά να βάλω.
0: Με τι σειρά θα τα βάλεις.
1: Πριν 15 δευτερόλεπτα σου είπα, ακόμα δεν ξέρω και εσύ θες να βάλω τη σειρά. Δηλαδή, πόσα κιλά μπαγλαμάς μπορεί να
0: έχεις. Ρώτησα κάτι. Αν σε πιέζανε και σου λέγανε, θέλω να ποντάρω.
1: Ναι.
0: Και σου λέει σήμερα θα ποντάρω.
1: Δεν θα του έλεγα τίποτα. Έχεις τίποτα άλλο. Δεν θα τους έλεγα. Πριν είναι δύο λεπτά δες είπα θέλω λίγο χρόνο ακόμα για να δώσεις μεταγραφές. Και εσύ την άλλη ερώτηση που με κάνεις να ποντάρω. Το στοίχημα είσαι.
0: Έχουμε στοίχημα είναι αυτό.
1: Τι είναι κουμάρι.
0: Ξέρεις πολλοί να ποντάρουν έξι ομάδες. Μπορεί να σου πει κάποιος να ποντάρω πρωταθλητή.
1: Να ποντάρω. Εγώ ποντάρα 10 ομάδες σε προχθές. Για να πάρω 210 χιλιάρια ευρώ.
0: Καλά.
1: Και σαν τις 6. Αυτό αν είναι... μου καθόταν, μου κάθεται.
0: Αγώνες, όχι ομάδες.
1: 10 αγώνες, ναι.
0: Αυτό δεν είναι αγώνες.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω την πρώτη εξάδα, δεν υπάρχει σαν στοίχημα αυτό.
1: Mm.
0: Από αυτά που ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει κάπου. Δεν παίζουμε άλογα. Μην τραβούμε.
1: Αφήνεις και άλογα να παίξουν. Μήπως θα παίξουν και αμέσως κοινομαχία.
0: Δεν
1: έχω ικανό να
0: παίξω. Δεν έχω σχέση.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα υπόδρομο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Και να είχαμε.
1: Να έχουμε κανένα υποδρόμιο. Και να έχουμε κανένα καπέλο εκεί με κανένα πουρ να πηγαίνει.
0: Γιατί χρηματιστήριο, χρηματιστήριο έχω παίξει ποτέ.
1: Τι?
0: Χρηματιστήριο έχω παίξει ποτέ.
1: Όταν έπαιξε το χρηματιστήριο.
0: Ποτέ.
1: Όταν υπήρχε το χρηματιστήριο.
0: Ούτε ευρώ.
1: Τότε, ναι.
0: Ούτε δάχτυλο.
1: Έπαιζε κουλοχέρι. Άλλα έπαιζε.
0: Ρε,
1: υπάρχουν... Το λαλούνα το ρίμαξε, να πούμε.
0: Υπάρχουν πράγματα. Εγώ.
1: Όχι εγώ.
0: Αυτό με ρίμαξε, όχι εγώ.
1: Α, ναι, σένα σε ρίμαξε, ναι.
0: Μην μπερδεύεσαι.
1: Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Χράτα, χρούτα. Απ' έξω οι, πώς λένε, οι ασφαλίτες κάνανε τους θυρωρούς, να πούμε.
0: Ρε φίλε.
1: Ελληνικό κράτος.
0: Να σου πω κάτι.
1: Οι ασφαλίτες έξω κάνανε τους θυρωρούς.
0: Εσύ τώρα.
1: Ελέγχα την κατάσταση,
0: σαν
1: να
0: το
1: πούμε.
0: Καρφί που λέγαμε.
1: Ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος.
0: Σαν το καρφί που
1: φίλος με το καζίνο, να πούμε, εντάξει.
0: Εσύ.
1: Άρε,
0: εσύ.
1: Χριστέ μου.
0: Δεν μου λες,
1: αν υπάρχει, να πούμε.
0: Πώς το λέγαμε αυτόν ο οποίος τα έλεγε όλο το σχολείο, καρφί. Εσύ λες. Τρέπομαι για τα λάθη που έχω κάνει. Πες τα. Και τι έγινε. Εσύ δεν έχει κάνει κανένα λάθος.
1: Βρε κάθε μέρα δύο λάθη κάνω. Άλλο λες, δεν έπαιξα λες... χρηματιστήριο για να σε πούμε τι καλός που ήσουν.
0: Αυτό
1: εκεί.
0: Είπα.
1: Δεν έπαιζε κουμάρι. Εκείνο το κουλοχέρι τον είχε ρημάξει.
0: Είπα εγώ ότι δεν έπαιξε το κουλοχέρι.
1: Γιατί κακό είναι, δικά μου λεφτά έπαιξε, δικά σου λεφτά ήταν, ρε φίλε. Αλλά μην μα κολλά ότι δεν έπαιξε χρηματιστήριο.
0: Είναι. Άλογα δεν θα έπαιζα ποτέ.
1: Γιατί
0: δεν με συγκινεί.
1: Δεν σε συγκινεί το άλλο. Γάτε θα έπαιζε, σκυλιά θα έπαιζε.
0: Όχι.
1: Όχι. Αμάξια.
0: Όχι.
1: Ράλι. Ούτε.
0: Αυτοκίνητα.
1: Ε, αυτοκίνητο.
0: Είχα παίξει ένα χρόνο.
1: Νάτος. Ναι.
0: Το για... θυμάσαι συγχωρεμένο τον Γιάννη Σακαλίδη.
1: Προσωπικός δεν τον ήξερα, αλλά σαν όνομα τον άτομο. Ο Σακαλίδης ποιος ήταν ένας.
0: Τεχνικός.
1: Με εδώ που ήτανε.
0: Και εδώ και παντού.
1: Ένας ψηλός βαρύ μαγκας λίγο.
0: Είχε παντού.
1: Που ήταν αρρώστησε και πέθανε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν μεγάλο όνομα.
0: Ο Σακαλίδης. Και τον
1: ναι, στη δου... για τη δουλειά του λέω ήταν μεγάλο όνομα. Ναι, βέβαια. Θαυμαστός στη δουλειά του. Βέβαια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ζάμπα πήγε ο άνθρωπος, πέθανε.
0: Είχε μεγάλη τρέλα,
1: ναι, ναι,
0: με δύο πράγματα. Με την πληροφορική και με τα αυτοκίνητα.
1: Την πληροφορική το είχα δει εγώ, τον θαύμασα τον άνθρωπο.
0: Δηλαδή, ναι, θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ήτανε για να το θαυμάζεις στη δουλειά του επάνω. Τα μάτια δεν ξέρω.
0: Πρέπει να είναι ή το 5 ή το 4.
1: Mm-hmm. Για πες το την ιστορία.
0: Λοιπόν, παίζει Ρώμα Ηράκλης.
1: Τι παίζει λέει?
0: Ρώμα φιλικό.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Φιλικό, ρε,
1: α, έτσι ναι, ναι.
0: Στο προπονητικό κέντρο της Ρώμας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει πουθενά το παιχνίδι. Πού να το δει. Βρήκε τρόπο και μου το έδειξε.
1: Σε σπασμένο για αυτά.
0: Ποιο σπασμένο, ρε.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω λεπτομέρειε. Βρήκε
1: τα
0: τρόπο.
1: Τα αυτοκίνητα που κολλάνε, ρε κόκκινε.
0: Με τα αυτοκίνητα. Είχε μεγάλη τρέλα, είχε πάντα καλά αυτοκίνητα φτιαγμένα, τρέλα, ήξερε τα πάντα για τη Φόρμουλα 1. Κάποια στιγμή στη Φεράρι πρωταγωνιστούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ. Που αντιμετωπίζει ένα τεράστιο γλουγοθάκι αυτός και η οικογένειά του εδώ και χρόνια, και ο Μπαρικέλο, ο Βραζιλιάνος. Και είχαν έναν αγώνα στην Αυστρία και είχα ποντάρει εγώ. Μπαρικέλο, Σουμάχερ. Πρώτος ο Μπαρικέλο και δεύτερος ο Σουμάχερ.
1: Πού το έπαιξες?
0: Στον ΟΠΑΠ.
1: Παίζει ο ΟΠΑΠ αυτό?
0: Έπαιζε, ρε.
1: Γιατί τώρα του λες τον ΟΠΑΠ, παίξε μου άσο και 2-3 γκολ και δεν το παίζει.
0: Αλήθεια.
1: Χάσε μαρτέ με τον ΟΠΑΠ να πούμε. Παίξε μου άσο γκολ και over, δεν το παίζω. Όχι, δεν φταίει ο προπονητής ο άνθρωπος. Ναι. Παίζανε τότε.
0: Κοιτάει την κουβέντα. Να πω τι έγινε.
1: Ναι, για πες μας.
0: Λοιπόν,
1: έπαιζε αμάξι.
0: Το ποτάρα αυτό. Ναι. Πρώτος ο Μπαρικέλο. Ξαφνικά φρενάρει ο Μπαρικέλο. Που να δάει ο Σουμάχερ. Είχε δώσει εντολή το κοντρόλ για να βγει ο πρωταθλητής ο Σουμάχερ.
1: Σε στήσαν το μάτι δηλαδή.
0: Περίμενε. Όλες οι εταιρείες του εξωτερικού πληρώσαν τους παίκτες. Αν είχαν ποτάρει Μπαρικέλο Σουμάχερ, κλείνουν το ΟΠΑΠ. Και λέω δεν ξαναπέζω. Λέω κάτσε ρε φίλε, ποντάρω σε κάτι που δεν έχει να κάνει με τις ικανότητες, αλλά ότι θα αποφασίσει το τεχνικό επιτελείο και εξυπηρετεί σκοπιμότητες, δεν βγαίνει άκρη. Και δεν ξανασχολήθηκα. Δεν ξανασχολήθηκα. Χωρίς να είμαι ο φαν της Φόρμουλα 1, σου λέω το βλέπα σαν ευκαιρία εκείνο το παιχνίδι, τον αγώνα. Την πάτησα, δεν ξανασχολήθηκα. Δεν με συγκινεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπορεί να παίξω ο Σασούνα και Τάφε. Μπράγκα και Κιμαράες, χθεσινά παιχνίδια λέω.
1: Πού καταλήγουμε τώρα? Να βάλουμε τη συζήτηση στη ράγα.
0: Εγώ ήθελα, ναι, αν ήθελες, αλλά δεν θέλεις.
1: Ναι.
0: Να μου πεις μια πρώτη εξάδα σαν πρώτη.
1: Δεν λέω λες, καμιά εξάδα. Βλέπω τον Άρη να πούμε να παλεύει με τον Όφη εκεί πέρα. Τον Άρη τον βλέπω
0: τον
1: πιο
0: αδικής.
1: Μπροστά.
0: Τον αδικής.
1: Ποιο είναι αδικό? Ποιο είναι αδικό?
0: Για τον Άρη η ερώτηση είναι μία.
1: Ναι.
0: Και αυτά που λες είναι βλακίες.
1: Ναι.
0: Κοντρές βλακίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Άρης,
1: ναι,
0: όπως τον βλέπει κανείς στο γήπεδο,
1: ναι,
0: σοβαρότατο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με καλή δουλειά, ναι, πειθαρχημένο,
1: ναι,
0: και με καλά τρεξίματα,
1: ναι,
0: μπορεί να απειλήσει τετράδα και
1: όχι,
0: να... Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Ποιον έχει να φοβηθεί.
1: Όλους και τους τέσσερις.
0: Για πες μου.
1: Για πες μου. Για πες μου.
0: Γιατί να σου φοβηθεί.
1: Γιατί να μην τους φοβηθεί.
0: Γιατί.
1: Γιατί είναι καλύτερη.
0: Ένα λόγο να σου φοβηθεί.
1: Έχει καλύτερα μπάτζε.
0: Ο Πάοκ πού είναι καλύτερος.
1: Γιατί κλείνει το μπάτζε.
0: Πού είναι καλύτερος.
1: Θες να κάνεις τους Πάοξίδες. Πας να μιμηθείς Δραπτόπουλε. Άστο, δεν πιάνει.
0: Τι πάω να κάνω.
1: Πού είναι καλύτερος ο Πάοκ.
0: Κάνε μόνο σου.
1: Τι κάνε μόνο σου, είναι κόκκινα τώρα. Πας να βάλεις τώρα εσύ
0: αυτή
1: τον Πάοκ και τον
0: Άρη.
1: Είναι εγωπάθεια
0: που έχει. Είναι
1: με στραβό τρόπο να βάλεις.
0: Γυρνάει τώρα γύρω σου, αγόρι μου.
1: Και πού να γυρνάει από σένα γύρω.
0: Βέβαια.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Να καλά,
1: πάει να βάλει τώρα την ίντριγκα με την
0: 29.
1: Τι να είμαι καλά, μωρέ τώρα.
0: Να σε καλά, αγόρι.
1: Πάει και εδώ 5 λεπτά να βγάλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε πιο με ένα καφέ ρε έξω.
0: Πάμε πιο στο
1: καμάρα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά.
4: 105,1 Goal FM.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
7: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Άδεια αυτοκινήτου και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
16: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
18: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
19: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
20: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
21: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Επιστρέψαμε τις κακομοίρες εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφωνία 101 και ο Μάρκ Πότσα εικονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, στελεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτες του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310-85-27-27, γιατί δεν ξέρετε ποτέ και αν θα σας χρειαστεί, αν και εφόσον χρειαστεί, είναι δικό σας 24-24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Ούτε αργίες, ούτε ωράει, ούτε τίποτα, αρκεί να μην έχετε πρόβλημα. 9.55 κενό, το μήνυμά σου το 54-301. Με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Επανέρχομαι και περιμένω να ακούσω τις βλακίες σου, γιατί βλακίες λες συνήθως. Έχουμε έναν Άρη, ο οποίος ξεκινάει ιδανικότατα. Δηλαδή, παίρνει το διπλό με ανατροπή στην Καλαμάτα, δηλαδή δεν τα παρατάει, παρότι η άμυνά του δεν ήταν καλή και είναι σοβαρότατος απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος έχει δείξει τρομερά δείγματα γραφής και τα περικούρασε, τα κούβερεσε γιατί ο Όφη κέρδισε και την ΑΕΚ και το Βόλο και κόντρα στον Άρη δεν μπόρεσε να δείξει πολλά πράγματα. Αν ξέρεις την ευκαιρία του νους στο πρώτο ημίχρονο, δεν απειλήσε ουσιαστικά.
1: Γιατί δεν απειλήσε, ποια είναι η δική σου προσέγγιση, για ποιο λόγο ήταν κακός ο Όφη, ποια είναι η δική σου τοποθέτηση. Ας τι άκουσες, τι είδες εσύ.
0: Τι είδα.
1: Ναι, τι είδες εσύ.
0: Είδα ένα πολύ καλό Άρη.
1: Ρε ελληνικά μιλά.
0: Είδα πολύ κοντά τις γραμμές. Είδα να μην επιτρέπουνε.
1: Ρε ελληνικά μιλά. Ας αυτά τα λέει και η κόρη μου.
0: Ανέλησε. Κάνει κουμπί με την κόρη σου.
1: Ρε ανέλησε το. Ανέλησε το. Τι είδες δηλαδή. Τι δεν έκανε Όφη.
0: Τι δεν έκανε. Εγώ είδα τι έκανε ο Άρης.
1: Ρε Τόμας, τι.
0: Έκανε λάθη.
1: Ποιος δεν έκανε λάθη.
0: Όλα, ο Άρης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έκανε λάθη. Το βασικό τρόπο, το Α είναι αυτό. Ο Ηρακλής στο Βόλο δεν έκανε λάθη.
1: Ρε αυτά δεν είναι. Αυτά αόριστα είναι που λέει.
0: Αόριστο.
1: Αόριστα. Δεν έκανε λάθη. Αυτό δεν.
0: Ένα γκολ για να έρθει.
1: Ένα παιδί από τον δρόμο να
0: ένα γκολ για να έρθει. Τι πρέπει να συμβεί, να κάνει λάθος η αντίπαλη ομάδα.
1: Γιατί δεν μπορώ να το δημιουργήσω εγώ μόνος μου.
0: Όχι.
1: Να γίνει λάθος.
0: Πρέπει να κάνει λάθος κι άλλο.
1: Δεν απαραίτητο να γίνει λάθος. Τι θα πει λάθος.
0: Στο γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο γκολ.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος άμυνας του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Λάθος διάταξη.
0: Πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος.
1: Δηλαδή, άμα γίνει ένα φάουλ και πάει στο γάμα του, τραβήξει ένα τούβλο.
0: Σαν είναι αυτό που έβαλε ο Ηρακλής.
1: Ναι, έγινε κανένα λάθος εκεί.
0: Από τις σπάνιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, άμα γίνει μια σέντρα και επιδείξουν δύο άνθρωποι, επιδείξω εγώ, ας πούμε, χαμηλότερα από εσά.
0: Λάθος μαρκαρίσματα.
1: Όχι, δεν είμαι τόσο ικανό.
0: Λάθος μαρκαρίσματα.
1: Δεν είναι λάθος μαρκαρίσματα. Σωματικά είσαι πιο δυνατός. Δεν είναι λάθος. Μετρώ σωματικά. Είσαι πιο δυνατός.
0: Ρε φίλε, όταν ξέρεις ότι.
1: Δεν υπάρχει αυτό που
0: όταν ξέρεις ότι υστερείς στον αέρα,
1: ναι,
0: βρίσκεις τρόπο.
1: Και άμα δεν τι λάθος.
0: Θα σου πω τι κάνεις. Πιέζεις στα πλάγια ώστε να μην μπορεί να κάνει.
1: Ρε άμα ο Κωνσταντέλιας καλύτερα.
0: Απαντάω.
1: Ναι.
0: Πιέζει τα πλάγια,
1: ναι,
0: ώστε να μην έχει την
1: ευκαιρία. Ρε άμα ο Κωνσταντέλιας.
0: Απαντάω.
1: Τραβήξει.
0: Θα ακούσει την απάντηση.
1: Και ένα εναντίον ενό και σε περάσει. Έχει κάνει λάθος.
0: Έχει
1: ή άλλος είναι.
0: Έχει πολλούς τον Κωνσταντέλια.
1: Έχει αρκετούς. Ο άλλη δεν είσαι τον Κωνσταντέλια στην τρίπλα.
0: Ο άλλη.
1: Ο άλλη, ναι.
0: Είσαι ιερόσυλος.
1: Τι είμαι ιερόσυλος. Ένα με ένα.
0: Κάτσε να το δούμε.
1: Α, σε φάγωρε το ένα με ένα. Κάνει λάθος.
0: Ο άλλη έπαιξε με ένα παίκτη ο οποίο έπαιξε κατά συνθήκη δεξί μπακ.
1: Βρε άλλο σου μιλάνε.
0: Όταν θα παίξει με κανονικό δεξί μπακ, θα σου πω.
1: Δεν βρε Αντώνη Παπαδόπουλε. Βρε άκουδο, βρε. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει λάθος για να μπει ένα γκολ. Δεν πανάκια να γίνει λάθος.
0: Φυσικά και δεν είναι πανάκια.
1: Δεν είναι πανάκια.
0: Αλλά είναι το α.
1: Άντε πάνε. Οπότε τι είδες εσύ το μεγάλο Άρη να πούμε τώρα. Για πες μας.
0: Ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θα σου πω το απλό.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα κόσμο ο οποίος έχει γυρίσει στην πλάση των Καρυπίδη.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος πέσει τον έβριζε.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον Καρυπίδη ο οποίος βγάζει αντίδραση και ανεβάζει με των εισιτηριών.
1: Μάλιστα.
0: Για να τους τιμωρήσει κατ' εμέ.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Αν κάνω λάθος, διόρθωσε με.
1: Όχι, λοιπόν, δεν κάνεις λάθος.
0: Και παρόλα αυτά βλέπουμε πάνω από 10.000 κόσμο στο κλάνο του Βικελίδης. Γιατί για να πάνε κάτι βλέπουν.
1: Όχι. Ξέρεις τι είδανε.
0: Για να το βρίσουν πήγαν.
1: Ξέρεις τι είδανε.
0: Τι είδανε.
1: Τη φάπα που θα φάνε στο μπάσκετ είδανε. Είδανε λίγο καλούτσικο τον Άρη.
0: Πώς τα μπερδεύετε.
1: Τη φάπα που θα φάνε στο μπάσκετ από τον Αριστοτέλη να πούμε. Το Δωτό. Από τη φάπα που θα φάνε από το Δωτό. Θα πάει ο Δωτός πρώτος στο. Πώς το λένε.
0: Δηλαδή θες
1: στη Γιουρολίγκα.
0: Θες να μου πεις δηλαδή.
1: Ναι, και αυτοί θα ψάχνουν να βρουν το Σιάο.
0: Προτρέχεις.
1: Τι να προτρέξω, εκεί πάνε τώρα.
0: Επειδή δεν ξέρεις από μπάσκετ.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ.
0: Είσαι άσχετο από μπάσκετ.
1: Ναι, εσύ ξέρεις από μπάλα και μιλάς.
0: Εσύ πες ότι είμαι άσχετο.
1: Δεν είσαι.
0: Πες ότι είμαι άσχετο.
1: Εγώ στα μαθηματικά είμαι άσχετος και το λέω.
0: Τι σχέση με τα μαθηματικά με την μπάλα. Δεν είναι μαθηματικά η μπάλα.
1: Σου λέω σε τι είμαι άσχετος.
0: Είσαι άσχετος.
1: Ναι.
0: Όπως ο Ιφαντίνο,
1: ναι,
0: έκανε τα πάντα για να ανεβούν οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στα παγκόσμια κύπελλα και παίζουν το κεφάλι του.
1: Ναι.
0: Έτσι και η Ευρωλίγκα,
1: ναι,
0: έχει γλυκαθεί από τα λεφτά που έρχονται.
1: Ναι.
0: Έβαλε την ομάδα από το Ντουμπάι, βάζει η ομάδα.
1: Θα ρίξει ο Σιάο τα λεφτά. Βλέπω δεν τα ρίχνει.
0: Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα βλέποντας ανθρώπους,
1: ναι,
0: σαν τον Τέλη Μιστάκη, οι οποίοι δίνουν ή τουλάχιστον.
1: Τα έδωσε ρε ο άλλος.
0: Λέει ότι θα τα δώσει. Τα έδωσε.
1: Για ποιον σε μιλάω εγώ.
0: Για τον Μιστακίδη.
1: Δεν λέω για τον Μιστακίδη, για τον άλλον να λέω. Ο Μιστακίδης λέει τα δίνει. Ο άλλος κουνίδι.
0: Ο άλλος έχει ένα προγραμματισμό.
1: Για τον Άρη μιλάω, ρε.
0: Πάμε πάλι.
1: Στον μπάσκετ πάλι. Έκανε κίνηση ο Άρης.
0: Υποσχέθηκε κάτι που δεν το τήρησε.
1: Ποιος.
0: Ο Σιάο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ένα-ένα. Υποσχέθηκε ότι θα βάλει ένα σκασμό λεφτά για να παίξει η ομάδα Ευρωλίγκα.
1: Ρε κόκκινε, δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
0: Δεν διαφωνώ. Απάντησε μου. Ναι. Υποσχέθηκε.
1: Με ρωτάς γιατί πάει στο Χαριλάο ο άλλος. Γιατί ετοιμάζεται να φάει φάπα στο μπάσκετ. Από το Μιστακίδη και τα μούτρα των Αριανών στα στέκια είναι με κάτω.
0: Δεν μου λες.
1: Τι να σε πω.
0: Αν ο Άρης καταφέρει και το εύχομαι να πάρει το Eurocup.
1: Και να πάρει.
0: Να πάρει το Eurocup.
1: Ναι.
0: Και πάρει το ιστορείο για την Ευρωλίγκα.
1: Μακάρι. Ναι. Λοιπόν, πάει και οι δύο.
0: Θα έχει καταφέρει κάτι χωρίς να χρειαστεί τόσο πολλά λεφτά.
1: Εκεί θα είναι πάνω.
0: Θα είναι μαγιά.
1: Εκεί είναι.
0: Μπράβο.
1: Θα το πάρει.
0: Ένα-ένα.
1: Ο κύριος Σιάο.
0: Ο κύριος Σιάο. Είπε την πρώτη χρονιά 3,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη 8 και έβαλε 11. Και έπεται συνέχεια.
1: Ρε άλλο σε μιλάνε, βλέπω, ο κύριος Σιάο. Άλλο σε
0: είναι
1: λένε.
0: Είναι ανακόλυθος αυτά που είπε.
1: Όχι, ρε κόκκινε.
0: Ο κύριος Μιστακίδης.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει και την ευρωστία, έχει και την τρέλα και πιθανότητα έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό του. Σου λέει, βγαίνει ο Ραπτόπουλος και λέει ότι έκανα βλακεία που πήρα τον μπάσκετ και τον παρατήσω.
1: Ναι.
0: Κάτσε να ζητήσω.
1: Όρεξη για να ακούσει το Μετρόπολης ο Μιστακίδης.
0: Παράδειγμα το λέω.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα με όλο να θυχθεί με τον παραμικρό. Ναι. Του λέει κάτσε να τα
1: σκέψει. Μεγάλη ιδέα έχει.
0: Καθόλου μεγάλη ιδέα.
1: Να το ακούσει ο Μιστακίδης σε μένα.
0: Πολύ προσγειωμένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Άντε, πάρε παρακάτω.
0: Το ξέρει. Όταν κάνουμε χαβαλέ, να κάνουμε
1: χαβαλέ. Τι προσγειωμένο θα είσαι, κόκκινε. Σε 7 σύννεφα επάνω είσαι. Δεν ξέρει σε ποιο σύμφωνα κάτσε ο πισινό σου να πούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Μην μιλάει για τον πισινό με τον πρόβλημα. Όταν ηρεμήσω,
1: μη.
0: Εντάξει, λοιπόν, ο άλλος αποδεικνύει έμπρακτα ότι έχει μεγάλες βλέψεις και όνειρα για τον ΠΑΟΚ.
1: Κόκκινε, επειδή είσαι φανφάρας, λες, αλλά δεν λες τίποτα, σε ακούω και σε εκπομπές, μιλάς, δεν καταλήγουμε πουθενά.
0: Ποια είναι?
1: Απλά είναι τα πράγματα. Είμαι εγώ Αριανός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ, του κάνω διπλό του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Ναι. Και έρχεται ο Μιστακίδης και βάζει 200 πόσα θα βάλει και πηγαίνει να πούμε ο Ιφαντίνο του μπάσκετ και λέει πάω και έλα εδώ. Και ο ΠΑΟΚ στην μπάλα δεν πάει πολύ καλά. Και πάει ο Άρης, ξεκινάει καλά. Πού θα πάει ο Αριανός?
0: Στην μπάλα.
1: Ο Βλάξ.
0: Γιατί Βλάξ?
1: Πού θα πάει?
0: Πού θα πάει? Ο βασιλιάς του αναθυμάτων.
1: Βγάζει το βασιλιά και τη βασίλισσα.
0: Όχι όπως το βολεύει.
1: Ποια βασιλιά και βασίλισσα?
0: Ποιο είναι, αγόρι μου, εσύ αν έπαιρνε ο Άρης.
1: Βρε 800 εισιτήρια διαρκεία.
0: Εσύ ο Άρης αν έπαιρνε πορτάθλημα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα λέγε ποιο μπάσκετ ρε τώρα. Στην μπάλα τι κάνετε? Τι βγάζετε από το μπάσκετ, τίποτα δεν βγάζετε. Πρέπει να χώσει άλλα λεφτά. Αυτά θα λέγε.
1: Πραγματικά, ρε Κόκκινε, πραγματικά. Πώς σε κάνει υπομονή η γυναίκα σου? Αυγή απίστευτο.
0: Αγία ήταν.
1: Πώς σε κάνει υπομονή η Κόκκινε? Πώς συνεννοείται άνθρωπος μαζί σου?
0: Εδώ συνεννοείται μαζί σου.
1: Πού να συνεννοηθείς, ρε Κόκκινε? Το κεφάλι σου μέσα, ρε. Πρέπει να έχει φούσκα.
0: Το 87.
1: Ποιο 87?
0: Το 87. Όταν η Ελλάδα πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έστειλε γράμμα στο πρωτοφορά.
1: Γράμμα έστειλε.
0: Και έλεγε η καταστροφή του ποδοσφαίρου ή τον μπάσκετ και αυτό που πέτυχε η εθνική.
1: Ναι, το έπρεπε ανταγωνιστικά.
0: Το έκανε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν το βλέπει. Αναθεώρησε.
1: Ω κύριε μου, ελληνικά μιλάω. Γιατί ο Αριανός είδε το Σιάο και δεν έβλεπε τον Καρυπίδη. Μεταφέρθηκαν όλοι ενθουσιώδεις το καλοκαίρι στο μπάσκετ.
0: Είναι πολύ λογικό.
1: Με διακόπτη. Θα μου πει ό,τι θες μετά. Έρχεται λοιπόν ο Καρυπίδης, κάνει μια καλή ομάδα, κάνει δύο νίκες. Δίνει μια προοπτική μικρή.
0: Ξεκίνημα είναι ακόμα.
1: Την ίδια ώρα που ο Μιστακίδης, ο μεγάλος Σιάο και ο Ατετοκούμπο και οι Αφρικανοί να πούμε που γίνανε Έλληνες, φορτώσαν και τον άλλο το παλτό στον Άρη να παίξει, να πούμε, να βρει ομάδα το παλτό. Λέει 300 παρκαρισμένα. Και πάει ο ΠΑΟΚ του χρόνου στην Ευρωλίγα. Και δεν παίρνει ο Άρης. Πού να πάνε οι Αργέννη? Πού να πάνε να κλάψουν, στον μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο?
0: Αν πηγαίνει καλά το
1: ποδόσφαιρο. Πού να κλάψουν?
0: Αν πηγαίνει καλά το ποδόσφαιρο, στο
1: ναι,
0: ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: Γιατί ακούω. Γιατί ακούω του Αριανού το καλοκαίρι. Κάτσε μωρέ. Ακούω του Αριανού το καλοκαίρι. Το σήμα του Εραστέχνη, ναι, και του Σουπεράδε είχαν βρει καμιά δεκαριά να πούμε επιχειρηματίε και ήταν έτοιμοι να πάρουν τον Άρη.
0: Έτσι λέγανε.
1: Το κόσμο του Άρη άρχισε να κάνει παιδί, μήκε το πουλο, να μην κάνει παιδί το πουλο. Και όταν ήρθε να πούμε.
0: Το παράλογο.
1: Περίμενε, ρε. Και όταν φάγανε τη φάπα και οι σουπεράδε και ο Σίμω από τον Ερασιτέχνη που δεν βρήκαν κανέναν, χτυπήσε και την πόρτα του Μητσοτάκη.
0: Περίμενε λίγο.
1: Χτυπήσε και την πόρτα του Μητσοτάκη. Πήρε ο Μητσοτάκη σαν τηλέφωνο ένα που είχε μια αεροπορική εταιρεία. Λέει αυτό δεν ασχολούμαι. Και ήρθε ο Μητσοτάκη εδώ 75% πάω.
0: Κύπριο.
1: 75% ΠΑΟΚ. Βγάλα και ανακοίνωση. Κύριε Μητσοτάκη, και εμείς εδώ είμαστε. Οι Αριανοί, εδώ είμαστε. Τι εδώ είστε? Ήσασταν. Ψάχνεις να βρεις Αριανό σε σχολείο και δεν βρίσκεις. Λακαμάς είναι ο Μητσοτάκης να έρθει εκεί. Σου λέει απέξω μπάλα με αυτούς.
0: Όταν απέσει ο Μητσοτάκη να δω, θα λες.
1: Θα το ρίξει ο λαός του Άρη το Μητσοτάκη.
0: Λέω, ναι, ναι.
1: Θα πέσει ο Μητσοτάκη. Θα το ρίξει ο Σαμαράς. Με το ένα μάτι.
0: Ναι.
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα.
0: Περνάει καλά ο κόσμος.
1: Τι αν περνάει?
0: Περνάει καλά ο κόσμος.
1: Εάν δεν περνάει καλά ο κόσμος, γιατί το ξαναψηφίσατε?
0: Έρχονται εκλογές.
1: Τις προηγούμενες λέω, γιατί το ξαναψηφίσατε?
0: Έκανε λάθος.
1: Έκανε λάθος. Ξανά πάλι θα βγει ο Μητσοτάκης. Θα κάνει λάθος πάλι.
0: Το ξέρεις. Το ξέρω. Υπογράφεις.
1: Το γράφω, ναι.
0: Μην υπογράφεις.
1: Ποιος θα βγει?
0: Δεν ξέρω.
1: Ά, δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω τις ικανότητες.
1: Τέτοιες ικανότητες. Περνάω κάκο.
0: Βλέπω τα άσχημα.
1: Εσύ δεν περνάς καλά. Ο πισινός έχει γίνει σαν αερόστατο και τα μάγουλά σου. Άσχημα περνάς.
0: Βλέπω τι εφορία μου και πόσο πλέον σου περνάει.
1: Μάθε να μην την πληρώνεις την εφορία. Σου δίνει την ευκαιρία. Κουνήσου λίγο.
0: Να μάθω να μην πληρώνω.
1: Μάθε.
0: Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί.
1: Δεν ξέρω τι να σε κάνω. Κουνήσου λίγο. Μην σε τσουβάλει κάθε 8 ώρες στο σπίτι.
0: Δεν κάθομαι.
1: Να πλύνεις τα πιάτα με το τρίλε τη γυναίκα σου να πούμε εκεί.
0: Δεν κάθομαι.
1: Κουνήσου λίγο. Άιτε.
0: Κοίταξε, εμείς δεν έχουμε οικιακές βοηθούς. Πρέπει κάποιος να βοηθήσει τη γυναίκα.
1: Γυναίκα λέει.
0: Η γυναίκα είναι εργαζόμενη.
1: Όλες οι γυναίκες εργαζόμενες.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Τι κάνεις εσύ, το τρίλι θα κάνεις. Βγάζεις έξω στην αγορά καπιταλισμού.
0: Φέρε
1: λεφτά. Αν φέρεις λεφτά θα έχεις
0: γυναίκα.
1: Αν έχεις λεφτά και βγεις έξω και κουνηθείς γιατί είσαι ικανός, θα έχεις οικιακή βοηθό. Και άμα έχεις και πολλά λεφτά, θα έχεις και ωραία οικιακή βοηθό. Κλείνει η παρένθεση.
0: Το πας αλλού εσύ.
1: Δεν το πάω από όπου θέλω. Το πάω όπου θέλω. Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, όσο πιο καλά είσαι. Άμα κάθεσαι στο καφενείο και λες φταίω Μητσοτάκη, δεν έρθουν τα λεφτά.
0: Δεν κάθομαι σε κανένα καφενείο.
1: Δεν ξέρω τι να σε κάνω. Χάρη στον προπό απέξε παίζει εκείνο, δεν έρθουν τα λεφτά. Κουνήσου, τσουβάλι.
0: Στον προπό κάθομαι.
1: Τσουβάλι, κουνήσου. Κουνήσου. Κουνιέσαι, ξύπνιο είσαι. Έξυπνο είσαι, τι είσαι. Οπότε λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, οι Αριανοί τρέμουν τον Τέλη και προσπαθούν να βρουν τώρα στο ποδοσφαιρικό Άρη. Κάρι βίγε. Ο Σούπερ 3 και ο Σίμος βρήκανε να πούμε επενδυτή. Πάμε κάτω στην Αθήνα, χτυπάμε την πόρτα του Μητσοτάκη. Λέει για εμάς έχετε κανέναν. Δεν είχε κανέναν για εσάς. Ούτε για τον Ηρακλή θα έχει. Δεν έχει ψήφους από εσάς. Η παραδοσιακή Θεσσαλονική εφραϊκή καταγωγή και μεγαλοαστή Αριανή είναι. Τους έχει τους ψήφους από εκεί. Κορώ εδώ δεν είναι ο Μητσοτάκης. Από τους άλλους το χαμηλό στρωμάτων. Αυτού θέλει να έχει ο Μητσοτάκης. Αυτού θέλει να έχει. Του πολλού.
0: Από εδώ το πήγε.
1: Από εδώ το πήγα, από εκεί το πήγα. Επί τη ουσία είναι ότι οι Αριανοί αυτή τη στιγμή είναι. Δεν βλέπουν ώρα μα το μπάσκετ γιατί ο άλλο ρίχνει τα λεφτά και βλέπουν ότι θα είναι δεύτερη να πούμε.
0: Ναι. Ο Άρη ρίχνει τα λεφτά. Απλά ο άλλο έριξε πάρα πολλά λεφτά.
1: Άρα ο άλλο είναι καλύτερο. Άρα στην πόλη είδανε λίγο στο. Το από αυτό του στηρί νόμιζα κάνα τυροκομείο, αλλά τελικά είναι το κτηνοτροφείο μικρό να πούμε του Άρη.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Σε δύο αγωνιστικές πάω Κάρις παίζει.
1: Σε δύο αγωνιστικές.
0: Πάω Κάρις παίζει.
1: Ωραία.
0: Άμα κάνει κανένα διπλό ο Άρης,
1: ναι.
0: Άλλα θα λες.
1: Εγώ θα λέω, αλλά οι Αριανοί θα λένε.
0: Ναι.
1: Εγώ τον Καρυπίδη δεν τον κάνω πόλεμο.
0: Είπα εγώ.
1: Τον Καρυπίδη φύγε.
0: Είπα εγώ ότι τον έκανες πόλεμο.
1: Δεν τον κάνω πόλεμο τον Καρυπίδη.
0: Δίκιος.
1: Ο πιο μεγάλος παράγοντας που κάνει ποτέ ήταν. Ποιο ήταν ο Κάλεν ήταν.
0: Δίκιο.
1: Κάτσε ρε. Ποιος ήταν να πούμε, ο Σκόρδας ήταν εκεί με τους σουπεράδες, τους χοντροπαλάδες εκεί που λιμένονταν το σωματείο εκεί πέρα δεκαετία του 90 και του 80 και του 2000, ποιο ήταν. Ποιος ήταν. Ο Γράντας ήταν. Ποιος ήταν.
0: Κάποιο...
1: Ο Σπύρου ήταν. Ποιος ήταν.
0: Πήρε τίτλο ο Καρυπίδης.
1: Και επειδή δεν πήρε τίτλο οι άλλοι πήρανε.
0: Φυσικά και.
1: Τελευταία φορά που πήραν τίτλο.
0: Το 70.
1: Εσύ αγέννητος ήσουν.
0: Γεννήθηκα.
1: Α, ήσουν δύο μηνών. Κουπεπέ ήσουν. Κοντεύει να ψοφήσει.
0: Ιούνιο το
1: πήρε. Ναι, Ιούνιο. Ένα τίτλο.
0: Το 70.
1: Εσύ αγέννητο ήσουν.
0: Γεννήθηκα.
1: Α, ήσουν δύο μηνών.

0: Δεν κατάλαβε τι.
1: Είναι πολύ καλά κατάλαβα.
0: Μάλλον και οι άλλοι δεν κατάλαβαν τι είπα.
1: Όχι.
0: Εάν περάσει ο Άρης στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, τότε οι σιτισμένοι θα είναι πολύ λιγότεροι από τους ασίτιστους, οι οποίοι θα κάνουν τον πόλεμο.
1: Και θα επικρατήσουν οι ασίτιστοι.
0: Ναι. Και θα είναι πολύ σκληρό το έργο, γιατί οι σιτισμένοι.
1: Θα είναι ροκ.
0: Ναι. Σιτισμένοι και λίγο χειροδύναμοι, οι ασίτιστοι είναι περισσότεροι. Αλλά και θα γίνει μια ωραία ατμόσφαιρα. Μόνο αν ο Άρης περάσει τον ΠΑΟΚ και του κάνει ζημιά, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος εναντίον του Σαββίδη.
1: Έχει δυνατότητα.
0: Περίμενε.
1: Σήμερα που μιλάμε.
0: Περίμενε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα ξεσηκωθεί εναντίον του Σαββίδη μόνο αν ο Άρης κάνει ζημιά. Το πρόβλημά του είναι ο Άρης αυτόν. Δεν είναι ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ. Τέταρτος βγήκε, δεν άνοιξε ρουθούνι. Ρουθουνάκι δεν άνοιξε.
1: Καλά, γίνανε και όρια.
0: Τι όρια γίνανε.
1: Το Παναθηναϊκό το 0-2 έγινε 2-2.
0: Α, φτάξει, ναι, αυτά εδώ.
1: Δεν λέω ότι έγινε κάτι.
0: Α, πέρναγε ο Άρης η βαθμολογία πέρσι, θα είχαμε τέτοια. Επειδή ο Άρης ήταν φουκάρας, δεν έγινε τίποτα.
1: Ξέρεις που σου δίνω δίκιο.
0: Πού με δίνεις δίκιο.
1: Ότι προηγείται με τον Όφη. Το χάνει με άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και δεν τρέχει τίποτα. Αν το χάνει από τον Άρη έτσι.
0: Τον Άρη, θα είχαν γκρεμίσει την τούπα για να κέρδει. Αυτό λέμε.
1: Το χάσει από τον Όφη, δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν του βλέπει στα Facebook. Χάνει ο Άρης πεθαμένος και βάζουν αναρτήσεις. Η ψυχολογία τους είναι αυτή.
1: Πού έχασε ο Άρης.
0: Πέρσι ρε κόκκινε, όταν έχανε ο Άρης βάζαν αναρτήσεις. Τώρα βρίσκουν τον Τολιόπουλο. Πώς το λένε, τον προπονητή τον Σπανούλη. Κάτι καλά να τον κάνουν. Επειδή είναι Αριανός.
1: Τι άμα είναι ο Σπανούλης. Επειδή είναι στον Άρη, δεν είναι Αριανός.
0: Επειδή είναι στον Άρη, ναι.
1: Και ο Τολιόπουλο το βρίζουν γιατί προτείνουν στον Άρη.
0: Βλέπεις να βρίσκουν κανένα Μαρινάκι να πούμε. Κάνα Σάβα Θεοδωρίδη. Όταν πέθανε ο Θεοδωρίδης, είχα στείλει 80 στεφάνια να πούμε. Και όταν πέθανε ο Θεοδωρίδης, στείλανε 80 στεφάνια.
1: Για ποιο λόγο.
0: Όταν πέθανε ο Ιωαννίδης, ούτε μισό στεφάνι δεν στείλανε. Όταν πέθανε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, εδώ βγαίνανε και χειροκροτούσανε. Εδώ στο ράδιο αυτό. Εδώ. Εδώ, τους άκουσα εδώ. Εγώ.
1: Γιατί εγώ πού να.
0: Άμα πεθάνει ο Χατζηπαναγής, θα πούνε κρίμα. Άμα πεθάνει ο Γκάλης θα χαρούνε. Όταν πέθανε ο Θεοδωρίδης και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ, ποιοι ήταν εκεί πέρα, όλοι στείλανε το μεγάλο Σάββα Θεοδωρίδη. Όταν πέθανε ο Ιωαννίδης, ούτε ένας δεν έστειλε.
1: Γιατί στο Θεοδωρίδη.
0: Τη συζητούν τι.
1: Γιατί στο Θεοδωρίδη αυτή η κίνηση. Πώς το εκτιμάς.
0: Γιατί στο Θεοδωρίδη.
1: Αυτή η κίνηση.
0: Το συμπαθούσαν. Συμπαθής του ήταν.
1: Ποια η ωφέλεια.
0: Το συμπαθούσαν, ρε.
1: Ρε φίλε.
0: Εγώ... Πέθανε ρε ο Ιωαννίδης, έβγαλε η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, ΠΑΟΚ, ανακοίνωση.
1: Σου είπα κάτι για τον Ιωαννίδη.
0: Έβγαλε κανένας από τον που είναι
1: σου
0: κρίμα.
1: Σου είπα
0: είναι.
1: Κάτι για τον Ιωαννίδη.
0: Κρίμα ο κύριος Σάββας.
1: Γιατί στο Σάββα Θεοδωρίδη άλλη αντίδραση.
0: Μπες στα Facebook των Παοξίδων, των απλών Παοξίδων.
1: Εσύ είπε.
0: Οι οποίοι όταν πέθανε ο Θεοδωρίδης, ο σχορεμένος, ο Σάββας, είχαν ανοίξει όλα τα Facebook και αντιπαλότητα να αντιπαλότητα ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Και όταν πέθανε ο Ιωαννίδης, χαρήκανε. Εξήγησε το μου εσύ. Εγώ ξέρω να σου το εξηγήσω.
1: Φυσικά. Αφού άρεσε πριν τα πρωταθλήματα,
0: ξέρω να σου το εξηγήσω. Άρα μην μου λες εμένα για την ψυχολογία του όχλου. Την ξέρω πολύ καλά. Και εσύ την ξέρεις, αλλά δεν λες.
1: Ποιον θεωρούν το μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών υποξίδες.
0: Ποιον θεωρούνε.
1: Το μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών.
0: Υποξίδες.
1: Ναι.
0: Τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Το Βεζιζή.
0: Ποιον. Το Βεζιζή. Φυσικά. Ναι.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Μιλάς γενικά, δεν μιλάς για μπάλα.
1: Γενικά.
0: Ναι.
1: Γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά για να κάνει την ομάδα ό,τι μπορούσε. Η μόνη φορά που τον βρήσανε ήταν στο Final Four της Αθήνας με τις γούνες. Το που λέγανε ότι έδινε εισιτήρια στους φανατικούς, αλλά τα έδινε στους προύχοντες.
0: Τι να κάνουμε, περατάει καλά με τους φανατικούς.
1: Έγινε και αυτό, ρε φίλε.
0: Με τους φανατικούς, περατάει καλά. Και σήμερα που μιλάμε, οι φανατικοί με τους ρεπόρτερ είναι σε κόντρα.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι. Και δίκιο έχουν οι ρεπόρτερ. Από τη μια τους λένε αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι που δεν υιοθετώ. Τα λένε στην κερκίδα. Τους κάνουν επίθεση, τους πλακώνουν. Πριν κάνα τρίμηνο, οπότε τους πλακώσανε.
1: Όποτε.
0: Μου πήγανε.
1: Έπεσε ξύλο για μπούλινγκ ξανά.
0: Τώρα ψηλές πέσανε, δεν τα λένε τώρα. Και με την κοντζάρευα που πλακώθηκε με τους ρεπόρτερ πάλι δεν τα είπαν. Τα είναι ο Μερτά, εδώ πάνω στην κερκίδα εδώ. Τι. Και πήγανε.
1: Νόμιζε στην Νορβηγία.
0: Και ποια Νορβηγία, εδώ έπεσε το Πινελίκι. Και πάνε λοιπόν. Και βγάζουν ανακοίνωση. 8 σύνδεσμοι, 10.
1: Και παραμονή με τον Ατρόμ το βγάζει.
0: Ναι. Τι είδες πουθενά να παράγεται αυτή σε κανένα μέσο.
1: Ο λόγος.
0: Ο λόγος είναι, ρε φίλε. Δεν απαντήσει μια μας λες αλήτες ρουφιάνους και από την άλλη μας παρακαλώ να βάλουμε τις ανακοινώσεις. Δεν τις βάζουμε.

0: και καλά τους ξεγήθηκαν. Δεν τα λέμε αυτά. Τι άλλα λέμε. Τι ωραίο καιρό έχει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Σαλούγκα μου.
1: Σε ρώτησε γιατί.
0: Μανούλα μου, να χαρώ εγώ, Μακεδονία μου.
1: Σε ρώτησε γιατί.
0: Όχι, με βλέπει περίεργα γι' αυτό. Το μάτι σου πέφτει λίγο περίεργα πάνω μου.
2: Γιατί... Καλά δεν είμαι, εντυμένο. Καλά δεν είμαι.
1: Σήμερα μια χαρά.
0: Εντάξει. Κάποιε φορέ δεν είμαι.
1: Όταν δίνεσαι καλά, τι να πω.
0: Εντάξει, άμα ό,τι βρω την τουλάπα, αύριο την τουλάπα, κάνω συνδυασμό.
1: Όχι, κάποιο έτσι.
0: Πώ.
1: Κάποιο έτσι σήμερα. Εσύ να δει μόνο σου καλά, δύσκολο. Αφού δεν το έχει, ρε φίλε, έχει άλλα πράγματα. Με το τι σου είσαι μαλακά.
0: Μπορεί να έτυχε, ρε φίλε, να έτυχε το καλό το αυτό, το συνδυασμό.
1: Γίνονται και αυτά τα θαύματα.
0: Κατά λάθο, ναι.
1: Κατά λάθο, διάλεξε τα ρούχα.
0: Ναι. Τι να σε πω, τι είναι με τη.
1: Μάλλον τζέντα εκτοπιμένα έτσι ώστε να μην.
0: Δεν με βάζει, αυτά είναι το χορηγό, αυτά είναι τα.
1: Και να θε να κάνει λάθο, δεν μπορεί.
0: Εντάξει.
1: Τα έχει βάλει έτσι.
0: Και τα βάζει. Τι να κάνει, γυναίκα.
1: Φίλε, αυτό, ό,τι βρίσκει μπροστά του, το παίρνει.
0: Αυτό είναι ικανό να βγει με την πιζάμα και. Μια μέρα δεν φορέσει ένα παπούτσι, άλλο και ένα άλλο και ήρθα.
1: Κάποιοι το κάνουν.
0: Κατά λάθο το κάνουν.
1: Κάποιοι το κάνουν.
0: Ναι.
1: Και άμα του ρωτήσει γιατί.
0: Ανάποδα, καλά, ανάποδα η μπλούζα. Ανάποδα το παντελόνι, αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Εσύ είσαι ο λόγο που το βαφτίσαν Σούπερμαν. Είσαι ο πρώτο που φορέσει το βραγί πάνω από το παντελόνι.
0: Και μου το λέμε εσύ, Δηρήστα, ακουστή. Έχει βάλει ανάποδα την μπλούζα. Και τι έγινε. Δεν είναι κάτι τρομερό που έβαλα ανάποδα την μπλούζα να πούμε.
1: Και, τότε, λέω,
0: και τι έγινε.
1: Όταν λέω,
0: εγώ είχα σχέση στην τηλεόραση με ανάποδα την μπλούζα. Το χειρότερο που έχω κάνει στην τηλεόραση, ξέρει ποιο είναι. Είχα συνέντευξη στον Καλαφάντη πριν γίνει υπουργό και είχε τέτοια.
1: Το Σταύρο.
0: Στο Σκάν TV και τα λοιπά. Και είχα ένα σπυρί εδώ απάνω και τα λοιπά. Το τραβάω μια το σπυρί, σε ένα τρέχει αίμα. Με λέω Καλαφάντη τρέχει αίμα. Και τι έγινε, του λέω. Α, τι απάω. Δεν πεθαίνω. Μου λένε να το καθαρίσει. Α, το λέω αίμα είναι, τι είναι. Και έκανα εκπομπή με το αίμα.
1: Ήταν μια αίμα το αμέ.
0: Σιγά. Το βλέπετε κάτι τραγικό να πούμε. Αίμα είναι.
1: Ήταν αίμα το αμέ η εκπομπή. Τι άλλο θα ακούσω. Δεν μου λες, Κύπαλο σήμερα βλέπεις κάτι.
0: Τι έχει, για πες.
1: Βόλος Καλαμάτα στις 6.
0: Βόλος Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα έχει προπονητή του Σαμαρά του γραφείου, το Ισηλεγγύη. Μιλάμε τώρα για γέλιο.
1: Πόσο καιρό το δίνεις.
0: Ποιον, αυτόν εδώ. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ό,τι πει ο Σαμαράς εκεί στο, πώς θέλει τον πρόεδρο της Καλαμάτας, πώς το λένε.
1: Πρασάς.
0: Ο Κρασάς.
1: Πρασά.
0: Α, ο Πρασάς. Ποιος Πρασάς, αυτό που έχει τα σάντουιτς. Αυτό,
1: τα αλλαντικά.
0: Α, αλλαντικά.
1: Αμερικανός.
0: Αυτός που έχει τα κρασά είναι αυτός.
1: Πρασάς.
0: Αυτός, ναι. Άμα το πει ο Σαμαράς μη και τα λοιπά, δεν ξέρω. Εδώ Μητροπολίτες διορίζουν προπονητές, άλλοι τώρα πολιτικοί.
1: Έγινε μία φορά με τον Κωνσταντινόπουλο, το λέει συνέχεια.
0: Δεν λέω μόνο, γιατί μόνο τον Κωνσταντινόπουλο.
1: Έγινε κι άλλο.
0: Τον Αλέβα το δώσαν την Εθνική Ενόπλων με τον Πασόκ. Ό,τι θες γίνεται.
1: Ιερέας τον βοήθησε.
0: Τον Αλέβα το.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ τον βοήθησε.
1: Και οι ιερωμένους μιλήσει.
0: Που ιερωμένοι πολιτικοί, ό,τι πάνε. Μέσο έχει, καλό είναι. Εμείς τώρα είχαμε δύο Μητροπολίτες, δεν μας βάλαν στην έρτρα που να τραπέζει να παίρνουμε 3.000 χωρίς να κάνουμε τίποτα.
1: Εγώ που έχω 3.000.
0: Εσύ είσαι κορόιδωρο, κόκκινε. Τι να σε κάνει. Εσύ επικαλείσαι για τη θρησκεία, αλλά κανένα κονόμα δεν έχει να πει.
1: Αλλά πάμε σε διάλειμμα.
0: Άντε, πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε. Άντε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη.
2: Εκατόν 5,1. Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη και ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών. Ο 43χρονος που δηλώνει πατέρας του φέρεται να ανέφερε πως το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιοτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, που στήριξε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, μέχρι και την τακτική δίκαση μου. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερος τέλεχος της ΕΕΠ και θύμα υποκλοπής μέσω του Predator, κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά για τη διάπραξη σειράς κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπίας. Η αναφορά στην εισαγγελία πρωτοδικών στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλόπων. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στη χώρα μας αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο και από 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
17: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
19: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
20: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
19: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
20: Για ποιο αυτοκίνητο?
19: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
24: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
25: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
24: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
25: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
27: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
28: Έτοιμος για το σχολείο?
29: Ναι!
28: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
29: Εντάξει!
28: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
29: Εντάξει!
28: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
29: Εντάξει!
28: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
29: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
30: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
29: Και είσαι εντάξει! See.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση, πολύ πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και ο χωρίς κόμπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε εγώ τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πού μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο παρασιτευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια είχε αναλύει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Yeah, λοιπόν,
1: ναι.
0: Είπαμε για το χθεσινό παιχνίδι.
1: Τι είπαμε?
0: Ό,τι είπαμε.
1: Ό,τι είπαμε.
0: Είπαμε για ΠΑΟ και Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω κάτι για τον Ηρακλή.
1: Όχι.
0: Μπορώ?
1: Γιατί?
0: Ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέψε. Λοιπόν, υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Κάτι το οποίο λέγεται από χτες.
1: Τι?
0: Και θα πρέπει να ξέρουν ποιοι είναι οι κανονισμοί. Καταρχήν, δεν έχουμε μάθει τι λέει το φύλλο αγώνα για το λόγο αποβολής του Ματσάρη.
1: Διαμαρτυρήθηκε.
0: Δεν έχουμε μάθει το. Επίσημο. Έχεις κάτι επίσημο?
1: Δεν είναι τίποτα σοβαρό να αποβληθεί ένας προπονητής. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Για μένα τρέχει.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Κάτι δείχνει.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Η ομάδα δεν επηρεάζεται.
0: Κάτι δείχνει.
1: Άντε πάλι.
0: Δεύτερον, επειδή ακούστηκαν πολλά για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, που είναι το ίδιο παράπτωμα με το τσιγάρο, να πω, η τιμωρία είναι κίτρινη κάρτα, όχι αποβολή. Και για όσους δεν...
1: Συγγνώμη. Καπνίζω εγώ προπονητής την πίπα, ας πούμε, το τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κίτρινη κάρτα.
1: Έρχεται ο διαιτητής στο 20 λεπτό, με βλέπει, λέμε ρε παιδί μου, και μου δίνει μια κίτρινη κάρτα. Εκεί την ώρα δεν μου λέει πέτα το.
0: Εκεί,
1: διότι άμα σε ξαναδώ, θα σε δώσω κόκκινη κάρτα.
0: Εννοείται.
1: Ε, άρα τι κίτρινη κάρτα είναι?
0: Δεν αποβολεί.
1: Κίτρινη κάρτα και η πίπα πάει στην τσέπη, αυτό λέμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν είναι κίτρινη κάρτα και είμαστε
0: καπνίδι. Είμαι σαφής.
1: Σαφής δεν είσαι.
0: Λέω πρώτα, δεν διευκρίνησα.
1: Δεν είσαι σαφής.
0: Σαφέστατος είμαι.
1: Κίτρινη εσύ, κάρτα.
0: Η τιμωρία,
1: ναι,
0: για το τσιγάρο είτε το ηλεκτρονικό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Ωραία, το τσιγάρο
0: είναι πέρα, λογικό, ναι, αν το συνεχίσει.
1: Αυτό λέμε,
0: να πάρει δεύτερη κάρτα.
1: Αυτό λέμε στον κόσμο, πες.
0: Εγώ μια χαρά το είπα. Εσύ πετάγεσαι. Ναι. Να μην πω ότι πετάγεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Να συμπληρώσει και να
1: τι να συμπληρώσω, ρε Σακλαμάρα.
0: Δεν είπα ότι. Δεν τον
1: κίτρινη,
0: είπε.
1: Έτσι όπως το λες,
0: δεν
1: ο κόσμος...
0: είπε το τσιγάρο. Τώρα... πάρε κίτρινη και αν το συνεχίσει, θα σε
1: αποβάλω. Τώρα ρε κόκκινε, ξέρεις, είναι μια γυναικούλα που είναι, δεν ξέρει από μπάλα και ακούει, λέει ότι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Περίμενε,
0: δεν
1: περίμενε. Μπάλα. Περίμενε. Είναι ένα μαντράκαλο και η άλλη ακούει τη διάμεση που πει με το ζόρι κοπέλα, γιατί ξέρω εγώ αυτό θέλει.
0: Ωραία.
1: Του κάνει το κατήρι. Ωραία. Και ακούει εσένα ότι αν ο προπονητής κάνει το τσιγάρο ή το ηλεκτρονικό, πάνε κίτρινη κάρτα. Δεν κατάλαβε ότι μπορεί να αποβληθεί αν του πεις.
0: Μόνο εσύ δεν κατάλαβες. Όταν κάτι το συνεχίζει, είναι λογικό να υπάρχει αυστηρότερη ποινή.
1: Όχι, δεν είναι λογικό.
0: Γι' αυτό
1: λογικό.
0: Όταν κάνεις ένα μαρκάρισμα το, ναι, οποίο δεν είναι αντιαθλητικό, ναι, μας, σαν την τάπα σκαριά του άλλου.
1: Φρέασε σκαριά τάπα.
0: Υπάρχει κίτρινη κάρτα.
1: Φρέασε σκαριά
0: μετά
1: τάπα.
0: Μετά η δεύτερη κίτρινη.
1: Εδώ τι ισχύει. Είναι κόκκινη
0: εδώ,
1: κάρτα.
0: Όχι, είναι κίτρινη.
1: Ναι.
0: Και αν συνεχίσει, είναι κόκκινη.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν μάθαμε γιατί τιμωρήθηκε πρώτον.
1: Ναι, ναι.
0: Αν τιμωρήθηκε για το τσιγάρο,
1: ναι,
0: το έγραφε αυτό και δεν το έβαλε τσέπη, δικαίως το να επέβαλε.
1: Μάλιστα. Ένα μάθημα το
0: διέγραφε. Πόσο πιο απλά να το
1: πόσα μάλπορα έχει καπνίσει ο προπονητής του Ηρακλή.
0: Πόσο πιο απλά.
1: Πόσα ηλεκτρονικά τσιγάρα να πούμε.
0: Πόσο
1: είναι
0: πιο
1: θέμα εκπομπής αυτό τώρα.
0: Ναι. Δεν είναι θέμα.
1: Τι θέμα είναι να κάνει φουμάριο άλλο.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, τι
0: το
1: θέμα.
0: Το ίδιο συμπέρασμα βγάζω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν αυτό το 1, 2, 3 που του δείξε ο Ματσάρη ήταν λόγο αποβολή από του Ζιμπετορίδη ή αν έγινε για το τσιγάρο. Στο ένα λέω είναι τυπολάτρη. Στο άλλο λέω. Θέλει να μας κάνει
1: παίζει ρε ρόλο του που τον απέβαλε και τι έπαθε ο Ηρακλής που τον απέβαλε. Πήγε πίσω από τα κάγκια αλλά και κόλλησαν πάλι. Τι έπαθε.
0: Ωραία, να πηγαίνει.
1: Κανονικά πρέπει να το συλλάβει,
0: να,
1: να τον πάει στα αποδυτήρια, να μην βλέπει το μάτς.
0: Πίσω από τα κάγκια.
1: Όχι. Η τιμωρία είναι. Τον πάει πίσω από τα κάγκελα, τον πάει στα αποδυτήρια.
0: Τον πάει στα αποδυτήρια, είπαμε.
1: Ναι.
0: Χωρίς τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο του το παίρνει. Αυτή. Χωρίς τηλέφωνο τελείωσε.
0: Το είπαμε χτες. Τα ίδια λέμε.
1: Έμα το τσιγάρο και το τσιγάρο. Εδώ δεν λέω Ανδρώνη.
0: Έγινε θέμα.
1: Εδώ δεν λέω Ανδρώνη, μην καπνίζετε τσιγάρο. Φουμάρισε εδώ μέσα εσύ.
0: Ποιο φουμάρι.
1: Δεν φουμάρει.
0: Ποιο φουμάρι.
1: Αυτό το ηλεκτρονικό παφ που να πούμε. Έχει το μπαλονάκι.
0: Όχι, αρρώστο έχω.
1: Δεν έχει μπαλονάκι.
0: Στέντ έχω.
1: Το μπαλονάκι δεν είναι αυτό.
0: Έχει διαφορά.
1: Τι διαφορά έχει.
0: Δεν ρώτα να μάθει.
1: Τι διαφορά.
0: Δεν είμαι γιατρό.
1: Το μπαλονάκι και το στέντ δεν έχει πράγμα.
0: Στέντ από στέντ έχει διαφορά.
1: Ρε μπαλονάκι, το στέντ λέγεται μπαλονάκι. Δεν πα τρελάνει τώρα.
0: Μπαλονάκι λέγεται αυτό το οποίο βάζουν μέσα για να μεγαλώσουν τα αρτήρια, να βάλουν το στέντ να περνάει το αίμα κανονικά.
1: Αυτό, ναι.
0: Στέντ σε βάζουν.
1: Να μην ψοφήσει και περάσει το αίμα και. Ναι.
0: Το μπαλονάκι είναι αυτό το οποίο σε βάζουν για να μεγαλώσει η αρτηρία.
1: Ναι.
0: Και να
1: δεν έκανε μπαλονάκι εσύ.
0: Στέντ έκανα.
1: Πάτε πάλι. Δεν πέρασε μπαλονάκι από μέσα.
0: Άλλο το ένα και
1: πάλι το ίδιο.
0: Θέλω να το πει με τον δικό σου τρόπο. Όταν κάνεις μπαλονάκια μιλήσουμε. Είστε.
1: Άμα κάνω μπαλονάκια, δεν θα ξέρω τουλάχιστον τι έχω κάνει.
0: Και εγώ ξέρω τι έχω κάνει.
1: Τι έχεις κάνει.
0: Στέν.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έχει σημασία η μέθοδος που γίνεται.
1: Ναι, πώς έκαναν δηλαδή.
0: Από το χέρι πέρασε ένα μεγάλο.
1: Μου άρεσε τα καλώδια.
0: Εντάξει.
1: Μπαλονάκι πέρασε.
0: Σε βάλουν σκιαστικό υγρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διωγγώνουν την αρτηρία για να βάλουν το στέν.
1: Το μπαλονάκι δηλαδή.
0: Το μπαλονάκι είναι αυτό που ανοίγει την αρτηρία.
1: Μπαίνει ρε μέσα το μπαλονάκι.
0: Το μπαλονάκι δεν μένει στον οργανισμό, το στέντ μπαίνει. Γι' αυτό δεν έβαλε στέντ. Τι δεν καταλαβαίνει ο Στόκε.
1: Ότι εσύ δεν περπατάς, ότι εσύ δεν περπατάς και κάπου και φουμάρεις, αυτό καταλαβαίνω.
0: Μπορώ να περπατήσω.
1: Γιατί είσαι κουτσόζησε.
0: Ωραία, σου εύχομαι να κάνεις, ειλικρινά σου το εύχομαι ολόψυχα,
1: ναι.
0: Να πάθεις σιρίγγιο, να μην περπατάς κανένα χρόνο και να μου πεις δεν γίνεται.
1: Γιατί πριν το σιρίγγιο δηλαδή περπατούσες.
0: Φυσικά.
1: Πού πήγαινες.
0: Στην παραλία.
1: Πήγε στην παραλία χωρίς
0: το φυσικά. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν σε είδα κανείς.
0: Επειδή δεν με είδες τι θα δίνω ραπόρτο κάθε πότε που περπατάω.
1: Κρατάς χρονόμετρα αυτά.
0: Όχι, δεν κρατάω χρονόμετρα.
1: Ένας τέχνης.
0: Δεν ήμουν επαγγελματίας ποτέ δρομέας.
1: Δηλαδή δεν κάνεις μία ώρα, ξέρω εγώ, 5,5 χιλιόμετρα.
0: Βλέπω πόση ώρα κάνω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι εκεί.
1: Σταματάς κανένα παρκάκι, κάνεις και κανένα.
0: Δεν σταματάω σε παρκάκι. Όχι, ούτε κάνω κανένα τσιγάρο.
1: Καλό αυτό.
0: Σου λέει και απορία.
1: Καλό, καλό.
0: Ούτε κανονικό τσιγάρο κάνω, ποτέ.
1: Εσύ πιστεύεις ότι είναι πιο αθώο που κάνεις.
0: Δεν έχει νικοτήτη πάντα.
1: Τι έχει λέει.
0: Δεν είναι, μπορεί μελλοντικά να αποδειχθεί πολύ χειρότερο.
1: Ο γιατρός τι λέει για αυτά, τι λένε οι γιατροί.
0: Κάνω πολλά πράγματα που χρειάζεται και είναι ευχαριστημένοι για αυτό.
1: Μες. Εντάξει.
0: Αφού ενδιαφέρεις τόσο πολύ για την υγεία μου, σου λέω ότι είναι ευχαριστημένοι.
1: Δεν θέλω να ψοφολογήσεις. Αρκετά τραβήξαμε δηλαδή. Για να ψοφολογήσεις και εσύ.
0: Εσύ τράβηξες.
1: Αρκετά τραβήξαμε όλη αυτή τη χρονιά, λέω. Να έχουμε κι άλλα. Αυτό λέω.
0: Βλέπεις ότι το ένα δεν δέχεται το άλλο.
1: Γι' αυτό να προσέχουμε.
0: Αφού είναι κάτι περαστικό, όλα καλά.
1: Άντε, πάμε.
0: Ακόμη και αυτό που ταλαιπωρία είναι. Ειδικά μαξιλάρια, γάζες, σερβιέτες, ιστορίες, αξονικές, μαγνητικές, χειρουργία, ξανά μάνα χειρουργία. Τέλος του μήνα πάλι χειρουργείο πρέπει να κάνω.
1: Άλλο πάλι.
0: Το ίδιο.
1: Α, πάλι το ίδιο.
0: Το ένα ήταν καθαρισμός και αυτή η παροχέτευση που έφευγε για να φεύγει το υγρό. Και το άλλο θα είναι η αφαίρεση του συνεργείου.
1: Τσούς και πιπεριά, μπορείς να φας.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, αν μου άρεσε.
1: Θα ξέρω δηλαδή, άμα...
0: Σου είπα θα χάσω κιλά.
1: Ναι.
0: Τα έχασα.
1: Τα έχασες.
0: Δεν έχω χάσει αυτά που θα έπρεπε. Κάνω.
1: Εντάξει.
0: Σου είπα δεν θα κάνω αυτό, δεν θα κάνω και τα τηρώ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τι δεν στο λέω ανόητη για να πεις μπράβο. Δεν υπάρχει κάτι δύσκολο.
1: Αυτή θέλει... η φούμα είναι κακή.
0: Δεν. Άκου να δεις. Δεν μπορώ να τα κόψω όλα.
1: Α.
0: Δεν μπορώ να τα κόψω. Δεν γίνεται. Και τι κάνουμε, να μπω σε μια γέλα και να μην κουνιέμαι.
1: Μάλιστα.
0: Να μην πάω τίποτα.
1: Δεν μπορείς, δηλαδή, άμα δεν φουμάρεις, δεν μπορείς.
0: Το ίδιο πράγμα είναι να κάνεις τσιγάρο και το ίδιο πράγμα στα κλεφτά να κάνεις κάτι, να ξεγελάσεις
1: τον εαυτό. Ποια κλεφτά, ρε παππού, με τον καπνό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Παππού, εσύ κλείνεις πάτουσα και δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Μην κράζεις εμένα.
1: Μη ζηλεύεις.
0: Εγώ δεν νιώθω να κλείψω κανένα παπουτσάκι.
1: Και δεν έχεις φαντασία στο σεξ.
0: Εμένα δουλεύει ο οργανισμός.
1: Τι να κάνεις. Δεν σας είπαν εκεί στη θρησκεία τι θα κάνετε.
0: Ο οργανισμός βλέπει μια χαρά.
1: Τηρείται μια χαρά το πρωτόκολλο να πούμε.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Ο χριστιανικός σκοτάδισμός ρέει άφθονος να πούμε στην πόλη.
0: Φάει κανένα παγωτό.
1: Ναι. Τι να φάω.
0: Φάει κανένα παγωτό.
1: Τρελώσε να φάω παγωτό.
0: Είδες. Οπότε τι βρίσκεις έτσι.
1: Πάνε.
0: Πάμε σε κόσμο. Να μας πει για πάω και Άρη τι πιστεύει.
1: Τι να πει ρε.
0: Ρε φίλε, δεν πρέπει να δώσει ο φίλος του Άρη μια απάντηση από τη Γιούχα πως πήγαμε σε μια ικανοποιητική παρουσία του κόσμου τον Όφη.
1: Ο Άρης θα πάρει κύπελο φέτος.
0: Μακάρι να πάρει. Μπορεί να μου εξηγήσει ο κόσμος πως εξηγεί αυτή την καταστροφή. Το δικό σου σκεπτικό είναι η πανάκια ή κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει αιτιολόγηση του κόσμου που μπορεί να είναι διαφορετική.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχει τίποτα άλλο, κανένα κοινωνικό, τίποτα κανένα.
0: Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι. Όλα καλά στην κοινωνία, έτσι.
0: Όχι, δεν όλα καλά. Ατυχήματα, δυστυχήματα έχουμε, δολοφονίες έχουμε, χιλιάδιο.
1: Δολοφονίες πάλι έχουμε.
0: Τι κάνω.
1: Ποιος δολοφόνησε ποιον πάλι.
0: Δεν θέλω να τα αναφέρω.
1: Δεν θέλεις.
0: Δεν θέλω. Εδώ δεν είμαστε για να μαυρίζουμε την ψυχή του κόσμου.
1: Α, γιατί ασπρίζουμε.
0: Θα πάρουμε και ο Ντέο, θα μας μάθει την τέχνη του Μπογιαζή.
1: Την τέχνη της Σούλας θα μας μάθει ο Ντέο.
0: Ξέρεις από αυτές.
1: Κύριε από κοιτά.
0: Παρακαλώ.
1: Πες το τηλέφωνο ποιο είναι.
0: Εντολές δίνε.
1: 2-31-0 όλα 90-90-90-90.
0: Πώς δεν γεννήθηκες διευθυντής.
1: Τι να γεννηθώ.
0: Διευθυντής.
1: Δεν είχα τέτοιες φιλοδοξίες. Να κάνω το διευθυντή.
0: Άλλοι τα πήρα να τα φαίνεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Να και καμιά ξυπασμένη λίμνη κυρία διευθυντού.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Έλα.
2: Ένα. Γρηγόρη και Κωστή, δεν με πειράζει αν αποβάλανε το προπονητή γιατί πήρε μια ψηλή τζουρίτα για το ηλεκτρονικό. Εμένα με πειράζει που επάνω που το πουλάνε σκοτώνει, προκαλεί καρκίνους και παίρνουν το 80% από το κέρδος. Εμένα αυτό με πειράζει. Τώρα άμα φουμάριζε στο μπάγκο, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Αυτοί εδώ που το πουλάνε και γράφει πάνω σκοτώνει, προκαλεί καρκίνο για τις έγκυες, δείχνει να πούμε ότι το έμβριο το σκοτώνει μέσα. Και μέρα θα με πειράξει τώρα γιατί πήρε μια ψηλή τζούρα και τον
1: πήρε. Ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Άθλημα είναι, απαγορεύεται.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε.
0: Έχει κανόνες.
1: Περίμενε να ακούσεις. Περίμενε να ακούσεις. Άκου λίγο.
2: Ακούω.
1: Το τσιγάρο και το.
2: Σεβασμό και όλα σας ακούω. Πες με Κωστή μου, ψυχούλα μου.
1: Το τσιγάρο ψυχούλα μου και απ' έξω και το ηλεκτρονικό λέει ότι αυτό σκοτώνει.
2: Α, μπράβο.
1: Ωραία. Αυτός όμως τη δουλειά του την κάνει. Εσύ που πας και το παίρνεις, αυτός δεν έχει ευθύνη. Άρα δεν φταίει αυτός, εσύ φταίει που το πίνεις.
2: Εγώ κάτι να σε πω. Ή αν πάει να πάρει ο άλλος την κόκα, ή αν πάει να πάρει την πρέζα, εκεί που είναι τα παράνομα και τα τέτοια, ποιοι είναι από πίσω που τα πουλάνε και τα σμπρώχνουν.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Με το φελό. Ποιοι τα σπρώχνε τώρα σε πόγο στον αέρα, ποιοι τα σπρώχνε. Σαν χλαμάρα. Α, σαν χλαμάρα. Ο Αργιανός δεν πρόκειται να πάρει κόκκινη στην εκπομπή σου.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ούτε Ηρακλειδές θα πάρει.
3: Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η εκπομπή σου.
3: Αργιανός από Πηλαία.
1: Α, να ένας Αργιανός.
0: Πάτινα.
1: Ορίστε.
3: Λοιπόν, Κωστή, ότι ξαναγυρίσαμε εισαγωγικά στο ποδόσφαιρο δεν σημαίνει ότι είμαστε καρυπηδικοί. Μην γυρνάς την πιστέκα.
0: Πες το αγόρι μου, πες.
1: Έλα ρε τα αγόρι μου τώρα.
0: Πες το αγόρι μου, σκάσε εσύ μιλάει.
1: Είδες τα εκατομμύρια του τέλη και λάκησες να πούμε. Λάκησες.
3: Το παλέ πάλι γεμάτο θα είναι.
1: Το παλέ τώρα σιγά το παλέ, πόσο χωράει ένα παλέ να πούμε.
0: 6.000.
3: Θα δεις το γήπεδο τώρα γεμάτο, θα φοβάσαι να τρέμεις να έρθει στην Πηλαία αυτό που λέει.
1: Να φοβάμαι να έρθω στην Πηλαία.
3: Ναι, δεν θα ξαναπεράσεις. Και ένα αυτό. Δεύτερο, έλεγε στον κόκκινο.
1: Για ποια Πηλαία λέει αυτός. Τι ομάδα είσαι, ρε φίλε.
3: Αργιανός είμαι, ρε φίλε.
1: Η Πηλαία που κολλάει, να πούμε. Πάρτι γραμμή.
3: Παντού Αργιανός έχει.
1: Στην Πηλαία έχει Αργιανούς.
0: Στην Καψίδα Αργιανού, λέω ότι. Κυρακλείδη.
1: Μάλιστα.
3: Παντού, λοιπόν.
1: Θες να πάμε στο δημοτικό Πηλαία να μετρήσουμε πόσοι είναι Αργιανοί και πόσοι Παοξίδες.
3: Άμα είναι πάνω, η αναλογία, άμα είναι πάνω από
1: στην Πηλαία.
3: 70-30.
1: Και σιγά την περιοχή, μια καταθλιπτική περιοχή είναι η Πηλαία. Σιγά.
3: Εγώ θα την.
1: Μην περιέστε ότι είστε και ωραία περιοχή. Γάλατα πουλούσατε πριν 50 χρόνια εκεί πέρα.
3: Γάλατα
1: πουλούσατε και στο χωριό στην Πηλαία.
3: Άκουσε με τώρα. Δεύτερο. Έλεγε τόσα χρόνια τον Γρηγόρη για ρουφιανόμετρο. Ρουφιανόμετρο τώρα που τον λε, ότι καπνίζει όποτε καπνίζει και το πρωί που τον εκθέτει για να ακούει ο Ανδρώνης και να σε πει μπράβο, τι είσαι να πει τόσο.
1: Ναι, ο Ανδρώνης δεν έχει εδώ να δει. Είναι σαν το Σαββίδι ο Ανδρώνης, είναι κάθε 8 μήνες.
0: Άκου απάντηση.
3: Εσύ πρέπει να τα λες μετά από 21 χρόνια εκπομπής.
1: Και πρέπει να τρώω εγώ στη μάπα το καπνό αυτού νου.
3: Να μην τα λες.
1: Άσε με τα λες.
3: Ένα. Και δεύτερο σου είπα, από το Χαριλάου, από την Πηλαία δεν άξα να περάσει Τραπτόπουλε. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο.
1: Θα είναι γεμάτο το γήπεδο.
3: Τραπτόπουλε.
1: Ναι, το Χαριλάου θα είναι γεμάτο.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Γυρίσαμε στον Κάρι πίσω.
0: Ο λόγο.
1: Ζητάτε συγγνώμη τον Κάρι.
0: Ο λόγο που επιστρέφει ο κόσμο στο ποδόσφαιρο ποιο είναι.
1: Είναι ο Τέλη με τα 300.
0: Το φίλο ρωτάω.
1: Ο Τέλη με τα 300.
0: Το φίλο ρωτάω.
1: Τα 300 του Τέλη. Έλα.
3: Έχουμε μια ομάδα η οποία παίζει μπάλα επιτέλου. Τώρα και με τα στόπερ, μακάρι να κλείσουμε την τρύπα πίσω. Μπροστά είμαστε καλά σχετικά.
1: Κάρι άκου! Κάρι άκου, τη Μαντανοούσα, τη Μαγδαληνή. Που μου έρθει το σιάο που ήταν στη φυλακή ο παπάς του να πούμε και μόλις κούνησε τα 300 εκατομμύρια ο Δωτός ο δρόμος πάει στο Χαριλάου, τέλει.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
4: Γρηγόρη, σε σένα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
4: Εσύ μπορείς να μου δώσεις προγνωστικά από 1 ως 6 θέση. Τι βλέπεις εσύ.
0: Από 1 ως 6.
4: Ναι, αυτό που έκανε στον Κωστή, στο κάνω εγώ σε σένα.
0: Ναι, βεβαίως. ΑΕΚ πρώτη.
1: Όπα.
0: Δεύτερο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό τρίτο. Τέταρτο Άρη, πέμπτο ΠΑΟ και έκτο Όφη.
4: Αυτό από πού προκύπτει σε σένα.
0: Ρε φίλε, έκανες μια ερώτηση γιατί πρέπει να αιτιολογήσω.
1: Όπα, μην τον ευρειάζεις.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μην τον εξάπτεις.
0: Δηλαδή, εδώ πήρες να ρωτήσεις, εμείς κάνουμε ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: με ρωτάς και απαντάω.
1: Ωραία.
0: Και ενώ απαντάω, θες και αιτιολόγηση.
1: Ναι, θέλει και αιτιολόγηση, ναι.
4: Που βέβαια, γιατί.
0: Όχι, έτσι κουστάρω, ρε φίλε.
1: Μη.
0: Έτσι κουστάρω.
1: Μη.
4: Θέλω να το παίξω και θέλω να μου το αιτιολογήσεις για
0: αντίθεση. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Αυτό πιστεύω.
4: Από πού προκύπτει.
0: Μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Δεν το λέει.
0: Έκανα μια σκέψη, κάνω μια ερώτηση, δεν απαντάς, ρωτάς, σου απαντάω και δεν σε καλύπτει η απάντηση, θες και αιτιολόγηση.
4: Δεν σε είπε ότι δεν με καλύπτει. Συμφωνώ, οκ, okay, μαζί σου, οκ, okay, αλλά από πού προκύπτει, έχει διαφορά. Δεν σε είπε ότι διαφωνώ.
0: Τι εννοείς, ρε φίλε, εκτίμηση είναι.
1: Δεν
0: μπορεί να γίνει ρόμπα.
1: Κλείσε ρε φίλε, δεν μπορεί να σε εξηγήσει. Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Μπράβο,
1: δεν θέλει. Πάμε επόμενη. Εντάξει, δεν αμαλώσουμε τώρα. Το συγχύζει κιόλα.
0: Ποιο συγχύζει.
1: Εσένα συγχύζει. Καλησπέρα.
5: Καλό και προηγουμένο μήνα, φίλοι μου.
0: Γεια σα, κύριε Βασίλη.
1: Αρχίσαμε τα χριστιανικά με τον κύριο Βασίλη.
5: Γεια σα, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Καλώ τον.
5: Καλό από καλό καιρό να έχετε.
1: Το από καλό καιρό τι είναι αυτό.
0: Τελείω. Το καλοκαίρι και λέγεται από καλό καιρό.
5: Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχετε και να θυμάστε ένα πράγμα. Για πολλά τα οποία και εσάς τους ίδιους σήμερα τα σχολιάζετε και δεν σας αρέσουν, είστε γεννησιωργός αιτία.
1: Τι είπε λέει?
5: Αυτό που προήγαγε αυτά τα πολυμέσα που χρησιμοποιείτε σήμερα, εδώ και 20-30 χρόνια, χωρίς να γνωρίζετε ότι έχετε ένα απασφαλισμένο όπλο στο χέρι σας.
1: Όπλο.
5: Και νομίζετε όλοι ότι το κάνετε για το κέρδος και την επιβίωσή σας. Ήσασταν όργανα ενός συστήματος,
1: ναι,
5: για να φτάσουμε σε αυτή τη σημερινή εποχή. Του απόλυτου εξευτελισμού του ανθρώπου.
1: Και τι το λέτε αυτό?
5: Γιατί Κωνσταντίνε, εσένα σ' άκουσα πολλές φορές να ενδιαφέρεσαι για τους συνανθρώπους και μπράβο σου. Δεν βλέπετε ότι όλοι αδιαφορούν για όλους?
1: Άμα έχουν κοινά συμφέροντα οι άνθρωποι, γιατί ενδιαφέρεται ένας για τον άλλον?
5: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Γιατί, άμα έχει συμφέρον, ενδιαφέρεται. Άμα δεν έχει, γιατί να ενδιαφερθεί?
5: Ενώ έχουν κοινό συμφέρον, το ενός το συμφέρον είναι πιο ίσχυρο από το άλλο.
1: Τότε δημιουργείται θέμα. Υπήρχε αντιπαλότης.
5: Αυτό μιλάμε.
1: Είναι η ανθρώπινη φύση αυτή. Πώς θα την αλλάξουμε? Είμαστε κατασκευασμένοι, έτσι, ρε Βασίλη?
5: Όχι, δεν είμαστε. Εσύ.
1: Πώς είμαστε κατασκευασμένοι?
5: Εμείς.
1: Από αρχαιότητα των χρόνων, πόλεμοι, διχόνοιες, ξύλο.
5: Όπως το είπες, είναι, αλλά επειδή θέλουμε εμείς.
1: Ε.
5: Πρόσεξε, θέλουμε εμείς.
1: Mm.
5: Όχι μας το επιβάλλει κάποιος με το ζόρι.
1: Όχι.
5: Εμείς θέλουμε να κάνουμε τους κακούς. Εμείς θέλουμε να κλέψουμε.
1: Είμαστε κατά συνθήκη καλοί. Όταν η συνθήκη είναι συμφέρουσα προς εμάς. Μετά αν δεν είναι έτσι, είμαστε
5: φοβόμαστε.
1: Όπως είπατε.
5: Όταν φοβόμαστε και έχω πρόβλημα.
1: Ναι.
5: Τότε γίνομαι καλός.
1: Γίνεσαι καλός δια του φόβου. Ή δια του κοινού συμφέροντος.
0: Δηλαδή αυτός που δεν φοβάται και είναι καλός. Τι είναι?
1: Δεν υπάρχει τέτοιο εγώ, κύριε.
5: Αυτή, αγαπητέ, θα απαντήσω στη χτεσινή ερώτηση του αγαπητού Κωνσταντίνου, Γρηγόρη μου. Είναι οι Άγιοι.
1: Οι Άγιοι, φίλε μου.
5: Με αυτούς που έμπλεξε, ναι. Δεν γνωρίζει όταν έγινε η εκκλησία του 325 επίσημα μη διοκόμενη, ενώ μετά Χριστόν με το διάταγμα του Μίρδερου Αλάνου που είχε γίνει 12 χρόνια πριν, ότι παρέδωσε στην κοινωνία τότε 8 εκατομμύρια που είναι εγγεγραμμένοι στο Σεναξάρι Αγίους.
1: 8 εκατομμύρια Αγίους και το 70% της περιουσίας το έχει η εκκλησία. Δεν ξέρω εγώ τι Αγίους
5: σήμερα, δηλαδή. Σήμερα ναι. Έχουμε 11 εκατομμύρια στο Σεναξάρι.
1: Ναι.
5: Και όλα ανεβαίνουν.
1: Τα κέρδη πες μας που είναι, άστα τα Σεναξάρια.
5: Τα
1: κέρδη, την περιουσία πες μας, άστα Σεναξάρια.
5: Τα κέρδη, αγαπημένοι μου Κωνσταντίνο, ναι. Τα έχει ο άνθρωπος σαν και εμένα και σαν και σένα.
1: Α.
5: Όχι με το σχήμα και τον τίτλο του.
1: Α.
5: Η μία μόνιμη υποδόζουμε εδώ και πολλά χρόνια.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είναι ανθρώπους της, να πούμε.
5: Αυτό δεν είναι απόλυτο που το λες.
1: Πώς δεν είναι απόλυτο?
5: Όχι, δεν είναι απόλυτο. Είναι ανάλογα στην εποχή την οποία ζεις.
1: Μάλιστα.
5: Τι υπερασπίζεσαι και ούτω καθεξής.
1: Τι υπερασπίζουμε?
5: Είναι οι ειδικές συνθήκες.
1: Για τον...
5: Μην ξεχνάς,
1: ναι,
5: ότι ο πρώτος Άγιος,
1: ναι,
5: στη Σταύρωση του Ιησού,
1: ναι,
5: ήταν ο εκδεξιών ληστής.
1: Αυτό είναι... Αυτό δεν συμφωνώ. Αυτό δεν συμφωνώ. Γιατί ας πω ένα ανέκδοτο, θα μου πεις πως το ερμηνεύω. Λυπήθηκα να κλέψω, λυπήθηκα να αγοράσω ένα ποδήλατο, δεν είχα λεφτά. Πήγε, έκλεψα το ποδήλατο, ζήτησα συγχώρεση και έχω το ποδήλατο να είμαι συγχωρεμένος.
0: Αφού δεν σε
5: πάρει. Από αυτό που έκλεψες. Από, ναι, αυτό που έκλεψες.
1: Εσείς δηλαδή έχετε μια θρησκεία, τον Μπάσαρη να πούμε, θα πάει 80 χρονών και ένα μήνα πριν πεθάνει να μετανοήσει για αυτούς που έβαγε λάγο, τον πάτε σε παράδεισο. Όχι, φίλε, δεν ισχύει αυτό, δεν μ' αρέσει.
5: Κάνεις λάθος.
1: Δεν κάνω κανένα λάθος.
5: Και επειδή κάνεις λάθος, θέλω να σε...
1: Ο ληστής δηλαδή εσένα μαρσελίστευε και μάθαινες ότι ο Ιησούς τον είχε αθώσει, να πούμε, και μπήκε στον παράδεισο. Δεν αστεναγοριόσουν άμα σου κλεβε το χρηματοκιβώτιο ο ληστής εσένα.
5: Όχι καθόλου.
1: Α, όχι, όχι. Ναι.
5: Διότι και εσύ και εγώ και το κροτήριο...
1: Και να μου κάνω τότε στο σπίτι σου, να σου φάω τη βαλίτσα με τα λεφτά, να τραβήξω μια εξομολόγηση, να πούμε,
5: τον πάτερ, μου, αυτό
1: να με συγχωρήσει, να πούμε. Εσύ θα με συγχωρήσεις.
5: Είναι ακραίο.
1: Ναι.
5: Αυτό που λες είναι ακραίο.
1: Ακραίο
5: το
1: είναι.
5: Θέμα, είναι.
1: Πάει, ακραίο. Αυτό διδάσκεις. Τι ακραίο είναι.
5: Έχεις τη δύναμη εσύ να συγχωρείς.
1: Εγώ.
5: Εσύ.
1: Εγώ σαν Αυτόπουλος.
5: Σαν Αυτόπουλος.
1: Να, ναι, συγχωρώ. Όχι. Γιατί εγώ τι είμαι, χριστιανός είμαι, γιατί να συγχωρώ? Για ποιο λόγο να συγχωρώ, εγώ δεν πιστεύω σε θρησκείες.
5: Αυτή είναι η πεπτουσία του χριστιανισμού.
1: Ποιο?
5: Διότι αυτό που καρφώσαμε εκεί πάνω,
1: ναι,
5: στο πιο ψηλό σημείο των Ιερουσαλήμου, για να φαίνεται εξευτελισμένος ανάμεσα σε δύο ληστές,
1: ναι,
5: δολοφόνους και βιαστές, είπε πατέρα άφες αυτής.
1: Καλά, γιατί ξέρεις πόσοι...
5: Ρε
1: Βασίλη, ξέρεις πόσοι σαν τον Χριστό ήταν προφήτης και τους είχαν σταυρώσει, να πούμε, και το διάστημα.
0: Μερδεύει το θεάνθρωπο με τους άλλους.
1: Σταμάτα ρε κόκκινη.
5: Ναι, και την Κυριακή ήταν, αυτό που περιγράφεις ήταν την Κυριακή.
1: Πόσοι εκατοντάδες ήταν που τους είχαν σταυρώσει εκεί απάνω?
5: Πάρα πολύ, σχεδόν
1: και
5: όλοι.
1: Λοιπόν,
5: γιατί δεν μου λες, είδες να χαθεί ο χριστιανισμός?
1: Χριστιανισμός είναι...
5: Είδες να χαθεί ο χριστιανισμός?
1: Πώς θα χαθεί ο χριστιανισμός, ρε φίλε?
5: Μετά είναι... την εκτέλεση
1: είναι
5: του Ιησού.
1: Πώς θα χαθεί ο χριστιανισμός?
5: Η εκκλησία, άκου, ο χριστιανισμός, αυτό που λέμε σε ευρία έννοια, είναι μία εκκλησία, η οποία γεννήθηκε στη γη για την εκούσα θυσία του ιδίου του Θεού. Μπορεί να συνειδητοποιήσει το μυαλό του ανθρώπου ότι όλο αυτό που βλέπεις όταν σηκώνεις τώρα, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, και βλέπεις γεμάτο τον ουρανό άστρα, ότι ο αχώρητος χώρισε σε μια γυναίκα και να
1: τροπήσει. Τι σχέση έχει ο χριστιανισμός με αυτά τα άστρα τώρα, εσύ μπορείς να μου πεις?
0: Πού να καταλάβεις?
1: Ε?
5: Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Τι να καταλάβω?
5: Το χριστιανισμό τον προαγάγεις εσύ.
1: Ναι.
5: Εσύ, φυσικά. Διότι εσένα άφησε στο πόδι του.
1: Εμένα άφησε. Ναι.
5: Φυσικά. Mm. Ξέρεις, όταν το ρώτησε ο νομοδιδάσκαλος και κλείνω, ποια είναι η πιο ισχυρή εντολή? Πρόσεξε, ήταν ο νομοδιδάσκαλος, ο κύριος το ήξερε. Του λέει, ποιο είναι δάσκαλε, του λέει.
1: Τι απάντησε ο δάσκαλος? Ναι.
5: και του λέει πες μου ρε τον νόμο. Και ως ηλίθιος που ήταν ηλίθιος για να κάνει την ερώτηση του είπε το δεκάλογο. Και ο κύριος φεύγει και αρχίζει το γενικά, δεν με είπες λέει ποια είναι. Και τότε σταματάει ο κύριος και του λέει θέλεις να σου απαντήσω ειλικρινά, λέει ναι. Αγαπήσεις κύριο τον Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου.
1: Θεωρίες ρε Βασίλη, δεν εφαρμόζεται τίποτα.
5: Εξ όλης της καρδίας σου, άκου.
1: Δεν έχω χρόνο και
5: 34
1: και 34
5: και το πλησίο σου. Το πλησίο σου ως εαυτόν.
1: Ποιο πλησίο σου ρε φίλε, εδώ γίνεται τη πόλη.
0: Να καλά κύριε Βασίλη.
1: Ο ένας βρίσκει τον άλλο να πούμε για 500 ευρώ τα σοβαρά, ποιο πλησίο σου να πούμε. Για εδώ τα αδέρφια σκοτώνονται για ένα χωρά, ποιο πλησίο μα τρελάνε τώρα. Ποιο πλησίο τη τρελή είναι, ρε. Πάμε διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
16: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
17: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
6: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
17: Αν είσαι ένα αστέρι που
18: Νίκος Βέρτης.
19: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
22: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
23: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία το 23-10 και τα 3 εντάρια είναι και πάλι δικά σας. Έχει γραμμές ελεύθερες, πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι. Γεια σου.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε.
3: Άντε ρε φίλε, πάρε μπροστά, πάρε μπροστά, πάρε μπροστά. Πάμε γρήγορα. Μην πας σε Θεσσαλονικιώτικος ρυθμός. Πάμε πιο γρήγορα. Έλα.
1: Καλησπέρα φίλε.
3: Καλησπέρα.
1: Τιμούρη μου από Μηχανιώνα.
0: Α, το παιδί.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά Τιμούρη, καλά.
1: Φίλε, να ρωτήσω κάτι, γιατί είπες κάτι έψε. Εσύ είπες, άμα πηγαίνει ένας και μένει μόνος του, ρε, και κάνει, σκέφτεται πολύ, που έλεγες, κάνει διαβολισμό, ρε.
0: Όχι διαλογισμό, ρε.
3: Όχι διαβολισμό, διαλογισμό.
1: Εντάξει, αυτό, ρε.
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό μετά γίνεται, λέει, άγιο. Δηλαδή,
0: όχι,
1: εμένα μπαντανάκι μου
0: ή φτάνει στη θέωση ή στην τρέλα.
1: Ναι, είπες, είτε να γίνει άγιο, ε.
0: Ναι.
1: Μπαντανάκης Μουγκίας είναι φυλακή τώρα.
3: Ναι.
1: Προχτές έκανε πριν 10 μέρες έκανε φασαρία αυλή και το βάλανε στην αποντόμωση.
3: Όχι αποντόμωση, ρε, απομόνωση.
1: Πού το βάλε, αποντόμωση, ρε.
3: Αυσέ, εντάξει, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι μόνος του, ρε.
3: Μόνος, ναι, ναι. Αποντόμωση, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα, άμα να βγαίνει, να είναι άγιο. Αυτό είναι για σκότωμα, ρε. Πώς να γίνει άγιο?
3: Κοίταξε.
0: Μην το κόβεις.
3: Οι άγιοι κάναν χειρότερα από αυτό.
0: Μην το κόβεις.
3: Και τους κάναν να
1: μην το κόβεις. Άκουσα που είπες. Κάνανε. Και γκία κάνει χειρότερα. Και γκία για σκότωμα είναι.
0: Στην απεντόμωση πόσο καιρό θα μείνει?
1: Αφού όλο καφασαρία κάνει, ρε. Όλο μέσα μπαίνει αυτό. Συνέχεια σκέφτεται. Αφού κάνει αυτό το διαβολισμό, θα γίνει άγιο. Δεν ξέρω πόσο να μείνει, τον κρατάνε μέσα.
0: Ναι, το μεγαλύτερο διάστημα που έκατσε πόσο είναι?
1: Αποντόμωση.
3: Ναι.
1: 25 μέρες.
0: Τι να το κάνει, οι άλλοι μέναν 3 χρόνια.
1: Καλά, ακόμα μέσα είναι.
3: Οι άλλοι που πήγανε, φίλε, ήταν εργατική άνθρωποι. Κάνανε μεγαλύτερα από πιο άλλα χρόνια αποντόμωση.
1: Κώστα, να λέω και σένα κάτι εχθές που έγινε με γυναίκα μου, για να βλέπεις τι καλή γυναίκα έχω.
3: Τι έγινε?
0: Η κομμότρια.
3: Ναι, ναι.
1: Εσύ αυτό μαγαζί που πηγαίνεις, που λέει Λουσιφέρι, ρε.
3: Λουσιφέρι, ναι, Λουσιφέρι, Λουσιφέρι.
1: Αυτό εδώ, κανονικά, αγγλικά είναι διάβολο.
3: Διάβολος, ναι, διάβολος, ναι.
1: Λέω γυναίκα μου προχτές, γυναίκα, να παίρνω Μουράτ, να παίρνω και Κώστα και να πηγαίνω στον διάβολο. Και τι με λέει? Να πάτε και να μην ξαναγυρίσεις.
3: Περιμένω, περιμένω το Μουράτι.
1: Να μένω μόνος μου εκεί.
3: Με το Μουράτι θα πάμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ή την άλλη εβδομάδα.
1: Να παίρνω τηλέφωνο Στράτο και να
3: Στράτο
1: το παίρνω
3: Μουράτι
1: κάτω,
3: και πάμε. Μη μας δει η γυναίκα του, γιατί είναι χειροδύναμη.
1: Ναι, είναι. Θα φύγουμε κρυφά το πάρω εγώ. Από το παράθυρο θα τη δείξει Μουράτ.
3: Μη φάμε ξύλο πάλι. Ναι.
1: Θα φύγει από το παράθυρο Μουράτ, ρε.
3: Είμαι μέσα, είμαι μέσα, είμαι μέσα.
1: Έγινε φίλε, θα τα λέμε για χαρά.
0: Δεν μου λες το μοκοτήριο πώς πάει?
3: Σταμάτα.
1: Μοκοτήριο είναι καλά. Να τώρα πάω εγώ να ανοίξω και μετά να έρθει σου μέλα να κουρέψει.
0: Και οι μπύρες?
3: Το βράδυ.
1: Μπύρες πίνω, ρε. 9 μπύρες πίνω, ρε. Δεν πίνω τίποτα. Καλά είμαι.
0: Στην Καθισιά.
1: Να, απόγευμα τώρα.
3: Ζηλεύει ο
0: Βόγκη. Το πρωί τι πιες?
1: Το πρωί δεν πίνω πολύ, πίνω λίγο βότκα το πρωί για να μπορώ να είμαι καλά. Να μην πονάει και πάλι, κατάλαβες.
0: Και το βράδυ τι κάνεις για να σβήσεις?
1: Το βράδυ, εντάξει, βράδυ είμαι καλά, άμα πάω με Μουράτ κάτω πίνω λιγάκι, παραπάνω, πίνω, καλά.
0: Το λιγάκι τι είναι, κανένα πεντάλιτρο?
1: Μισό μπουκαλάκι βότκα.
3: Αυτά που έπινε κόκκινες πριν 10 χρόνια πέρα, αυτά έπινε. Αυτά έπινε. Έτσι πες τώρα.
1: Καλησπέρα, θα το πω.
0: Τον αλήτη, παρακαλώ.
3: Φάμε ξύλο από τη Μαριάδη, πρόσεχε.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Αριανός.
3: Καλώς τον.
1: Ραπτόπουλε, απλώς μας δίνει όραμα η ομάδα, γι' αυτό πάμε Χαριλάου.
3: Α, έτσι, ε. Πριν δύο μήνες βρίσκεται το Καρυπίδι εκεί που ψάχνετε πρόεδρο, ε. Ναι.
1: Άκου να σου πω τη γνώμη μου.
3: Ναι.
1: Εμείς οι Αριανοί φταίμε σε πολλά πράγματα. Δεν στηρίξαμε όσο έπρεπε τον Καρυπίδι. Δεν είμαι με τον Καρυπίδι.
3: Φυσικά.
1: Έπρεπε να κάνουμε και κανένα δύο χρόνια 12-13.000 διαρκείας. Δεν το στηρίξαμε. Και το έχω παράπονο εγώ. Ένα αυτό. Για τα 300 που λες, να σε κάνω λίγο μια ερώτηση.
3: Τα 300 του δωτού,
1: ναι,
3: εδώ.
1: Ναι. Δεν με νοιάζει αν είναι δωτός ή δεν είναι.
3: Έτσι λένε οι παοξίδες.
1: Δωτός, δωτός.
3: Αυτό λένε, ναι.
1: Ναι, ναι. Η Παιανία, στην Παιανία δεν έκανε ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, την πήρε ο Βαρδινογιάννης και την έδωσε στην Εθνική.
1: Όχι, ήταν του Βαρδινογιάννη.
3: Ήτανε, ναι, ναι, ναι, ναι, ιδιοκτησία, ναι, ναι, ναι.
1: Το προπονητικό που έκανε ο Μιστακίδης ποιανού είναι?
3: Το προπονητικό που κάνει ο Μιστακίδης είναι του Μιστακίδη.
1: Άμπρα. Το προπονητικό που θα κάνει ο Σαββίδης ποιανού θα είναι?
3: Του Σαββίδη.
1: Το προπονητικό που θα κάνει ο Άρης στην έκθεση ποιανού θα είναι?
3: Ποιανού θα είναι? Του Άρη, ναι.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και ο Αφραγκούζος, άμα φύγει, έχει προπονητικό Παναθηναϊκός.
3: Ναι. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Σωστό.
1: Και σωστό. Για τα 300 που λες.
3: Και κολλάω τώρα.
1: Έβαλε ένα πλαφόν 300. Έτσι.
3: 300.
1: Αν τελειώσουν τα 300, τι γίνεται? Δεν θα βάλω άλλα.
3: Καλά, 300 τελειώνουν.
1: Αν τελειώνουν, άμα κάνεις ένα γήπεδο που θέλει να κάνει ο άνθρωπος, που θα είναι πάλι του Μιστακίδη. Δεν θες 150 εκατομμύρια για ένα γήπεδο?
3: Τόσο δεν.
1: Δεν θες καμιά 60-70 εκατομμύρια κάθε χρόνο Ευρωλίγκα? Τελειώσαν τα λεφτά. Μετά τι γίνεται?
3: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σε είχα πει κάποτε ότι ο Σιάο έχει σχέδιο. Πάμε βήμα-βήμα. Διάβες τι έπαθει η Μονακό, η Βιλερμπάν.
0: Η Βιλερμπάν.
1: Αυτά πρέπει να μας δίνουν μαθήματα σε εμάς.
0: Η Βιλερμπάν δεν πρόλαβε, φίλε.
1: Φαντάσου. Είναι έτσι Γρηγόρη.
0: Η Βιλερ...
1: Είναι παίκτης και τους έδιωξε γιατί δεν για τους πληρώσει.
0: Η Βιλερμπάν δεν πρόλαβε.
1: Η Μονακό.
0: Η Μονακό, η Μονακό την πάτησε.
1: Ναι, η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα. Γι' αυτό θέλει σιγά σιγά. Το να έρθει ένας κάποιος και να ρίξει ένα βις, θα θέλει να πάρει κιόλας. Αν δεν πάρει θα φύγει. Μετά τι γίνεται?
3: Μπατατούδης γίνεται μετά. Φύγει επόμενη γραμμή. Εντάξει. Με το σκεπτικό το δικό σου. Μάλιστα.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη.
3: Καλώς τον,
0: γεια σου. Καλώς
4: τον. Από Καρδίτσα είμαι.
0: Ναι.
3: Έξυπνη πόλη.
4: Πώς τον είδαμε, πώς τον βλέπουμε τον Ολυμπιακό μάλλον στις μεταγραφές?
3: Πολύ καλοί παίκτες, προπονητής πονοκέφαλος, πώς θα τους βάλει και πώς θα τους μοντάρει.
4: Και αν ισχύει και το τελευταίο ότι για τα εκτρέμ παίρνει το Σάνσο, πώς λέγεται?
3: Έτσι διάβασα, έτσι διάβασα, ναι.
4: Αν φέρει και αυτόν, μιλάμε για υπερρόστερ, Κωστή. Μιλάμε για φανταστικούς παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αυτό που είπες, πώς θα τους δέσει μεταξύ τους. Γιατί αυτός ο Πουέρτα τώρα πέσει στις 20 εκατομμυρίων που ήρθε η Ελλάδα, θαύμα είναι. Δεν ξέρω. Και για κάποιους, γι' αυτό πήρα, γιατί μιλούσαμε πριν δύο εβδομάδες και πάλι, ή μάλλον πριν τις διακοπές, πριν φύγετε για διακοπές, και είχε βγει κάποιος μετά από μένα και είχε πει ότι εγώ δανεικούς από Νότιχαμ
3: δεν παίρνω, ναι, ναι, ναι.
4: Τώρα το Μπουέρ, το Ζώτα Σίλβα που πήρε το τρίποντο, τον Γκάρμο που πήρε το τρίποντο στο προηγούμενο, τους γουστάρει τώρα να μας πει λίγο φίλος? Και αν έρθει και κάνα Σάμψο ή οποιοδήποτε θα τους γουστάρει μετά, θα πανηγυρίζει μετά. Να έχουμε λίγο το μυαλό μες στο κεφάλι. Γιατί αυτοί οι παίχτες μόνο έτσι έρχονται στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα.
0: Φίλε, εσύ ο Ολυμπιακός που βλέπεις τα πρώτα παιχνίδια σε ικανοποιεί?
4: Γρηγόρη, ναι, τα τελευταία δύο παιχνίδια, πρόσεξε, δεν με ικανοποιεί, αλλά όμως είναι στο σωστό δρόμο σε αυτό που θέλω να βλέπω. Κόβει τη γιώμα, αρχίζει να παίζει ποδόσφαιρο και αν θα πει, θα πούν και τα καινούργια τα χαφ που έχει πάρει. Μέσα θα παίξει, πιστεύω, σωστό ποδόσφαιρο. Όχι γιώμεσα τον τερματοφύλακα, 40 γιώμεσα παιχνίδι. Αυτό δεν με ικανοποιεί, αλλά είναι κοντά, ξεκινάει σε αυτό που θέλω να δω. Πρόσεξε, έχει διαφορά. Και τώρα μέχρι τον Οκτώβριο ο Ολυμπιακός με 30 τρίποτα. Από τον Οκτώβριο και μετά θα δέσει η ομάδα αυτή, όπως είναι τώρα. Κακά τα ψέματα. Κωστή, κάτι ήθελα να σου πω. Είχαμε μια συζήτηση. Μ' ακούει ο Κωστή?
3: Βεβαίω.
4: Είχαμε μια συζήτηση για την Καρδίτσα, για την αναγέννηση, για ένα μεγαλομέτωχο από τη Θεσσαλονίκη και μου είχε πει κάτι.
3: Βεβαίω.
4: Είχαμε μια συζήτηση για την Καρδίτσα, για την αναγέννηση.

0: μικρό καλάθι. Όταν ακούσεις τη λέξη επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γι' αυτό και λέω, κοίταξε να δεις ο Κωστής πόσο μέσα έπεσε.
0: Επιχειρηματίας από Θεσσαλονίκη. Άστο να πάει στο διάλογο.
1: Καλό, ναι. Καλό απόγευμα, παιδιά. Χάρη που μιλήσαμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Πάμε. Επόμενος κύριος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα. Κώστα, ο Ιάκωβος, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Ιάκωβε.
2: Γεια σου, Γρηγόρη.
3: Γεια σου, Ιάκωβε.
2: Να πω κάτι για τον Σάνσο που είπε ο φίλος. Εδώ στη Γερμανία τα site ενδιαφέρεται ξανά. Γιατί από τον Ντόρτμουντ έφυγε στη Μάντσεστερ. Για τη θέση του Κωνσταντέλια ενδιαφέρεται να τον ξαναπάρει. Ενδιαφέρεται. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Όσο για τα 300 που μας έχουν ζαλίσει, άμα υπολογίζεις ένα γήπεδο θα κοστίσει 150-200 εκατομμύρια, περισσεύουν άλλα 100, δηλαδή θα έχει budget 20 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν 50, έχουν φτάσει. Και το τρίτο, Γρηγόρη, εγώ λέω να πας στο φίλο που στην απομόνωση να το κάνεις παρέα.
0: Να διαλογιστούν παρέα, ναι.
2: Ναι,
0: να φτάσουν από τη Σερσεμάδα μέχρι τη Θέωση, δύο δρόμοι είναι διαφορά. Δύο παράλληλοι δρόμοι. Η Σερσεμάδα με τη Θέωση, να πούμε. Ναι, ναι, ναι.
2: Γρηγόρη, πώς και τι είπες κατά του ΠΑΟΚ, τον έβγαλες πέμπτο, δεν έχεις πρόβλημα εκεί στο Μετρόπολης?
3: Ναι, περιμένω την απόλυση μου.
2: Απόλυση όχι, αλλά εντάξει, λίγο χεράκι μπορεί να πες, είπες κατά του ΠΑΟΚ πέμπτο.
3: Φίλε, μετά από 40 χρόνια. Μετά από 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, φοβάμαι τι να πω.
2: Υπάρχει πρόβλημα με το φίλο σου, με τον κουμπάρο του. Του Κωστή, που είπες πέμπτος ο ΠΑΟΚ.
0: Τι είναι αυτά!
2: Παιδιά, καλή συνέχεια να είστε, Κώστα.
0: Τα λέμε. Τα λέμε.
2: Καλή συνέχεια.
3: Αν κάποιος παρεξηγηθεί, δεν φταίω εγώ.
0: Σωστό.
3: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν θα λέμε και τι πιστεύουμε.
0: Βέβαια, τι.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχει το τηλέφωνο το κόκκινο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι.
4: Καλησπέρα, κύριε.
0: Καλησπέρα, κύριε.
4: Δεν ξέρω με τι να πρωτογελάσω.
0: Για πέτω.
4: Καταρχήν το προηγούμενο τηλέφωνο, παιδιά, βάλετε στο YouTube. Μην το αφήσετε. Μετά την απεντόμωση, ποια ήταν η πρώτη λέξη που ξεκίνησε, την ξέχασα.
0: Λέγε, ρε κόκκινο, μίλα.
3: Την απεντόμωση. Μετά την απεντόμωση, δεν θυμάμαι ειλικρινά.
0: Τι να θυμηθεί, ρε κόκκινο.
4: Στην αρχή ξεκίνησε, μετά το πήγε στην απομόνωση. Τέλος πάντων, προσπαθούσα να κρατηθώ σοβαρός. Καλά, γι' αυτό που πήρα από την Πηλαία, Κωστή, αν δεν το θυμήθηκες, πρέπει να σε είχε πάρει και σε τηλεοπτική εκπομπή.
0: Που να θυμάμαι, φίλε, εντάξει.
4: Με πλακόνια και με τέτοια και μην έρθει στη Πηλαία.
0: Τις απειλές, ναι.
4: Ναι, αυτός ήταν, ναι. Όχι, να μην
0: θα διάσει το παλέ να γεμίσει το Χαριλάου, τώρα να πούμε.
4: Ναι, μην πας στην Κιλέα, ξέρεις γιατί? Γιατί μένω στην Αλκμίνης, εκεί μεγάλωσα, εκεί και στα σχολεία και σε αυτά.
0: Ναι.
4: Και είναι όλοι κυτρινόμαυροι φυσικά. Και τους είχαμε κάνει τα σχολεία με τα σπρέι γιάμπαλο με τον ΠΑΟΚ.
0: Πολιτισμός.
4: Αλλά έφηβα ήμασταν, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Πολιτισμός.
4: Όπως επίσης είπε μια ανοησία, αν μου επιτρέπεις την έκφραση,
0: ναι.
4: Αυτό που είπες για τον Γρηγόρη που λέει και καλά το πρωί, επειδή εγώ σε ακούω και το πρωί και το μεσημέρι, εφόσον
3: τι είπε το πρωί για πες.
4: Όχι σήμερα, Γρηγόρη, όχι σήμερα. Έριξε μια μομφή, αν δεν το κατάλαβα.
0: Ποιος?
4: Μετά. Αυτός ο πιλότης φορέ και εσύ.
0: Α, ναι.
4: Που είπε ότι μετά από 21 χρόνια πώς εκφράζεσαι έτσι και να, άντε να μην πω τη λέξη θα με κόψετε. Πρώτο πρέπει να πιάσουν το πνεύμα του Κωστή, το ύφος του και θα έπρεπε να το ξέρουν. Δηλαδή τώρα τα βρέφη δεν μπορούν να κρίνουν. Μια χαρά τα λέει με τον Γρηγόρη, μια χαρά τον αγαπάς, μια χαρά σας γουστάρουμε και τους δυο και το πρωί που σας ακούμε. Καμιά μομφή, καμιά προσβολή, τίποτα για τον Γρηγόρη. Άντε για να μην ακούω ανοησίες. Κατάλαβες.
0: Παναβάλει φωτιά, αλλά δεν πιάνει το σπίρτο, ε. Δεν πιάνει το σπίρτο.
3: Είναι βρεμένο.
0: Είναι βρεμένο το σπίρτο, ε.
4: Όχι, ρε στο Γρηγόρη, τι να φάει ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης είναι η Ρακλάρα, δεν μαθάει τίποτα. Θα τα πούμε κατά τον Απρίλιο-Μάιο που θα παλεύει να σωθεί.
0: Κάτσε να είμαστε καλά μέχρι τότε. Λοιπόν, πρώτη τελευταία γραμμή, πάμε να τους πάρουμε όλους. Μάλιστα. Καλησπέρα, Βίλε.
5: Ναι, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, μια πορεία είχα.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα η βία των Αγίων και αυτά τα εκκλησιαστικά τα βιβλία. Ποιος τα έχει γράψει αυτά?
0: Άνθρωποι.
1: Η Εκκλησία δεν τα έγραψε?
0: Ναι. Αλφα-έψιλον.
1: Δηλαδή η Εκκλησία έγραψε για την Εκκλησία.
0: Γιατί θα έγραφε?
1: Μα τι θα έγραφε?
0: Τι θα έγραφε ο Μπούσας για το φως, τα σπόρ, για τα σπόρ θα έγραφε. Βέβαια.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όταν εγώ γράφω κάτι για μένα, θα γράψω το καλύτερο. Δεν θα γράψω το χειρότερο. Δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός ιστορικός που να μιλάει για τους Άγιους αυτούς που κάνανε.
0: Πώς, υπάρχουν ιστορικοί που γράφαν τι έκαναν οι Άγιοι.
1: Οι Άγιοι?
0: Όχι όλοι.
1: Διαφέρουμε.
0: Υπάρχει και τον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν έχουν γραφτεί ότι. Τι έκανε,
1: ναι,
0: στο,
1: τι έκανε.
0: Στη γυναίκα του στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά ακριβώς. Αυτά τα γράφουν.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Δεν τα γράφουν.
1: Άγιο τον κάνανε γιατί έκανε το χριστιανισμό επί στην θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους. Όχι γιατί ήταν.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Εδώ έκανε Άγιο τον Άγιο το Θεοδόση που έσφαξε 14.000 μέσα στο υπόδρομο σε Θεσσαλονίκη και τον έκανε Άγιο.
2: Οπότε θέλω να μα πει, φίλε.
0: Τι έσαι, πήρε, φίλε, 14.000 έφαγε ο ανθρωπάκος.
1: 14.000 και τον έκαναν Άγιο.
2: Από τα εκατομμύρια των Αγίων που έχουν αναδειχθεί, εσύ θα πεις τους 2, 3, 10.
0: Πάρ' την υπεράσπιση τώρα, εγώ φεύγω.
2: Για παιδού.
0: Πάρ' την υπεράσπιση.
1: Φέρε μου ένα ιστορικό στοιχείο για κάποιον Άγιο. Ιστορικό στοιχείο, ιστορικό, όχι βιβλίο της Εκκλησίας. Ιστορικό. Κάποιος ιστορικός να έγραψε την εποχή.
2: Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει ότι αυτό το βιβλίο λέει την αλήθεια και το άλλο λέει ψέματα? Ποιος είναι αυτός?
1: Μιλάμε για ιστορικούς τώρα.
2: Ρωτάω κάτι. Άκου λίγο για να συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
2: Ιστορία, ναι. Διαβάζεις, δεν μιλάμε για θεολογία, για ιστορία.
1: Ναι.
2: Αθλητικά παρακολουθείς.
1: Ναι.
2: Θα το πω απλά γιατί μας ακούν κατά βάση φίλαθλοι. Αν διαβάζεις, ναι, ένα παιχνίδι, ποιον ομάδων θες? Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, ΠΑΟ κτλ. Αν διαβάζεις, ναι, το ρεπορτάζ του ενός και του άλλου, θα νομίζω ότι μιλάνε για άλλο παιχνίδι. Είναι έτσι ή όχι?
1: Είναι.
2: Ωραία. Εγώ
1: άμα
2: γιατί. Να τελειώσω. Να τελειώσω.
1: Ναι.
2: Σε ρωτάω, ποιος είναι αυτός που θα μου πει ότι αυτός είναι ο αξιόπιστος και ο άλλος είναι ο αναξιόπιστος?
1: Ναι, αν διαβάσει.
2: Ποιος είναι αυτός, μεριά... απάντησε κάτι.
1: Αν να απαντήσω. Άσχημα να απαντήσω. Παίζει Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Άμα διαβάσει τη μεριά του Παναθηναϊκού, θα νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός πετούσε. Άμα διαβάσει τη μεριά του Ολυμπιακού, άμα διαβάσει όμως τη μεριά του ΑΕΞΗ που είναι ουδέτερος παρατηρητής, θα έχει μια ουδέτερη γνώμη. Αυτό θέλω να σε πω.
2: Έχεις δει κανένα ΑΕΞΗ να γράφει για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός?
1: Έναν δημοσιογράφο. Δεν γράφουν οι δημοσιογράφοι, δηλαδή άμα είναι ΑΕΞΗ δεν ασχολείται με άλλα μάτς, δεν λέει τι είδε.
2: Όμως
1: εσύ δηλαδή που είσαι, εσύ που είσαι Ηρακλής, άμα δεις ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Τέταρτος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Zap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λίγο μετά τις 9.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Μετροπολής!
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες και σμηνίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλή σήμερα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό μήνα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Όλα αυτά μαζί, εδώ στις 9 το βράδυ, στο κορυφαίο το Μετρόπολης 95,5. Το κορυφαίο των κορυφαίων, έτσι, κακά τα ψέματα, ή το πρώτο μεταξύ ίσων, θα μπορούσα να πω. Νομίζω έχει μια ταινία πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά δεν τη θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία. Something like that ήταν, ας πούμε, περίπου ο τίτλος. Λοιπόν, ώρα για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο, εξ απέναντια Σωτήρης Δασκαλάκης, θα συμπορευτεί, είτε το θέλει είτε όχι, για το υπόλοιπο 2ωρο της ζωής της. Το δέχεται. Άμα δεν κάνει και αλλιώς, δεν μπορεί. Λοιπόν, θα είμαστε λοιπόν μαζί για το υπόλοιπο 2ωρο της ζωής σας, όσοι είδεστε άλλωστε. Και όχι μόνο, ας πω όχι μόνο. Λοιπόν, πραγματάκια ετοιμάζονται, θα τα δούμε, θα τα ζήσετε, θα τα ακούσετε και φαντάζομαι θα τα εκτιμήσετε και δέοντας. Εμείς βεβαίως, είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας με την ενημέρωσή σας, είτε αυτή είναι αθλητική, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι η καθημερινότητά μας έτσι όπως διαγράφεται ενίοτε. Βέβαια, από τότε που έφυγα μέχρι τώρα που σας βρήκα, είστε και τα σκυλιά, να σας το πω δηλαδή έτσι ξεκάρφωτα. Δηλαδή, δεν είστε για το τίποτα, δεν είστε. Δηλαδή, είστε για το πουθενά. Έχετε καταδείξει πουθενάδες περισσότεροι, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει αντίδραση. Και όπου δράση, γιατί δράσεις υπάρχουν, υπάρχουν και αντιδράσεις. Αλλά εσείς έχετε πείσει την ίσαν ως επιτοπλίστων, έτσι, γιατί λες, ας μπορώ έναν τρόπο ισορροπίας, είτε ιδίως στα αθλητικά δρόμενα, δηλαδή εκεί είναι άστα να πάνε μπάνε. Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Φαντάζομαι, μου λείψατε, να πω την αλήθεια, λίγο έτσι, όσο πατάει η γάτα ή ο ελέφαντας, τώρα και αυτό λίγο το ελέφαντα. Είναι αρκετό της γάτας προφανώς, αλλά μου λείψατε ελαφρά την καρδιά, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, το ζυγίζουμε, το παλεύουμε όλοι μας, έχουμε και τις υποχρεώσεις μας. Όπως λέει και η μαμά μου, η οποία, ξέρετε, είναι σε μια φάση άνοια, σε αυτό είναι, ξέρεις, από τα πιο δύσκολα. Μου λέει, καλά, να σας δώσω τις ενέντες σου, ας πούμε. Μου λέει, τι γίνεται, λέω, καλά. Με λέει, καλά, σε αυτήν την ηλικία που είσαι, δεν θα παντρευτείς? Λέω, μαμά, δεν βρίσκω γυναίκα. Γυναίκες είναι αυτές, λέει, που υπάρχουν σήμερα. Λέω, και τι, δεν θα. Λέω, τι θα κάνουμε. Λέω, να, θα κάποιοι θα βρίσκω. Καλά, μου λέει, κουτσαμάγα, η Δούρη έγινε, τόσο χρονό έγινε. Λέω, όπω, ξεγελά. Στην αρχή, λίγο θύμωνα. Με τον καιρό το αφομοιώνει κι εσύ, Σωτήρη, δηλαδή, σαν άνθρωπο, και πηγαίνει με τα νερά του, γιατί ίσω τελικά είναι καλύτερα. Δεν ξέρω τελικά αν είναι καλύτερα ή όχι. Έχω πάρει πάρα πολλά παραδείγματα, ας πούμε, καμιά φορά έτσι χαριτολογώντας, που περιμένεις να ακούσεις άλλα και ακούς άλλα. Αλλά το κυρίως πιάτο είναι το χιούμορ, ας πούμε, το οποίο υπάρχει. Σε κάνει και γελάς, ρε παιδί μου. Δηλαδή η φάση του στυλ, δεν παντρεύκεις ακόμα, δεν μπορείς να βρεις μια γυναίκα να παντρευτείς. Λέω, δεν υπάρχουν γυναίκες. Τώρα λέω, αλλάξαν και τα κόζια. Λέω, τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες. Μου λέει, ούτε άντρες υπάρχουν, ούτε γυναίκες. Καλά, για τις γυναίκες ξέραμε λίγο πολύ. Τώρα το πρόβλημά μας είναι οι άντρες. Αν πεις τώρα και τις γυναίκες άμα ρωτήσεις, σου πούνε δεν υπάρχουν άντρες. Καλά, μην τα βάλουμε όλα τώρα μέσα σε ένα τσουβάλι. Μην πάμε σε καμιά ανάλυση τέτοια και αρχίζουμε και βγάζουμε την πέμπελη. Ακόμα δεν έχει φύγει ο καύσον. Και αυτό με τον καύσονα, εντάξει είμαστε. Τώρα έχουμε καύσον αλλού βέβαια. Θα τα δούμε. Όχι αναλυτικά βεβαίως, γιατί δεν είναι για πολλές αναλύσεις εδώ που τα λέμε. Ο καύσονας έρχεται ιδίως όταν επικαλεστώ μια κουβέντα του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Ο οποίος είπε, αν αυτοί οι σημερινοί ποδοσφαιριστές με μία σέντρα, με μία τρίπλα και με μία, και ένα γκολ τους αναγάγουν σε θεούς του ποδοσφαίρου, εμείς τι ήμασταν τότες. Και βάζει βέβαια όλη την φουρνιά του, δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2000, εντάξει δεν θα πούμε, αν μην πάμε το 2000, αν το 2005, αν τα τελευταία 20 χρόνια, φαντάζομαι ποδοσφαιριστές δεν θα δούμε όπως κοσμούσαν τα γήπεδα και πήγαινες και έβλεπες και έκανες. Και τη δεκαετία του 90 είχε, ρε παιδί μου, είχε και τη δεκαετία του 80, αλλά θεωρώ ότι την τελευταία δεκαετία, μην πω 15 ετία, το ποδόσφαιρο είχε να δώσει ό,τι είχε να δώσει. Πιστεύω ότι έχει κάνει τον κύκλο του κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά την παραγωγή τέτοιου είδους ποδοσφαιριστών και ανθρώπων, έτσι, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Για τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι οι χρυσές μετριότητες έχουν αναδειχθεί σε μείζον πρόσωπα. Αυτό σημαίνει κιόλας, έτσι, γιατί από τη μία μπορεί να το θεωρείς, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο φυσιολογικό. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι φυσιολογικό, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό το ταλέντο το οποίο υπήρχε. Δεν βλέπουμε πλέον ποδοσφαιριστές με τόσο ποδοσφαιρικό ταλέντο, με τόσο πολλούς ποδοσφαιριστές. Θα βρεις έναν, δύο, πέστε εσείς τώρα αυτά τα ονόματα τα τελευταία χρόνια που μεγαλώσατε και μεγαλώσαμε όλοι μας, έτσι. Θα βγάλουμε τους δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές των τελευταίων ετών, και τον Μέση και τον Ρονάλντο, και όλοι οι δευτεροκλασάτοι, τριτοκλασάτοι. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε πρωτοκλασάτοι. Πάρτε τις ομάδες, όλες τις ομάδες, τις πρώτες, δεύτερες και τρίτες σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα και θα παρατηρήσετε ότι δεν υπάρχει ο παίκτης που ξεχωρίζει για κάτι. Έτσι, θα πάμε στις σωματοδομές, θα πάμε σε κάποιο γκολ το οποίο μπορεί να έχει βγάλει και αυτό μπορεί να τον να μνημονεύεται και τα επόμενα ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ, ή μέχρι τη δύση της καριέρας του. Δεν υπάρχει αυτή η πληρότητα που υπήρχε παλαιοτέρως. Δηλαδή υπήρχαν ομάδες, και δει στην Ιταλία, που όποια ομάδα και να έπαιρνες είχε μέσα της και δύο-τρεις βεντέτες. Σήμερα, αν δείτε στη διπλανή μας χώρα, δεν υπάρχει καμία βεντέτα. Η μοναδική βεντέτα που υπάρχει είναι το περιοδικό. Αν το θυμάστε καλά. Έτσι, ο Χοντρός και η τέτοια δεν είστε βεντέτα, δεν ήταν? Όχι, στο Ρομάντζο. Το Ρομάντζο ήταν ο Χοντρός και πώς το λέγανε τον Ηλία, ο Κοντός και η Χοντρή μάλλον. Τελευταία σελίδα, ναι, ρε παιδί μου. Η Χοντρή και ο Απόστολο έλεγαν τον άλλον. Θησαυρό. Κάποιοι από αυτά τα σου τα πρακτικά. Τέλος πάντων, η βεντέτα έτσι πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή, βλέπεις την Ίντερ. Ποιος είναι η βεντέτα στην Ίντερ? Κανένας. Έτσι που υποτίθεται είναι τελευταία χρόνια. Η Γιουβέντους. Ξεφανίστηκαν όλοι. Μίλαν. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ονόματα. Ναι, μεν, αλλά δεν σου κάνει. Δεν λες ότι είναι βαρόμετρο, ρε παιδί μου, ο ποδοσφαιριστής σας. Έτσι θεωρώ εγώ. Θέλετε να μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα? Εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Και βλέποντας και τις πρώτες δύο αγωνιστικές, λες ότι εκτός από τις πέντε μεγάλες ομάδες, που και εκεί αφήστε να μην μπούμε σε μια διαδικασία να αναλύσουμε πράγματα. Φαντάζομαι τα έχετε κάνει κι εσείς ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Είναι τόσο πολύ η κατηφόρα η ποδοσφαιρική που δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να κάτσεις να δεις και ένα άλλο παιχνίδι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη Βόλος Καλαμάτα. Έτσι, παράδειγμα σας φέρνω τώρα. Ή προχθές που έβλεπα το Καλαμάτα Πανετολικός. Μου ήρθε κανένα δύο έτσι φλασικές, έτσι, το ένα το βλέφαρο να το... Να με πάρει λίγο, ρε παιδί μου, έτσι λίγο, στο πλευρό λίγο έτσι. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας καταδεικνύω, δηλαδή, και αυτό δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Ξέρετε λίγο, είναι η κοινωνία που δεν παράγει πλέον τίποτα. Γι' αυτό και είμαστε έτσι, ένα μπόλικο τίποτα με αρκετό καθόλου. Αν το έχετε παρατηρήσει, έτσι, γιατί πολιτικά, ας πούμε, πρόσωπα δεν υπάρχουν. Έτσι, κανένας. Μην κοκορδευόμαστε μεταξύ μας. Τώρα, άλλο τώρα να κάνει κάποιος τον Μπελούγκα, ας πούμε. Δεν ξέρετε τι είναι η Μπελούγκα τώρα, τέλος πάντων. Είναι η πιο ακριβή έκδοση της φάλαινας. Γιατί είναι η πιο πλούσια προσοδοφόρα. Ας να το κλείνουμε αυτό. Έτσι, δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Δεν υπάρχουν κοινωνικά πρόσωπα τα οποία θα ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο σημείο συζήτησης, αναγωγή μια συζήτηση, τέλος πάντων, να πεις ότι κάνει κάτι κτλ. Φθήνει η παραγωγή, έχει μάλλον θαρθεί όλο το σύστημα, είτε είναι αυτό κοινωνικό, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι κοινωνικό, είτε είναι αθλητικό, οικονομικό, οτιδήποτε και αν είναι, είμαστε πιστεύω σε μια πάρα πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή στην ιστορία της ανθρωπότητας, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας ταλανίζουν καθημερινά. Δηλαδή τώρα βλέπω, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες το αγαπημένο μου το Βεζινάτικο, ξέρετε, Βρετανικών συμφερόντων, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτοί σηκώνουν το πρωί και λένε ας βάλουμε 0,5 λεπτά επάνω, έτσι, 2 και κοντεύει στο 2,1, ας πούμε. Τι ωραία περνάνε αυτοί, ρε φίλε. Αν είναι για να το κατεβάσουν, όχι. Φαίνεται το καρτελίασμα το οποίο υπάρχει, ξέρεις, δεν πέφτει κάτω από τα 2 τώρα. Έτσι, 1-9-9-9. Στην καλύτερη 1-9-9-8. Γαλαντών και λέει περνάμε καλά. Πώς περνάς καλά, αδερφέ? Κάτι δεν ήρθε ο χειμώνας, να δεις τι καλά θα περάσεις. Εσείς ξέρω. Δεν μιλάω για τους θυμωμένους. Έτσι, γιατί οι θυμωμένοι περιμένουν να γίνουν εκλογές για να ψηφίσουν. Μέχρι τότε είναι στη φάπα. Προσκυνημένοι, όπως ήμασταν ανέκαθεν κιόλας. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φαντασιοπληξία. Ότι ήμασταν κάτι διαφορετικό από αυτό το πραγματικά που, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα, είναι οι ήρωες, οι επαναστάσεις, οι επαναστάτες. Όλοι αυτοί, ναι, μεν, αλλά δεν θυμάμαι και τα τελευταία χρόνια να υπήρξαν και σημεία αναφοράς, ας πούμε, να δικαιολογήσουν όλα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε και σε μια ουτοπία. Είναι λίγο ουτοπικό, θα μπορούσα να το πω, αυτό το πράγμα. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε ότι όλο και πιο πίσω, άμα πας, τόσο μεγαλύτερη πλειάδα προσώπων βρίσκεις σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, ξέρετε. Ότι εντάξει, καλή αναγωγή στο παρελθόν, αλλά τι γίνεται, παιδιά, με το παρόν και το μέλλον? Τι γίνεται με αυτό το καρτέλιασμα που υπάρχει παντού? Δεν υπάρχει παντού, υπάρχει παντού. Το βλέπετε. Δηλαδή, δεν έχει, ρε παιδί μου, κάτι να πεις, να ασχοληθείς, ας πούμε, σοβαρά και να πεις, αυτό είναι, αυτό είναι προϊόν παραγωγής. Κάτι, ας πούμε, που έχει γίνει και τα λοιπά. Σπανίζουν οι περιπτώσεις και δεν έχουν και... δεν μακροημερεύουν και στον χρόνο. Έτσι είναι, ας πούμε, τεχνικές φωτοβολίδες. Έτσι όπως έλεγε και ο... Πιερίδης, έλεγε, ο τραγουδιστής. Έτσι, ο Ορφέας. Πιερίδης. Έτσι, μια φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάει. Έτσι είναι και στην καθημερινότητά μας. Σκάνει φωτοβολίδες. Σκάνει φωτοβολίδες, όμως πώς σκάνει φωτοβολίδες? Γι' αυτό και λέμε τα πράγματα να μην πηγαίνουν έτσι όπως τα ήθελε ο περισσότερος κόσμος. Γιατί δεν αγαπιούνται, ρε παιδί μου, μεταξύ τους. Βγάζουν, ξέρω εγώ, έναν αρνητισμό. Θα μου πεις, γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Σήμερα υπάρχει μια έκθεση για την Θεσσαλονίκη, ας πούμε, παράδειγμα, εδώ τη φτωχομάνα, που πραγματικά είναι όνομα και πράγμα. Επεσμένος, λέει ο Τζίρος, στις εκτόσεις. Για να είναι καλός ο Τζίρος στις εκτόσεις, πρέπει να έχεις, ειλικρινά τώρα, μιλάμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανένας, πρέπει να έχεις λεφτά. Λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα 20% στην Ελλάδα που έχει λεφτά και κινείται. Όλοι οι άλλοι είναι στο περίμενε και στο περίπου. Έτσι. Θα πάει να αγοράσεις, ας πούμε, 2 μπανάνες. Δεν θα πάρεις μια αρμάθια μπανάνα που έπαιρνες κάποτε. Θα πάει να πάρεις 2 ντομάτες μεγάλες. Υπάρχει δηλαδή αυτή η απαξίωση κοινωνική, το κοινωνικό συστός από αυτά πηγάζει. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε τώρα, δεν είναι μόνο φαινόμενο καθημερινότητας. Είναι γενικό φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο. Εδώ όμως θα έρθουν εδώ και θα μας πούνε, ξέρεις, παράδειγμα εδώ, το μετρό, αυτά δεν περνάμε, λέει, καλά. Κοίταξε, ανάλογα, θα περνούσα και εγώ, αν έπαιρνα, ας πούμε, 4-5 χιλιάρικα το μήνα, θα περνούσα πολύ καλά. Πάνε, πες ένα συνταξιούχο που παίρνει 7 κατοστάρικα και αν τα παίρνει 8, πες μου, πάνε, πες το να ξέρεις, έχουμε μετρό, θα σε πει, να, καταλαβαίνετε το, να χρειάζεται να σας πω, έτσι, με τα δύο χέρια, αν θέλετε, ή μπορεί να μην σε κοιτάξει καν. Έχουμε δρόμο καινούριο, θα φτιάξουμε αυτό, συνδεθήκαμε με την Καλαμαριά και η καθημερινότητα τον ενδιαφέρει τον άλλον. Το φαΐ του, το πώς θα πληρώσει, ζει για να πληρώνει. Και μετά κάνουμε κουβέντα για το Πασόκ, παράδειγμα τώρα, έτσι. Και τα καλύτερα ο κόσμος τα έχει από το Πασόκ. Είναι μια καταγραφή, δυστυχώς ή ευτυχώς. Τώρα εσείς φυσικά θα πείτε για τα άχρα ή για τους δανεισμούς. Ξέρετε, μόνο με το Πασόκ δανειζόταν. Πριν το Πασόκ δεν δανειζόταν κανένας. Λέει, εκτοξεύτηκαν οι δανεισμοί. Σωστά. Μετά, τι έγινε με τον 0,014%, τι έγινε? Όπου είναι μετά είναι το 90-91. Με την οικουμενική, εκεί δεν εκτοξεύτηκε τίποτα? Μετά τι έγινε? Που ήρθε, είναι μακέτο το έργο. Ούτε εκείνος. Ούτε εκείνος. Α, μετά βρήκαμε τον Καραμαλή. Εύκολο θύμα κι αυτός. Φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ που δανειζόμαστε. Και ξέρετε ποια είναι η πλάκα? Αποπληρώνουμε κάποια δάνεια με 1,5-2%. Και κάναμε νέο δανεισμό με 4,5%. Το λες και επιτυχία αυτό, έτσι. Αλλά από πού απευθύνονται, σε ηλίθιους? Έτσι, κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια τέτοια τάση στην Ελλάδα. Ξέρουν τις δεξαμενές που απευθύνονται, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές του είδους επιδοτήσεις. Υπάρχουν επιδοτήσεις στα κανάλια, στα sites, αυτά εδώ που δίνουν την κοινή γνώμη. Την δίνουν, καταλαβαίνετε με το σκεπτικό της, το δίνω. Έτσι, του δίνω την διαφήμιση γιατί πρέπει να πει αυτό το πράγμα, Σωτήρη, ότι είσαι πάρα πολύ καλός, ας πούμε, στη δουλειά σου. Κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί η Ελλάδα ανασένει οικονομικά και κτλ. Έχετε καταλάβει εσείς πώς ανασένει μια χώρα σαν τη δικιά μας? Το έχετε καταλάβει? Εγώ δεν το έχω καταλάβει δηλαδή. Γιατί μιλάνε για ανάσες, μιλάνε για αυτά εδώ. Αυτοί γίνονται όπου είμαστε σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην περίοδο των μνημονίων και μετά, ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος. Ο poor, το poor, P-W-O-R, έτσι, βουλευτής μέσα σε μια τετραετία έχει το λιγότερο 10 ακίνητα. Στις δύο τετραετίες μπορείς να πας στα 20. Αν είσαι κανάς καρεκλοκυφίνας, μπορεί να έχεις και 30 ακίνητα. Αλλά ποτέ δεν προσδιορίζονται στο πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες, παιδιά, είναι πάρα πολύ λογικό, νομίζω το έχετε όλοι. Μόνο φτωχός ο λαοτζίκος το δουλεύει, βέβαια, αυτό. Είναι το τι έχεις. Το πόθεν έσχες είναι το τι έχεις. Πουθενά σε αυτούς δεν υπάρχει το πόθεν. Έχετε μάθει ποτέ πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει τόσα πολλά ακίνητα? Ενώ τα δικά σας τα ξέρουν. Και τα ακίνητα και τα κινητά. Ιδίως τα κινητά. Και τα κινητά ας το αφήσουμε σε δεύτερη φάση. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφω.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

Λοιπόν, να επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και να το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρο παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατασγραφάς που σημαίνει το 23.10.90.90.90 σιγά σιγά θα μπει και στην δική σας έτσι, δικαιοδοσία να το πούμε κυρίες και κύριοι. Να δώσουμε τις πρώτες μας καλησπέρες στον φίλο μου το Φώτη, για Σφωτάρα. Εντάξει τώρα, κάτι ψάχνουμε εδώ βέβαια, αλλά ψάχνεις ψήλου στα άχυρα που λένε. Έχει ένα ωραίο μήνυμα ο φίλος ο Παντελής. Μάλλον ο φίλος ο Σταύρος, θα συμπαθήσουμε τον φίλο τον Παντελή, ο οποίος λέει δεν υπάρχει λόγος να είσαι κάποιος αρκεί να είσαι τίποτας. Πολύ ωραίο και έξυπνο. Αλληγορικό βέβαια. Δεν υπάρχει λέει, λόγος να είσαι κάποιος. Αρκεί να είσαι ένα τίποτας. Σε φτιάχνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα, σκεφτείτε τώρα που έχουμε φτάσει. Έτσι, δηλαδή, η κατάπτωση, δεν θα την έλεγα ηθική ή ξέρω εγώ πώς να την πούμε τώρα. Κοινωνική πιστεύω. Ρε. Έτσι, δηλαδή, δεν βλέπουμε ένα τίποτα μπόλικο καθόλου. Δεν λέμε καμιά φορά. Αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα. Πώς θα αλλάξει τώρα, θα μου πει αυτό το πράγμα. Αυτό αλλάζει φίλο μόνο μέσω παιδείας. Δεν αλλάζει πουθενά άλλο. Μέσω οικογενειών. Βλέπεις, ρε φίλε, μιλάς, περπατάς στον δρόμο και παραμικρό, με το παραμικρό κάποιος τσατίζεται με το παραμικρό. Να σε ορμήξει κιόλας. Οδηγά. Για το οδηγήμα δεν το συζητάμε κανένα. Άστο, έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει ξεφύγει. Η αντιληπτική ικανότητα είναι και περιορισμένη ούτως ή άλλως, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και πάει λέγοντας. Είναι δύσκολα. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Τώρα, βέβαια, θα μου πεις τώρα. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το οποίο το. Βρήκαμε τώρα, ας πούμε. Παρουσιάζεται όμως έντονα από το 2010 και μετά. Δηλαδή, αυτά τα τελευταία 16 χρόνια, αντί η Ελλάδα, ας πούμε, να αλλάξει, αλλάξαμε εμείς. Θα μου πεις τώρα, εμείς κάνουμε τη χώρα. Εντάξει, οκ, δεκτών. Εγώ θεωρώ ότι ήμασταν και έτσι. Έτσι, δεν θεωρώ ότι δεν ήμασταν έτσι. Απλά δεν φαινόμασταν. Θα μου πεις τώρα, γιατί δεν φαινόμασταν. Δεν φαινόμασταν γιατί υπήρχαν λεφτά. Και τα λεφτά, ξέρετε ότι. Κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Όλες μας τις ατέλειες τις κρύβει το χρήμα. Και αν δεν έχεις χρήμα, τις κρύβουν με πολύ χρήμα. Και αν δεν έχει και πολύ χρήμα για να το κρύψεις, με πάρα πολύ χρήμα. Είναι όπως και τις μεταγραφές. Παραδείγματος χάρη, θες να κάνεις μια μεταγραφή ή θες να δωροδοκίσεις κάποιον, να σας το πω έτσι λίγο ευγενικά. Σε αυτός δεν τα παίρνει. Και ο Ιούτας έτσι έλεγε, δεν τα παίρνω, αλλά τα πήρε από μόνος, δεν χρειάζεται. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Πόσα θέλει αυτός. Δεν θέλει, ξέρω εγώ, ή θέλει αρκετά. Δεν θέλει αυτά. Θέλει πιο πολλά. Θα το ρωτήσει κάποιος, ας πούμε, και, παράδειγμα. Μήπως, ας πούμε, με 100 δεν γίνεται δουλειά. Όχι. Με 200, όχι. Με 500, 500, εντάξει. Βλέπεις ότι έχεις και εσύ μια τιμή. Δηλαδή, κάτι που δεν γίνεται με πολλά λεφτά, Σωτήρη μου, γίνεται με πάρα πολλά λεφτά. Είναι τόσο πολύ απλός ο νόμος της αγοράς που δυστυχώς όλοι μας παρακαλάμε κάτι τέτοιο. Έτσι είναι, όπως είχαμε το αμερικάνικο όνειρο να πάει κάποιος εκεί και να κάνει και να ράνει. Εδώ είναι το ελληνικό όνειρο, μέσα σε μια βραδιά να γίνεις πλούσιος. Αυτό θέλει περισσότερο κόσμο. Και φυσικά, βλέπεις τώρα πως έχει καταντήσει μια χώρα, και αυτά είναι σημάδια των επόμενων ετών. Έτσι και της δαιμονοποίησης κοινωνίας, η οποία. Μιλάμε πάντοτε για παρήσακτους, για ψεκασμένους, εμβολιασμένους ή μη, και όλα αυτά εδώ πέρα, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και άγονται και φέρονται καθημερινά. Αρκετά παραδείγματα υπάρχουν, θα τα δούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες λίγο πιο αναλυτικά. Πρωτίστως όμως, θα πρέπει να είσαι κάπου ψύχρεμος σε οτιδήποτε και αν συμβαίνει και να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Δυστυχώς δεν φημιζόμαστε για τη διαχείρισή μας, είμαστε λίγο αρπακολατζίδες της επιφάνειας, θα μπορούσα να πω, του αφρού. Έτσι, του αφρόψαρου παιδί μου, ας πούμε κάποιος, κατά κάποιο τρόπο, κάτι το οποίο εμείς μάλλον επειδή δεν θέλουμε να ασχολούμαστε μάλλον πιο βαθιά, το βλέπουμε και βλέπουμε τα πάντα επιδερμικά για να μην έχουμε πόνο, και η σκέψη ακόμα που έχουμε για κάποια πράγματα είναι πόνος, γιατί τον πόνο δεν μπορείς να τον γιατρέψεις, γιατί γιατρεύεται, σας είπα, μόνο χρηματικά. Όλα τα άλλα, εγώ τα ακούω λίγο ψιλοβερεσέ. Αλλά δεν βλέπω και τον λόγο να μην
γίνεται κάτι τέτοιο, όπως σου λέει, αφού είναι κοινωνία έτσι, τα κάνουμε τώρα. Καλησπέρα μου στον Χρήστο, στη Γερμανία. Καλησπέρα και καλό μήνα. Να δούμε έτσι λίγο κάποιες καλησπέρες. Στον Τζίμι από τη Φλόρινα, για τον Τζιμάκο. Στον Σταύρο, στον Παντελή. Στον κύριο Νίκο από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Στον Χρήστο, να είσαι καλά και εσύ, Χρυσταρά. Ότι με υγεία πάνω απ' όλα. Όταν έχουμε υγεία, όλα τα άλλα γίνονται. Καλησπέρα στον Στάθη. Καλωσόρισες με το ωραίο το σόι. Αυτά που ανεβάζει συνέχεια, μας έβγαλε στα μάτια, ειδικά με αυτή στην πισίνα την ξαδέρφη. Ναι, η ξαδέρφη ήταν εκείνη, είναι επικοδομητική. Εσύ έβλεπες όμως την πισίνα, εμείς θέλαμε να μάθουμε ποιο χωριό είναι εκείνο που ήταν απέναντι από την πισίνα. Εσύ κάθεσαι και βλέπεις την πισίνα. Τι να σε κάνω, Στάθη μου, τι να σε κάνω. Αληθορίζεται. Εγώ ρώτησα συγκεκριμένα πράγματα. Ρωτάω κάποιον. Γεωγραφία, νιώθεις. Άμα νιώθεις, λες, ποιο χωριό είναι απέναντι από αυτό που βλέπει η ξαδέρφη μου. Και εσύ έβλεπες τα οπίστια της ξαδέρφης. Εγώ σε φταίω, ρε φίλε. Μετά δηλαδή, εγώ είμαι ο ανάγωγος. Δεν είσαι εσύ. Που αλλού σου δείχνω το φεγγάρι και κοιτάς το δάχτυλό μου. Τώρα εσύ βέβαια κοιτούσες και το δικό σου το δάχτυλο και λέγες τώρα τι κάνω εγώ με το δικό μου το δάχτυλο. Εντάξει, εκτών. Στάθη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου κι εσύ. Και όπως και όλοι βέβαια, οι οποίοι συμμετέχετε, κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί μας. Έτσι, πιστά σκυλιά και όχι μόνο. Ξαλλού έχουμε και την έκθεση τώρα. Εντάξει, τι να πω ρε φίλε, δεν έχει κάτι να πω έτσι. Ιδιαίτερα για την έκθεση. Έχει παρακάνει το θέμα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Καλησπέρα μου στον Χρήστο Γραβανόπουλο. Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά. Στον Θωμά τον Μπομπόναρη. Στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη. Έτσι τα παιδιά εδώ τα δικά μας. Με έστειλε τώρα μια άκρωση επικοδομητική συνάντηση, λέει, με την influencer και επιχειρηματία κυρία Ιώνα Τούνη. Κυρία Κεραμέως. Εντάξει. Για αυτά θέλετε εσείς. Ψοφάτε για τέτοια πράγματα. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη. Στον Κώστα τον Αλγκάβα. Να είσαι καλά. Στο Βάγιο. Γεια σου, ρε Βάγιο. Στον Αλέξανδρο. Γεια σου, Αλέξανδρε. Στον Τάκη τον Μπάρι. Γκοντζάρεβα. Ισχύει η Γκοντζάρεβα. Στον Γιώργο τον Παντιά. Στον Όντα τον Σερέτη. Στο Βασίλη το Βλάχο, ότι να είναι όπως να είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Παιδιά, να σας πω κάτι, πρέπει να βάλετε λίγο χιούμορ στη ζωή σας. Δεν παλεύετε αλλιώς το πράγμα, και σας το λέω δηλαδή με πλήρη επίγνωση, ας πούμε, ότι μπορείς να θεραπεύσεις τα πάντα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Δεν μπορείς να μιλήσεις με κανένα σοβαρά σήμερα. Άλλα του λες, άλλα σου λέει. Και νομίζω υπάρχει ένα τραγούδι σφαγιανάκι. Άρανα και τι σου λέει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα πρέπει να το αντιμετωπίζετε με χιούμορ. Μόνο έτσι το ξεπεράσεις. Αλλιώς θα σε πιάσει κατάθλιψη. Και βλέπεις ότι η μανιοκαταθλιπτική ατμόσφαιρα που υπάρχει όλο και διωγγώνεται, όλο γίνεται περισσότερη. Το βλέπετε στα μάτια των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας. Παντού. Ακόμα και στο γήπεδο. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα στην Σόνια. Θα το δω αυτό. Δεν το έχω δει αυτό. Και μου το έχει πει κι άλλος η Σόνια για το συγκεκριμένο το movie. Θα το δω όμως. Και είναι και της τριετίας, μάλιστα. Ψώμεθα, το δούμε αυτό στην πορεία. Τα όμορφα και ωραία. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, η κατάσταση, παιδιά, σας είπα, δεν είναι από αυτή που περιμέναμε. Ίσως το καλοκαίρι περιμέναμε άλλα πράγματα να δούμε. Θα μου πεις, τι περιμένεις να δεις εδώ. Μια πόλη γυμνή σε όλα της, έτσι, σφιγμό στην αγορά δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, να τα καταλαβαινόμαστε, έτσι, άρα δεν υπάρχει και όνειρα και ελπίδες. Κάποτε έσβηζε ο τόπος, θυμηθείτε λίγο τα παλαιότερα χρόνια, πώς ήταν οι βιοτεχνίες. Στην πάροδο των ετών φύγαν οι βιοτεχνίες, πήγαν και καλύτερο και εμείς ήμασταν και υποστηρικτές του καλύτερου. Λέγαμε τι να πάει ρε φίλε στα Σκόπια, να πάει στη Βουλγαρία να ανοίξει αυτά εδώ. Πιο φτηνά να κάνουν, πιο φτηνά. Προσέξτε λίγο, πιο φτηνά είναι τα μεροκάματα εκεί. Πιο φτηνή ήταν η παραγωγή εκεί. Η τιμή εδώ δεν έπεφτε ποτέ όμως. Άρα ήταν το κέρδος. Έτσι και σε αυτή την επένδυση του κέρδους χάσανε όλοι, ξέρετε. Γιατί σήμερα έβγαινες από το ένα μαγαζί τότε και πήγαινες δούλευες στο άλλο με τη μία. Μπαμ, μπαμ. Έτσι, ούτε κοινωνικές δομές ενοχλούντανε, υπήρχε κοινωνική συνοχή, υπήρχε κοινωνική αλληλεγγύη. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι δυσέβρετα. Σε τροποποίησαν τη ζωή σου έτσι ώστε να είσαι εξαρτώμενος από αυτούς και μόνον. Αυτό δεν το διαχειριστήκαμε καλά.
Γιατί το διαχειριστήκαμε καλά, γιατί προστέρψην της εφήμερης ή του εφήμερου νεοπλουτισμού που θέλουμε να έχουμε όλοι μας. Πήγαινες, να δώσω ένα παράδειγμα, στην Πτολεμαίων, πάνω από 300-400 βιοτεχνίες. Είχες ειδικά ένα-δύο ανθρώπους που να στέλνουν φασόν πατού σε όλα τα χωριά, Κιλκής, Ημαθία, Νομό Θεσσαλονίκης, ακόμα και στις Σέρες, ας πούμε. Κάνανε τα φασονατζίδικα εκεί. Δουλειές. Σήμερα δεν υπάρχει, όχι δουλειά, δεν υπάρχουν ούτε κάτοικοι για να κάνουν δουλειά. Αυτή είναι μια παιδιά σκληρή πραγματικότητα. Ναι, μεν την ξέρετε, την γνωρίζετε. Στην οποία όμως συμμετείχατε όλοι σας με κάνοντας πλάτες σε αυτούς. Γιατί πιστέψετε κι εσείς το όρμα της ιδιωτικοποίησης, ότι ο ιδιώτης θα ήταν πιο φτηνός. Χάσατε το κοινωνικό κράτος, γιατί χάθηκε το κοινωνικό σύνολο. Χαθήκαμε όλοι μας. Ακόμα και οπαδικά έχουμε χαθεί. Δηλαδή και εκεί να φτάσουμε, γιατί είμαστε ίδιοι άνθρωποι που είμαστε στην καθημερινότητα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά ανάλογα τις ώρες ασχολείσαι με τη δουλειά σου, με την ομάδα σου και με όλα αυτά εδώ πέρα. Ξαφνικά αγαπάς το πρόσωπο περισσότερο από την ιδέα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι καλό. Και σας είπα ότι ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο. Εγώ θεωρώ ότι πάει προς το χειρότερο, δεν είναι προς το καλύτερο. Δείτε το σε καινούργιες περιοχές. Εγώ τα πιστεύω αυτό που σας το λέω ειλικρινά, ιδίως με τα χρώματα. Τα χρώματα δείχνουν και μια άλλη υγεία. Προσέξτε το λίγο αυτό. Ό,τι καινούργια οικοδομή υπάρχει, δεν υπάρχει σε χρώμα ποτέ. Μαύρο, γκρι, ποντική, ανθρακή, αυτές είναι οι αποχρώσεις που υπάρχουν. Λες και δεν υπήρχαν παλιά άλλες αποχρώσεις. Λες και δεν υπήρχαν άλλα χρώματα. Το ίδιο και ομοίως και το έχουμε ξαναπεί στα αυτοκίνητα. Τώρα το βλέπω και στις μηχανές. Βλέπω μηχανάκια μαύρα, γκρι. Λέω καλά, ρε φίλε, χάθηκαν τα χρώματα. Κάποτε χαιρόσουν να έχει χρώμα και το αμάξι σου και τα. Ο ορχισμός μας, ο δικός μας ορχισμός. Μαύρο, γκρι, σκούρα χρώματα. Ενδεικτικό και της ψυχοσύνθεσής μας. Δεν είναι μόνο οι οικοδομές, δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν φωτογραφίες δεκαετίας του 80 και του 90 που υπάρχουν πάρκινγκ. Δείτε τα χρώματα που υπάρχουν σε ένα πάρκινγκ. Ανοιχτά πάρκινγκ που υπήρχαν. Σε πολυκατοικίες παλιές. Όλες βλέπετε τώρα, λόγω του νεοπλουτισμού, δεν ξέρω τι κατεύθυνση είναι αυτή, ρε παιδί μου, που να τους φτιάχνει με αυτόν τον τρόπο. Παίρνει άλλος αυτοκίνητο γκρι. Λέει, τι χρώμα είναι το γκρι, ας πούμε. Γκρι χρώμα, μηχανή. Θα πάρω μηχανή γκρι χρώμα. Λέει, θα το βάλω φωτιά κατευθείαν. Κυρίαρχα χρώματα υπήρχαν. Δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχει χρώμα στη ζωή μας. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση. Από εκεί ξεκινάνε και όλα. Έτσι, ψυχολογία, όλα αυτά εδώ κτλ. Θα μου πεις, νικάνε τα πάντα. Ναι, νικάει τα πάντα. Στα γήπεδα. Πάτε στα γήπεδα. Δέστε εικόνες που ήταν κάποτε μεσημέρι στα γήπεδα. Και όταν ο κόσμος πήγαινε στα γήπεδα. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν πάει στο γήπεδο. Κάνει πως πάει στο γήπεδο. Πάει για να βρήσει, να βγάλει το άχτι του, να βγάλει ό,τι στερήσεις έχει στην καθημερινότητά του όλη την εβδομάδα ή τουλάχιστον από μέρα σε μέρα που θα πάει να δει το ποδόσφαιρο. Δείτε φωτογραφίες λοιπόν της τότε εποχής και θα καταλάβετε γιατί ο κόσμος ήταν τότε καλύτερος. Ο άνθρωπος ήταν καλύτερος. Σήμερα δεν είναι καλός. Ούτε η κοινωνία είναι καλύτερη. Το υποδεχόμαστε πλέον όλοι, έτσι. Το έχουμε θεωρήσει θέσφατο, ρε παιδί. Έτσι. Εγώ έτσι τουλάχιστον το θεωρώ. Και βρέστε εσείς φωτογραφίες που να είναι αυτές οι εικόνες που υπάρχουν σήμερα στα γήπεδα. Μονόχρωμες. Έχουμε έχρωμο φλας και η φωτογραφία βγαίνει ασπρόμαυρη. Ασπρόμαυρη είναι και η ζωή σου. Δηλαδή είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Μπορεί να είναι αγαπημένα χρώματα μιας ομάδας, μπορεί να είναι 1002, αλλά αυτό δεν είναι της καθημερινότητας. Δείτε κι εσείς καμιά φορά, άμα αλλάξετε κάτι, ας πούμε, και το βάλετε σε χρώμα και το δημιουργήσετε κτλ. Έστω και το λευκό, ας πούμε. Έχεις άλλη ψυχολογία. Αλλιώς ζεις. Γιατί λένε όλοι οι περισσότεροι να βγω στη φύση. Γυμνός, τέλος πάντων, δεν θα μαλώσουμε για αυτό το πράγμα. Ή ξέρω, εγώ θα πάω στο χωριό. Έχετε δει στο χωριό πώς είναι, πώς θα βάφουν τα σπίτια τους. Ακόμα οι γονείς μας ή αυτοί που είναι σε κάποια ηλικία κτλ. Θα φύγουν και αυτοί, αν και έχουν φύγει περισσότεροι και έχουν ερημώσει, ας πούμε, έτσι, στα χωριά. Γιατί δεν πάει κανένας πίσω. Να πάει να κάνει τι. Να δουλέψει πού.
Κάποτε πήγαινε και χειρόσουν να ξέρει, θα πάω εκεί πέρα. Τέλο πάντων, εμεί στο δικό μα το χωριό είχαμε καπνά, α πούμε. Ξυπνούσαμε, ξέρω εγώ, 2-3 ώρα, α πούμε, και να πάμε τα βάλα στα καλλιτόρια πιτσιρίκια, α πούμε, με τα σαμάρια, να πάμε να κόψουμε ένα καπνό. Όχι να κόψουμε, να κόψουν οι άλλοι και εμεί να βλέπουμε. Έτσι, εμεί τα βάζαμε μέσα στα κουφίνια, όχι σαμάρια, συγγνώμη, κουφίνια. Τα φορτώναμε και πηγαίναμε, ας πούμε, μετά στις αποθήκες, τα περνούσαμε στις βελόνες, έτσι, το μπούρλιασμα που λέμε, και μετά έχει και το παστάλιασμα, δεν ξέρω αν τα ξέρετε σε αυτά τώρα που έχετε να κάνετε με καπνά, ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και την περίοδο με τα ροδάκινα, με τις κομματερές, πανηγυρίζαν όλοι, γιατί ήταν επιδοτούμενα. Εγώ δεν θα μιλήσω όμως με κακία που θα πω, εντάξει, παίρνανε επιδοτήσεις γιατί το κράτος τότε έτσι δούλευε. Δεν υπήρχαν προοπτικές. Πίστευε κανένας από εσάς ότι μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις? Υπήρχε άνθρωπος εδώ που να κάνει επένδυση και το κράτος να τον στηρίξει? Το κράτος να τον κυνηγήσει. Γιατί κάπου πρέπει να το δώσει. Όπως κάνει, ας πούμε, σήμερα η σημερινή κυβέρνηση, ας πούμε, με την Τέρνα. Εθνικός εργολάβος. Όπου και να πας, Τέρνα βλέπεις. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι εργολάβοι. Ναι, οι άλλοι εργολάβοι όμως, ξέρετε γιατί δεν μιλάνε? Γιατί παίρνουν τα εργάκια μέσα από την Τέρνα. Έτσι είναι ο δορυφόρος, ο πιλότος μάλλον, η εταιρεία πιλότος. Θες να πας στην Εγνατία, την οποία τη μοσχοπουλήσανε, τη μοσχοφτιάξαμε, ας πούμε, τη μοσχοπουλήσαμε, όπως λέμε, στην καθημιλωμένη, αλλά και τώρα ιδιωτικοποίηση. Ιδιώτη δεν θέλατε? Πάρτε τώρα τη μονοδρόμηση της Εγνατίας. Και όσο πάει, θα γίνεται και μεγαλύτερη. Ε? Όπου γίνονται φυσικές καταστροφές, εκεί η συγκεκριμένη εταιρεία. Και καλά κάνει. Φρέξτε λίγο, πολύ καλά κάνει. Εσείς τι κάνετε είναι το θέμα, όχι τι κάνουν αυτοί. Εσείς το χειροκροτάτε. Χειροκροτούσατε τον έφυγε και ο Φωτόπουλος, ε. Θυμάστε τι λέγανε Σωτήρη? Το Φωτόπουλο, τον αλήθεια αυτό είναι, όποτε θέλει ανεβάζει και κατεβάζει το ρεύμα. Τώρα θα έχεις μόνιμο ρεύμα, αλλά θα το πληρώσεις 50% παραπάνω. Αυτό δεν ήθελες? Το καριολίκι το δικό σου το πλούζεσαι εσύ ο ίδιος. Οι άλλοι κονομάνε και γελάνε και λέει και κάτι βλάκες. Μέσα σου ποντίστε μαλάκες, ας πούμε, έτσι, το παίρνω πίσω βέβαια. Αλλά είστε ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε τώρα? Δηλαδή τι χάρη εντυζώσουν, ας πούμε, πριν από χρόνια και έλεγες να πουληθεί η ΔΕΗ. Την πούλησες. Τώρα πουλιέται και το νερό. Έχει 10 ευρώ πάγιο το νερό ξαφνικά. Μούχτι. Έχουμε πολλά λεφτά. Έχουμε λεφτά, φίλε. Λεφτά να φάνε και κότες. Μόνο που δεν έχουμε κότες. Άρα τα τρώμε εμείς τα λεφτά. Είσαι 15-20 μέρες, δεν έχεις φράγκο. Θα και και ανάποδα να σε γυρίσουν. Αλλά δεν πανηγυρίζεις για τη ΔΕΗ. Για το οτιδήποτε δημόσιο το οποίο το παίρνει ο ιδιώτης, που σε πουλούσαν το ψέμα και εσύ το ήθελες σαν αλήθεια το περνούσες. Δηλαδή αυτό λέγεται μυθομανία. Το ψέμα το έχεις υιοθετήσει και το βλέπεις αλήθεια. Στα έλεγε ο Χατζηδάκης κάποτε, θα πουλήσουμε την Ολυμπιακή Αεροπορία και θα είναι πιο φτηνά τον τραγωνισμό. Το ρεύμα, πιο φτηνό, τζάπα θα το έχουμε. Και λέγεται, πού βρίσκομαι? Πού είμαι? Και γιατί δεν το έκανα τόσα χρόνια? Δεν τα σκέφτομαι και κατά αυτά. Βλέπετε σήμερα ο Εθνικός Φορέας, ας πούμε, η Ολυμπιακή, έγινε Aegean, οι οποίες επιδοτούνται παιδιά από το ελληνικό κράτος. Δεν κοροϊδεύατε ρε τους προηγούμενους? Όσε, οι Ιταλοί λέει τον πήρανε. Ναι, τι πήρανε φίλε? Τίποτα δεν πήρανε. Επιδοτείται το ελληνικό κράτος. Εκατομμύρια ευρώ. Όλα επιδοτούνται το ελληνικό κράτος. Αυτά που υποτίθεται ότι ιδιωτικοποιήθηκαν. Μα δεν ιδιωτικοποιήθηκαν προς θέληψη δική σου. Προς την τσέπη τους. Σας είπα ένας βουλευτής, πηγαίνουμε 0 ακίνητα και βγαίνουμε 11 στην πρώτη τετραετία. Δεν είναι ενδεικτικό βέβαια αυτού που γίνεται, αλλά είναι ενδεικτικό το πώς παζαρεύεται όλη αυτή η κομπίνα. Είμαστε μια χώρα κομπίνας. Κομπιναδόροι όλοι. Ή τουλάχιστον εν δυνάμει κομπιναδόροι. Και μην πει κανένας και το αρνήθηκε κανένας αυτό το πράγμα. Ή μήπως δεν είναι έτσι? Τι έχει δοθεί και έχει όφελος από αυτά από τα οποία κατηγορούσαμε όλα αυτά τα χρόνια? Το ρεύμα? Τον ιδιώτη, θα έρθει ο ιδιώτης και θα τα κάνει. Θα είναι ανταγωνισμός, λέει. Ανταγωνισμός πού ρε φίλε? Πετε μου ένας που είναι πιο φτηνός από τον άλλο. Έχετε δει ποτέ κανέναν ανταγωνισμό προς τα πάνω? Όλοι είναι ανταγωνισμός προς τα πάνω. Προς τα κάτω έχει κανέναν? Όχι βέβαια. Μα δεν είναι η δουλειά του το προς τα κάτω. Πώς θα κάνουν λεφτά, ρε? Ή εγώ που σου δίνω το έργο. Βλέπω ότι είσαι κυβερνώντας, ρε παιδί μου. Έτσι δεν βλέπεις ότι ή κάποιοι βρίσκονται σε κάποιες σταθερές θέσεις? Υπήρχαν λόγοι και υπάρχουν λόγοι. Και ήταν αυτοί οι λόγοι που υπήρχαν εσωτήρι μου? Είναι αυτό, φίλε, για να οικονομήσουν. Η μίζα. Θα πάρεις το έργο, θα κάνεις και αυτό, θα κάνεις και εκείνο, θα κάνεις το ένα και το άλλο. Θα τσεπώσω κι εγώ. Η Ελλάδα της ρεμούλας
ήταν, είναι και θα είναι και θα γίνει και χειρότερο. Σας είπα, πόσο πληρώνεις φίλε, 50 ευρώ το μήνα, ρεμούλας. Ήταν, είναι και θα είναι και θα γίνει και χειρότερο.

Πέσε μεγάλο συνδικαλιστή τη ΔΕΗ. Που του χόρευε τότε. Και βρίζαν όλοι τώρα. Γιατί με λέει κατεβάζει, λέει, με ποιο δικαίωμα κατεβάζει. Λέει, το... Πώς το λέγανε αυτό που κατεβαίνει. Το γενικότερο τη ΔΕΗ, δεν ξέρω. Τώρα φίλε, αλλάζουν τα κόσμια. Υπάρχουν στι έξυπνε λύσει. AI. Artificial intelligence. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα έχει φίλε ρεύμα πάντα. Δεν θα έχει ρεύμα φτηνό όμως. Θα έχει πανάκριβο, όχι ακριβό, πανάκριβο. Για να με φοβάσαι. Γιατί σήμερα φοβάστε. Φοβάσαι να ανοίξει το ρεύμα, φοβάσαι να μαγειρέψει, φοβάσαι να ανοίξει το air condition, φοβάσαι τα πάντα. Αυτό δεν ήθελε. Αυτό ήθελε. Δεν θέλω να σε υποκριτήσει και να μην το δέχεσαι. Αυτό ήθελε. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό επιδίωκε. Να μιλήσουμε για σύνομες κοινωνίες, για φορολογικές κοινωνίες, για ΑΔΕ. Και δεν μιλάει κανένας, ανεξάρτητη αρχή. Μουσείων εσόδων. Και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανένας ότι αυτό δεν ανοίξει στο ελληνικό κράτος. Έχει και αφημή εταιρεία. Γιατί έφτασε εδώ η εταιρεία, γιατί λέει ή λένε οι πολιτικοί ότι τα κάναμε εμείς εξαιτίας των δικών σας επιλογών. Όταν εσύ βλέπεις κάτι που στραβώνει και το ξαναψηφίζεις, εσύ η τιμωρεί. Να σας το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή εσείς τους τιμωρείτε. Τα 3-2 τους κάνετε, αλλά δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα. Αλλά ο ευνοχισμός που έχετε μέσα στον εγκέφαλο είναι ότι ξαναψηφίζεις το ίδιο πρόσωπο. Το οποίο μπορεί να το βρίζεις καθολικά όλη την περίοδο. Έτσι. Αλλά εσύ πώς περιμένεις να αλλάξει κάτι. Τι μπορείς να αλλάξεις σήμερα. Όταν βλέπεις ξαφνικά χωρίς λόγο η βενζίνη να είναι στα τάρταρα. Στο Θεό είναι. Ποιος πόλεμος. Ο πόλεμος δεν υπάρχει. Συμφερόντων, εντυπώσεων κτλ. Τώρα, εν όψη των εκλογών, θα δείτε και το παιχνίδι μεταξύ του πρωθυπουργού του δικού μας και του Σουλτάνου. Προστέρψη των βιομηχανιών βέβαια και προστέρψη των εκλογών. Θα βγει, θα πουλήσει πατριωτηλίκη ο Μητσοτάκης που αγνοεί το πατριωτηλίκη μέχρι τις εκλογές. Από εκλογές σε εκλογές το πάει. Θα το φας το παραμύθι. Γιατί σε ψηφίζει παραμύθι, αφού σε πεθαραμύθι και εσύ ο ίδιος. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς αυτό θέλατε. Και αυτό από τη στιγμή που θέλουμε αυτό το πράγμα, αυτό εισπράττουμε κιόλας. Αυτό τους εκτείχε χάζος που κυβερνάνε, αφού εσύ το βγάζετε. Όταν έρχεται και σου παίρνει τον ψήφο ή την ψήφο ή όπως θέλετε πείτε το, τι περιμένεις να έχεις δηλαδή. Τι αποτέλεσμα περιμένεις να έχεις. Δηλαδή είναι κάτι προς συμφέρον σου. Για πες μου ποιο είναι το συμφέρον ας πούμε των τελευταίων 4 ετών. Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει. Αν το έχετε παρατηρήσει. Ούτε το μετρό είναι συμφέρον. Ούτε ξέρω εγώ υποθαλάσσια είναι συμφέρον. Ούτε το flyover. Έκτρωμα. 2,5 χιλιόμετρα τούνελ θα έχει. Θα σε πιάνει ψυχοπλάκωμα. Θα πηγαίνει στον περιφερειακό και θα σε πιάνει ψυχοπλάκωμα. Όταν σε λέω για έκτρωμα, μιλάμε για έκτρωμα. Όλο αυτό το οποίο γίνεται και ντύνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εδώ πρέπει να περάσει τον κόσμο. Είναι επιτυχία αυτή. Σε τι είναι επιτυχία δεν μπορώ να καταλάβω. Το κόστος λέει. Μιλάνε για το κόστος αυτοί που έχουν εκλέψει και τη μάνα τους την ίδια. Αλλά εσύ αυτό χειροκροτάς φίλε. Άρα δεν θα παραπονιέσαι. Θα βλέπεις υπτάμενα αυτοκίνητα. Θα φτάσουμε σε αυτά. Έχεις δει υπτάμενα αυτοκίνητα. Σωτήρι. Όχι ακόμα. Θα τα δεις. Ύστερα, δεν θέλω να βιάζεσαι. Θα τα δεις εδώ, ψάχνεις να βρεις. Αυτό το πράγμα τώρα το οποίο βλέπουμε και περιμένουν λέει να γίνει και του χρόνου, λέει να παραδοθεί. Έργο που άρχισε να ξεκινήσει και επιδοτήθηκε γιατί δεν ξεκίνησε. Τα ξέρετε αυτά, τα ξέρετε φαντάζομαι. Έργο που δεν θα τελειώσει, στην ημερομηνία του θα επιδοτηθεί για να τελειώσει μετά από αρκετό καιρό. Αν πιστεύει κανένας ότι το 28 θα έχει... flyover, πώς το θέλετε να το πείτε, να πάτε στο Dream Theater. Πουθενά άλλο δεν μπορείτε να πάτε. Δυστυχώς. Δυστυχώς αυτά είναι τα πράγματα. Αλλά ευτυχώς έχουμε και το ποδόσφαιρο το ελληνικό, ας πούμε, να το διασκεδάζουμε. Τι να διασκεδάζετε. 2 πρώτες αγωνιστικές. Από τη Σκύλα στη Χάριδη. Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε σχέση με ναρκωτικά, θα μας ρίξετε στα ναρκωτικά, είτε το θέλουμε είτε όχι, φίλε. Στην πρέζα θα μας στείλουν όλοι. Γι' αυτό και λοιπόν το βλέπω. Ευτυχώς που υπάρχει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα μου πεις, εντάξει. Εκεί δεν βλέπω πολλά πράγματα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
12: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της σημετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 είναι στην διακριτική ευχέρεια για να επικοινωνήσετε εδώ με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Την καλησπέρα μου και στην Αθηνά, στο ιστορικό και γραφικό Αχλαδοχώρι Σερών. Άρα προφανώς πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά αχλάδια. Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Όλα τα άλλα τα κρατάω για μένα, έτσι. Όλα τα άλλα τα κρατάω. Είναι, εδώ θα είναι. Γι' αυτό σε όλοι εδώ θα είναι. Δεν φεύγει κανένας έτσι εύκολα, να ξέρεις. Καλησπέρα, Στάθη. Εγώ λέει, εντάξει, μας το έκανα πάει και αυτό. Ό,τι ενορεύτηκε, τελείωσε τώρα. Πασχάλη, αν και μεγάλη ξεραίλα χάμω, αγραντεύοντας τα ψηλά, είναι ωραία και να ακούς χαμούρα. Από πάρε φορά, ισοπαίδωσαν τη χώρα. Ναι, πάει, τελείωσε, δεν έχει τίποτα. Δεν σώνει σε τίποτα. Δεν σώνει την κατάσταση. Δεν γερνάει που λένε, ακριβώς. Καλησπέρα στον Καρατζό. Να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει πληρώνεις και αγοράζεις. Α, έχουμε και τέτοια. Μπράβο, βεβαίως. Ο Αλέξανδρος θα το δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δω αυτό. Έτσι, αν μη τι άλλο. Έτσι, έχει εντυπωσιακό είναι αυτό βέβαια, αλλά τώρα ξέρεις, είναι... Και εγώ ακούω. Νικόλ, το ξέρω. Φαντάζομαι. Έτσι, γιατί δεν θέλω να υποπτευθώ κάτι άλλο. Ότι δεν. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νικό Κογιώτ. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Καλησπέρα και στον Σταμάτη και στον Γιώργο. Παιδιά, εντάξει, είναι σαν να μην φεύγεις μία μέρα, ρε παιδί μου. Έτσι, είναι ωραίο να έχεις και τον, το κρατήριό σου, ας πούμε, να είσαι και εσύ με το κρατήριό σου και το καθεξής. Εντάξει, υπάρχει μία αφίδρομη σχέση. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Είναι επικοδομητικό τουλάχιστον. Καλησπέρα στον Χρήστο. Υγεία και αλήθειες. Υγεία είναι το βασικότερο αγαθό. Τώρα, οι αλήθειες πλέον θεωρώ ότι είναι κάτι ξεπερασμένο. Έτσι. Δηλαδή, δεν... και αλήθεια να το πεις του αλουνού, θα το πάρει για ψέμα. Άρα, έχω την εντύπωση ότι δεν θα τα λέει. Και η καλύτερη ευχή πλέον. Έτσι. Γιατί παλιά έκανε τουλάχιστον εντύπωση. Έτσι. Έκανε τουλάχιστον εντύπωση. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο σιγά-σιγά. Κύριε Σωτήρη. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φιλοκράτη. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέριζουμε τον Πασχάλη του Καμόρα.
0: καλησπέρα.
1: Και το ευχόμαστε καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν έχουμε. Πρώτο Θεός.
1: Και μας έλειψες. Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει η βουκέντρα σου.
0: Καλά, εντάξει. Πού και πού.
1: Εντάξει. Γλυκανάλα ότι υπάρχουν πολλοί. Πασχάλης Καμόρα ένας.
0: Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, μην τα λέμε τώρα προς τα έξω. Μας ακούνε και άλλοι τώρα.
1: Λοιπόν. Λεβεντόπεδο,
0: ναι.
1: Χριστεπώνυμο πλήθος, είναι θέμα εκπαίδευσης όλα.
0: Σωστό.
1: Μας εκπαιδεύσανε μέσα από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μεγαλείο, είναι ιερατείο που θα μας κάνει τη ζωή εύκολη και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Πέσαν οι επιδοτήσεις, πέσαν τα πακέτα Ντελόρ, πέσαν. Και επειδή οι υπέροχοι πολιτικοί που είχαμε δεν αξιοποίησαν τα χρήματα αυτά προς σωστή κατεύθυνση, τα δίνω σε επιδοτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνανε, εκπαιδεύαν τον κόσμο να γίνει τεμπέλης. Να γίνει τεμπέλης, να βγει από το Μαντρί, να βγει από το κτήμα και να αρχίσουν μετά οι ποσοστώσεις. Πάει ο πρωτογενής τομέας. Για να φτάσουμε μετά να δούμε πολιτικούς οι οποίοι μας λέγανε, όπως το παράδειγμα του Φωτόπουλου, ότι οι ζημιογόνες εταιρείες που αυτοί τις κατάντησαν είναι προβληματικές και πρέπει να τις ξεπουλήσουμε. Έτσι δεν έγινε? Δεν μας είπαν όμως ή δεν καταλάβαμε εμείς, αγαπητέ μου Πασχάλη, ότι τα κέρδη της ΔΕΗ, τα κέρδη του ΟΤΕ, τα κέρδη του ΟΠΑΠ και όλων των μεγάλων οργανισμών και δημόσιων φορέων πήγαιναν στο Υπουργείο Οικονομικών και γυρνούσαν πίσω στην επικράτεια με τη μορφή σύνταξης, με τη μορφή ιατρικής περίθαλψης, τα σχολεία. Αυτά όλα τα πήραν ιδιώτες. Μας εκπαίδευσαν προς αυτή την κατεύθυνση, πολύ σωστά, για να φτάσουμε σε αυτό το χάλι, το κατάντημα το σημερινό. Λοιπόν, για να μην σε κουράζω πολύ, το ζητούμενο δεν είναι ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι πολιτικοί. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι υπάρχει κόσμος που συνεχίζει και τους ψηφίζει. Αυτό πώς μπορούμε να το διορθώσουμε? Εκεί τι πρέπει να γίνει, ρε Πασχάλη? Να περιμένουμε την ομοτέλεια του σύμπαντος να κάνει τη δουλειά για άλλη μια φορά? Νομίζω, και λυπάμαι που το λέω, ότι δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον γιατί η εκπαίδευση καλά κρατεί. Και το αποκορύφωμα είναι ότι ενώ υπάρχει τώρα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία, μεγάλο πρόβλημα στη βιολογική υγεία των Ελλήνων, δεν θα πω γιατί, αντί να φτάσουμε να ζητάμε γιατί, ρε παιδιά, τι θα πει ακαταδίωκτο, τι θα πει ασυλία.
0: Αυτό πάλι, ρε φίλε, ναι, αυτό δηλαδή.
1: Ποιοι μας εκπαίδευσαν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Ο καθένας να ψάχνει να βρει μπάρμπα στην κορώνη για να λύσει το μεγάλο ή μικρό πρόβλημα υγείας που έχει δημιουργηθεί με τις παρενέσεις, με τις προτροπές και τις προσταγές, θα έλεγα ενίοτε, αυτό τους οποίους εμείς πάλι θα πάμε να τους, τους ψηφίσουμε.
0: 100%.
1: Πασχάλη, εσύ φταίς, βάζεις το πόδι σου κάτω από το δικό μου.
0: Έτσι,
1: δεν
0: ακριβώς.
1: Φταίω εγώ που σε πατάω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν.
1: Και μακάρι, μακάρι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να αρχίσει λιγάκι να ξύνει τα κεφαλικά μας κύτταρα προς μια κατεύθυνση κατανόησης του πραγματικού προβλήματος, ναι, που είναι ένα και μοναδικό αυτή τη στιγμή. Ότι ψηφίζουμε υπαλλήλους πολιτικούς, η Ελλάδα είναι νομαρχία και το Ιερατείο των Βρυξελών στέλνει τις αποφάσεις εδώ. Εδώ οι πολιτικοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Είναι υπηρέτες, είναι υπάλληλοι αυτών οι οποίοι κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο εμάς θα μας κάνουν τη ζωή δύσκολη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς την και ασάργησε.
2: Καλώς όρισες, βρε.
0: Καλώς σε βρήκα, βρε.
2: Σ' αποθυμήσανε, βρε. Έλεγα θα έρθει, δεν θα έρθει.
0: Ήρθε τελικά.
2: Ήρθε. Δεν ήρθε όσο ήρθε... το όμορφο το παιδί ο Σωτηράκης.
0: Α, ο Σωτηράκης ήρθε, βέβαια. Ήρθε.
2: Α, μπράβο. Mm. Καλά, είναι πιο ωραίος από σένα, αυτό να λέγεται.
0: 100%.
2: Αυτό αρχίσαμε πάλι.
0: Μπράβο. Τι έγινε?
2: Όλα καλά. Εσύ πώς το πέρασες?
0: Μια χαρά.
2: Λιάστηκες, λιάστηκες.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Λιάστηκες, λέω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Σε πέρασες, εσύ λιάστηκες.
0: Λιάστηκες, εσύ τώρα εσύ. Λιάστηκε κι αυτός.
2: Α, εντάξει, λιάστηκαμε όλοι.
0: Αρχίσαμε,
2: θα μπούμε πάλι στα καθημερινά μας.
0: Ναι, μπράβο.
2: Όχι παράπονα θα έχουμε από το Μητσοτάκι μας.
0: Ναι.
2: Όχι θα έχουμε από το ένα, όχι θα έχουμε από το άλλο. Όχι από την Πάρα θα έχουμε πάει και ο Κωνσταντέλιας.
0: Καλά έκανε. Τι ο Κωνσταντέλιας, τι έλεγα, κατάλαβα. Καλά έκανε.
2: Έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
0: Καλά έκανε και έφυγε. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Α, κοίτα να σου πω και ο κόσμος οφειτηρικά φεύγει.
0: Ωραία, έφυγε και αυτός. Ωραία. Ψάχνουν να βρουν. Είπαμε, όποιος έχει φύγει έχει σωθεί, Σοφία. Δεν το έχεις καταλάβει, μου φαίνεται.
2: Καλά, φεύγει από το ποδόσφαιρο.
0: Πού να πάει?
2: Από την ομάδα.
0: Ας φύγει. Αυτό σου λέω, όποιος φεύγει από την Ελλάδα, σου λέω, βρε. Σώνεται.
2: Σώνεται,
0: βέβαια.
2: Να φύγουμε κι εμείς.
0: Γιατί δεν έχεις φύγει μέχρι τώρα?
2: Έλατε.
0: Εφύγετε.
2: Έλατε.
0: Εφύγετε.
2: Άμα φύγω, ποιο σα ακούει?
0: Έλατε.
2: Ποιο σα λέει ότι σε αγαπάει? Κανένα.
0: Κανένα.
2: Σαν και εμένα, κανένα.
0: Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά πολλά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά. Bye.
0: Γεια σου, φίλο μου, γεια. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλή αρχή. Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε.
3: Ήθελα να σου πω σχετικά με το. Με τη διαχείριση της δύναμης που για μένα το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε τη δύναμη. Δηλαδή όταν κάτι είναι κρατικό,
0: ναι,
3: οι ίδιοι οι άνθρωποι λειτουργούν σαν να είναι ξένο.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή η πλειοψηφία, ακόμα και σήμερα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης για παράδειγμα. Άμα μπει κάποιος δημοσιογράφος και κάνει μια έρευνα χωρίς να ξέρουν ποιος δουλεύει, πώς μπαίνει, τι κάνει, τι ρε, θα φρίξεις. Η διαδικασία του να πάμε στην ιδιωτικοποίηση της μπρόξαμε εμείς. Και φυσικά αυτός που θα είναι ιδιώτης δεν θα σε κοιτάξει.
0: Ούτε θα σε δει, όχι δεν θα σε κοιτάξει, ούτε θα σε
3: αυτό,
0: δει.
3: Ναι, δηλαδή είναι φυσικό αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή μην απορούμε και μην λέμε ότι απλά φταίνε κάποιοι. Φυσικά φταίνε αυτοί οι οποίοι είναι, ασκούν την βασική εξουσία. Αλλά όλους αυτούς, όχι μόνο τους ψηφίζουμε, πηγαίνουμε στα γραφεία τους και τους παρακαλάμε. Βγήκε ο Δένδιας πριν 2 μήνες, 3, και είπε με έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα για τα παιδιά τους που θα γίνει μετάταξη και που θα κάνει και τι θα...
0: Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό.
3: Δηλαδή, φταίμε εμείς, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς φταίμε πρωτίστως, ότι είμαστε στο σπίτι μας, γιατί εμείς κάνουμε σαν να μην είμαστε στο σπίτι μας, σαν να είμαστε φιλοξενούμενοι κάπου και κάνουμε πλιάτσικο. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και τα μέσα, και ειδικά εσείς που συζητάτε και θέματα πέρα από του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, ρε παιδί, με κάποιο τρόπο να έρχονται και άνθρωποι, να γίνονται συζητήσεις και 10 και 100 και 200 να σωθούν. Είναι μια αλλαγή. Είναι κάτι.
0: Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά το θέμα είναι θέλουν να σωθούν.
3: Μα φυσικά και δεν θέλουμε. Αυτό θέλω να πω, ότι να μην λέμε όμως ότι μας φαίνει άλλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε δεν φταίμε εμείς καθόλου,
0: ναι.
3: Βάζουμε εμείς το πόδι, ωραία, και μας πατάμε.
0: Εγώ αν κάνω ένα λάθος στη δουλειά μου θα τιμωρηθώ. Αν ένας δήμαρχος ή ένας πολιτικός κάνει λάθος, δεν τιμωρείται. Άρα δεν είμαστε σε μια ισονομία, δεν έχουμε μια ισονομία, δεν είμαστε απέναντι στη δικαιοσύνη το ίδιο. Εδώ είναι το θέμα που λέει ο Αλασσόρ, είναι ο χαθαρφιστής μετά, σου λέει δεν με νοιάζει.
3: Όχι, όχι, φυσικά και δεν είμαστε, γιατί εμείς ξεχνάμε ότι, και παρόλο που θεωρούμε ότι είμαστε το ανώτερο έδος, είμαστε, μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει τροφική αλυσίδα. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο κάτω, κάποιοι που είναι λίγο πιο πάνω και κάποιοι που είναι πολύ παραπάνω.
0: Σωστά.
3: Δεν μπορεί να μην δεν το βλέπουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει, σε οποιοδήποτε κοινωνικό σύστημα συμβαίνει αυτό. Και σε κομμουνιστικό σύστημα υπάρχουν κάποιοι που είναι ανώτατη εξουσία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε, ο κύριος Αδρώνης για παράδειγμα είναι η εξουσία στη δουλειά που δουλεύει.
0: Φυσικά,
3: είναι λογικό. Δεν είναι κακό, δεν είναι στα τράπεζα. Είναι ιδιοκτήτης ο άνθρωπος. Καταλάβατε.
0: Ναι.
3: Και να σας πω και ένα τελευταίο για να μην σας τρώω την ώρα. Αυτό που με λυπεί, εγώ με πάω ξύς.
0: Ναι.
3: Αυτό που με λυπεί πάρα πολύ και δείχνει ότι όντως είμαστε πολύ, πολύ κάτω, ρε παιδί μου, είναι ότι έχουμε την ευλογία να έχουμε 2 ανθρώπους δισεκατομμυριούχους,
0: ο ένας είναι
3: Νικολένη. Και μάλλον πρέπει να είμαστε με τον έναν ή με τον άλλο. Δηλαδή αυτό είναι τρελό. Άλλοι δεν έχουν να βγάλουν, τι να σου πω, να πληρώσουν τις μεταφορές τους. Και εμείς έχουμε 2 δισεκατομμυριούχους. Και λέμε είμαστε με τον Α ή με τον Β. Δηλαδή είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν πιστεύω να υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Και να σας πω και
3: λοιπόν,
0: κάτι.
3: Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ναι.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ποιος έχει πείσει τον Έλληνα? Η μόνη χώρα που οι πολιτικοί συμπεριφέρονται στη χώρα σαν την ιδιοκτησία. Κάνουμε όλοι αναλύσεις.
0: Mm-hmm.
4: Έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε αποδεχθεί στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία ότι τους διαχειριστές τους έχουμε κάνει ιδιοκτήτες.
0: Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, πιστεύω.
4: Τα προηγούμενα χρόνια αγανακτούσα, μάλλον όλοι λέγανε 4 χρόνια να τους ψηφίσαμε, πρέπει να τους ανοιχθείς. Το κράτος έχει συνέχεια. Αυτά είναι μεγάλες αλήθειες. Σε ποια χώρα πολιτισμένη βγαίνει πολίτης και λέει το κράτος έχει συνέχεια? Δηλαδή εγώ αν έχω όχι αποδείξεις, απλές ενδείξεις ότι οποιαδήποτε ηγεσία αιρετεί, είτε με βία εγκαθιδρούμενη, είτε με ψήφο, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, διαπράττει έγκλημα οικονομικό, εθνικό ή κοινωνικό, τι να ανέχομαι. Πού τα είδανε γραμμένα αυτά σε αυτή τη χώρα και μας έχουν κάνει να βγαίνουμε από τα ρούχα μας και να θεωρούμαστε γραφικοί και να νιώθουμε ότι είμαστε από άλλο πλανήτη? Αυτές τις κουβέντες, αυτοί οι πολίτες που παραπονιούνται, αυτοί δεν τις λέγανε 30-40 χρόνια. Επειδή ζούσανε καλά, θα τους τιμωρήσω σε 4 χρόνια. Να μην πω ότι θα τους κάνει, θα τους... μία μάντρα. Πού τα είδανε σε σοβαρή χώρα αυτά, οι κυβερνώντες να φέρονται σαν ιδιοκτήτες χώρας? Έχουμε πάρει χαμπάρι ότι η πολιτική είναι η μόνη χώρα, η Ελλάδα, στην οποία εκάστοτε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε εξουσία μπορεί να πουλήσει εθνική γη χωρίς να ανοίξει μύτη, και τα έχουμε αποδεχθεί σαν πολίτες. Έχουμε συνέχεια, λένε. Μπορεί να κάνει κάποιος έγκλημα, αλλά θα τον τιμωρήσουμε σε 4 χρόνια εμείς. Τι να πω. Ο πρώτος ο κύριος έκανε διαπιστώσεις. τη ρίζα του κακού θα την πει κανείς. Μας μάθανε, λέει, όταν τα λέγαμε κάποιοι, μας λέγανε ότι είμαστε Νέα Δημοκρατία και κατηγορούμε τον Ανδρία. Ποιος θα ξεκίνησε αυτά? Το 81 δεν ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα.
0: Οι άλλοι τα συνεχίζουν όμως, το ίδιο πράγμα είναι.
4: Βέβαια, αφού έγινε εθνικός ευεργέτης αυτός, αντί να δικαστεί και να καταδικαστεί, και αυτό που έκανε έγινε και σημαία και κοινωνική πολιτική, βέβαια θα το κάνουν οι άλλοι. Εγώ δεν το συγχωρώ ότι το
0: συνεχίζει. Ναι, τότε γιατί αυτό που συνεχίζεται από τον καθένα. Αλλά
4: κοροϊδα θα ήταν, αφού σου λέει αυτός κατέστρεψε και έγινε και εθνικός ευεργέτης.
0: Ναι, παιδί μου, οι επόμενοι. Κάτσε τώρα, εσύ μιλάς για μια ιστορία πριν από 40 χρόνια. Οι επόμενοι, οι μεταγενέστεροι τη τότε δεκαετία. Κάναν το ίδιο πράγμα. Κάναν το ίδιο πράγμα, άρα έχουν την ίδια ευθύνη. Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
4: Μπορεί να κάνανε και χειρότερα, όπως στην Ιερή Αγελάδα που το ξεκίνησε.
0: Δεν παίζει ρόλο τι ξεκίνησε εγώ, παίζει ρόλο το ποιος θα πάει να το σταματήσει. Φυσικά και δεν παίζει.
4: Μισό λεπτό, όταν εσύ είσαι πολιτικός και κάνεις ένα έγκλημα, τρως και πίνεις.
0: Δεν απαντάς όμως, δεν απαντάς σε ένα κέριο σημείο, το οποίο είναι αυτός που το ξεκινάει. Εγώ γιατί δεν το σταματάω?
4: Μα σου λέω το άλοθι που έχουν αυτοί. Εγώ δεν τους δικαιολογώ.
0: Δεν μιλάμε για άλοθι. Λέω εγώ εσύ ξεκινάς κάτι, ας πούμε. Πες ότι ξεκινάς εσύ κάτι. Πες ότι κλέβεις μια τράπεζα. Και πάω και εγώ συνεχίζω να κλέβω την τράπεζα. Ο επόμενος από μένα συνεχίζει να κλέβει την τράπεζα.
4: Αν τον πρώτο το σύστημα και οι ίδιοι πολίτες που
0: παραπονιούνται. Α, καλά.
4: Όχι. Μα τον έχουν κάνει εθνικό ευεργέτη ακόμα και δεν τολμάς να πεις τίποτα εναντίον του και θεωρούν.
0: Έχει φάει κόσμο σωμάκι. Τι λες τώρα? Έχει φάει κόσμο σωμάκι. Έχει κάνει το βιός του ο κόσμος. Δεν είναι. Μην το αποστρέφεσαι αυτό το πράγμα. Είναι μια πραγματικότητα γιατί ο κόσμος τον βλέπει έτσι.
4: Εγώ δεν λέω να αποποιηθεί αυτό. Αλλά όλες οι παγίδες έχουν τηρεί.
0: Καλά.
4: Να καταλάβει ότι αυτό που έγινε τότε έγινε επειδή μας αγαπούσανε. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Πάντα υπάρχει μια περίοδο ευαρέσκειας και καλοπέρασης μέχρι να σε δέσουν όπως θέλουν. Πότε θα καταλάβουμε ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήμασταν τα μεγαλύτερα κορόιδα τότε που νομίζαμε και τον έχουμε και ηγέτη ακόμα? Δηλαδή δεν τολμάμε ακόμα και τώρα 50 χρόνια μετά να παραδεχτούμε ότι ήρθε με ειδική αποστολή από τις στολές του Τορόντο, ούτε καν από την Αμερική, και τον έχουμε ακόμα σαν ιερή αγελάδα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Βλέπεις το δέντρο, ενώ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις κάποια διάβγεσαι στο πνεύμα σου. Εδώ παρατηρώ ότι κάνεις φάουλ στον εαυτό σου, δηλαδή κάνεις αυτόν γκολ. Κοιτάζεις το δέντρο, έχεις χάσει το δάσος. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν είναι έτσι. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Την επόμενη μέρα, γιατί δεν το αλλάζει το σύστημα ο κόσμος, γιατί βολεύτηκε?
4: Σου απαντάω. Εσύ αν ήσουν πολιτικός και έβλεπες ότι ένας που καταστρέφει τη χώρα και έχει φάει αυτός και η παρέα του θεωρούνται και μεγάλοι ευεργέτες, εσύ θα είσαι ένα κοροϊδό να πας κόντρα?
0: Άρα, ωραία για τότε. Ωραία. Σήμερα που γίνεται το ίδιο και χειρότερα. Γιατί σήμερα γίνονται χειρότερα τα πράγματα.
4: Μα Πασχάλη, έχεις προσέξει ότι ακόμα και αυτή η πολιτική αντίπαλή του πόσες φορές στα κανάλια και στα πρωινά
0: πάλι έμεινες εκεί, έμεινες εκεί.
4: Έχεις προσέξει πόσες φορές ο Άδωνης είπε ο μεγάλος ηγέτης ο Ανδρέας?
0: Εντάξει. Όλοι ψάχνουν ψήφους, ψάχνουν. Χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ. Κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Έλα Πασχάλη, γεια σου, γίγαντα, καλώς ήρθες.
0: Καλώς το να κάνεις, γεια σου στρατό. Καλώς σας βρήκαμε.
5: Τι λέει, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε.
5: Φέρος καλά τουλάχιστον από ό,τι ακούω.
0: Δόξα τω Θεώ. Δεν πήγα πουθενά, δόξα τω Θεώ.
5: Να σου πω, τότε πέρασες καλά.
0: Ναι.
5: Αφού δεν πήγες πουθενά, ούτε εγώ δεν πήγα πουθενά.
0: Άρα και εσύ πέρασες καλά.
5: Και εγώ πέρασα καλά. Ακούω τα παιδιά που μιλάνε εκεί πέρα, συμφωνώ με πάρα πολλούς βέβαια. Μόνο που αυτό που λέτε ρε παιδιά, ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μας έχουν αφοπλίσει.
0: Πώς?
5: Δεν μπορώ να χτυπήσω ένα αεροπλάνο με πέτρα. Έχουν ανεβεί πολύ ψηλά αυτοί, να σου πω κάτι. Και τους βλέπουμε μόνο από την τηλεόραση, τόσο μακριά μας που δεν μπορούμε να τους κυνηγήσουμε. Θα μου πεις με τον ψήφο και αυτός μαγειρεύεται. Εγώ τα λέω όπως τα σκέφτομαι Πασχάλη και τα λέω και χυμάκι, με ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε... Τι να σου πω... πώς το λένε αυτό που γερνάει στο νερό, την...
0: Δίνει,
5: ναι. Ναι. Βρισκόμαστε σε μία δίνη και φαντάζομαι ότι είναι γενικότερο το κακό. σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ. Εγώ το έλεγα αυτό από το 2000, ότι δεν υπήρξε ποτέ Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
5: Και καθότι τα ξέρευα στο εξωτερικό και τα είδα με τα μάτια μου. Λοιπόν, εμείς όμως οι Έλληνες, ακόμα χειρότερα γιατί έχουμε γίνει πειραματόζωα.
0: Mm-hmm.
5: Δεν ξέρω γιατί μας κυνηγάνε τόσο πολύ.
0: Mm-hmm.
5: Κάτι έχει αυτή η χώρα, ρε φίλε, κάτι έχει αυτός ο λαός.
0: Είναι μια καλή στράτο, είναι μια καλή δικαιολογία να λέμε ότι είναι κάτι, δηλαδή είναι το οικόπεδο το καλύτερο κτλ. Μα τα έχουν πάρει όλα αυτά, είναι δικά τους. Δεν έχεις τίποτα δικό σου. Τι έχεις δικό σου, για πες μου.
5: Θα σου πω. Τώρα μου ανοίξει μια κουβέντα.
0: Πες μου κάτι που έχεις δικό σου. Μέσο λεπτό.
5: Τίποτα.
0: Τότε τι, ποια χώρα τότε.
5: Α, λοιπόν, εντάξει τώρα. Χώρα εδώ, δηλαδή, αν το πάμε έτσι, δεν είχαμε ποτέ χώρα. Ακόμα και.
0: Λίγο αργά θα διαπιστωθεί και θα λεχθεί αυτό το πράγμα, αλλά έτσι είναι.
5: Λοιπόν, να σου δώσω και μια πληροφορία.
0: Δώσε και μια.
5: Λοιπόν, ενδεχομένως μπορεί να την ξέρεις, αλλά ίσως να μην την ξέρει ο κόσμος. Για τα ζώα θα σου πω, γιατί εμένα με πονάει ακόμα εκεί. Ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει.
0: Η υπόθεση. Επόμενο δεν είναι.
5: Λοιπόν, η ευλογιά που λες, ξέρεις ότι ήταν στημένο παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Και ξέρεις γιατί. Το κερασάκι της τούρτας ήταν όλα αυτά που λέμε ευλογιά και αυτά. Το βασικό όμως είναι ένα.
0: Mm.
5: Το νερό, φίλε.
0: Το.
5: Άκουσε το. Το νερό.
0: Α, το νερό. Ναι.
5: Από
0: το
5: εκεί ξεκινά η ιστορία όλη. Πρόσεξε.
0: Ναι.
5: Πρόσεξε. Λοιπόν, το νερό είναι αυτό που το οποίο χρειάζονται τα κοπάδια. Μαζί με τα κοπάδια χρειάζονται νερό και οι γεωργοί οι οποίοι φτιάχνουν τα ζωοτροφές.
0: Mm-hmm.
5: Ξέρεις όμως ότι το νερό είναι υποθηκευμένο. Υποθηκευμένο δεν είναι το νερό.
0: Ας το πούμε και έτσι.
5: Όχι, ας το πούμε και έτσι. Έτσι είναι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, το νερό είναι υποθηκευμένο και θα πάψουμε να αντλούμε νερό, φίλε. Αν θα δεις καστικά του Σαξονία στη Γερμανία, πόσα χωριά έχουν μείνει χωρίς νερό γιατί το νερό το αντλεί η Κοκακόλα. Λοιπόν, θα δει και εδώ πέρα αυτή η κατάσταση.
0: Για να δούμε.
5: Να το θυμάστε αυτό.
0: Στράτο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Φιλιά πολλά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Για χαρά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι.
6: Γεια σου, Πασκάλη.
0: Καλώς ήταν.
6: Πού είσαι, φίλε. Ένα μήνα. Μας έχεις αφήσει μέσα
0: τι να κάνουμε,
6: στη Μούγκα. Στη Μούγκα είμαστε.
0: Τι να κάνουμε.
6: Και όχι μόνο. Το νερό το χρειάζεται και για το AI.
0: Ναι.
6: Γιατί τρώει πολύ νερό.
0: Ναι.
6: Καταλάβες, φίλε. Ναι.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων δεν είσαι παρούσης τώρα.
6: Είμαστε, μας έχουν σφίξει σαν το πίθωνα, δίκιο έχει ο στράτος. Εμείς είμαστε με πέτρες. Αλλά θα έλεγα τώρα είναι η ευκαιρία μας στην έκθεση να κατεβούν όλοι οι αγρότες κτηνοτρόφοι τι πάντες και να τα κλείσουν εδώ πέρα 10 μέρες.
0: Ούτε ένας θα κατέβει σε πληροφορία.
6: Ούτε. Ναι. Το άκουσε το άλλο το καλούτσικο.
0: Όχι, πιο απ' όλα.
6: Ναι. Το σκορ του πολίτη. Μας
0: ναι. Έχω και το τέτοιο. Έχω και το...
6: Έρχεται. Τι να θα γίνουμε, φίλε.
0: Αφού εκεί πηγαίνει το θέμα.
6: Και έρχεται η ώρα. Που ήμασταν ψεκασμένοι με τις ταυτότητες και τους προσωπικούς αριθμούς που θα συνδεθούν όλα μεταξύ τους και όταν θα έρθει και το ψηφιακό νόμισμα, τότε θα δεις τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
6: Δεν θα μπορούμε κρέας να αγοράσουμε από το σούπερ μάρκετ.
0: Κρέας.
6: Θα μας λένε, όπ, ξεπέρασες το όριο αυτό το μήνα, δεν μπορείς άλλο να πάρεις.
0: Θυμάσαι το τηλέφωνο του Πανούση στην πίτσα, έτσι. Ακριβώς αυτό.
6: Έτσι, φίλε. Και οι πόλεις των 15 λεπτών που τα λέγαμε, όλα αυτά θα συνδεθούν. Και θα γίνουν οι πόλεις κλουβιά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
6: Που έλεγε και ο Λιακόπουλος κάποτε και τον κοροϊδεύαν όλοι.
0: Ναι.
6: Πόλεις φυλακές.
0: Ναι.
6: Τέλος πάντων, να είσαι καλά, Πασκάλη.
0: Έγινε στην Παναγώνα, να είσαι καλά και εσύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, κομψότα, το επιστρέφουμε αμέσως.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Κρυμμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και με το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com, 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Έτσι, οι τελευταίες ώρες των μεταγραφών δεν έχει ακουστεί κανένα μεγάλο μπαμ, μόνο οι ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται βέβαια και αυτές είναι οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει πουέρτα, ο Μουζακίτης ταξιδεύει για την Αγγλία, έρχεται ο Ντιέγκο Κώστα στον ΠΑΟΚ, αυτά πιστεύω τα γνωρίζετε κυρίες και κύριοι. Ο Ουνάι είναι για το Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχει ένα αλλά εκεί κυρίες και κύριοι, και ούτω καθεξής. Εντάξει, είναι σε... Έτσι, τουλάχιστον αυτές οι τέσσερις ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Όφη, έτσι είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ νομίζω μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να πάρει κάποιος παίχτης και τα λοιπά. Κλάιν, μάιν, αν δεν λάιν, δεν έχει τίποτα. Δεν ασχολούνται. Δεν έχουμε άγχος, ρε φίλε. Γι' αυτό και θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Δεν έχει άγχος. Είναι τις άλλες φορές που έχει άγχος, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί γελμίζει, δεν θέλει να γελάσει. Σε παρακαλώ. Μιλάμε σοβαρά τώρα, έτσι. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Αν δεν έχει άγχος, φίλε, είναι διαφορετικά. Πώς θα γίνει. Έχω 4-5 μηνύματα τα οποία προσπαθώ να τα πνίξω σε εισαγωγικά. Δεν μπορώ να τα πνίξω όμως. Αυτό το πράγμα, αυτό το άρρωστο με στην Κυψέλη που έγινε που είχαν το βρέφος στην κατάψυξη, ας πούμε. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι. Ο Θεός. Δεν ξέρω αν υπάρχει δικαστήριο. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν δικαστήριο. Δεν μπορούν να δικάζονται τέτοιοι άνθρωποι. Ασφανής ατύχημα. Αλλά δεν μπορούν να δικάζονται αυτοί. Δηλαδή να δικαστεί να κάνει τι. Αφού ήταν καταδικασμένος και έκανε τα ίδια και χειρότερα. Η ανομαλία είναι αυτή η κοινωνία. Έτσι, η κοινωνική συνοχή είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι, τι να πεις τώρα, πού να ξεκινήσεις. Δεν θέλω να πω τίποτα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο Ντερβισάκο, γιατί θα έχουμε και αργοτέρως Νίκο Μιλτσακάκη, έτσι, να κάνουμε ένα ρεπετησιόν των τελευταίων ημερών του Ιουλίου, γιατί νομίζω πάλι λεφτά δόθηκαν. Τα κρύβετε όμως, δεν τα λέτε κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε εμείς όμως, πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Σου εύχομαι καλή σεζόν, Πασχάλη.
0: Έγινε
1: μόνο
0: να...
1: και μόνο γι' αυτό πήρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Καλά.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Και να είναι θερμό. Θερμό.
0: Τι θερμό. Τι θερμό.
1: Ο Στέφανος καλά τα είπε, Πασχαλάρα. Η πόλη των τέταρτων, ναι. Σαν τους Κινέζους, άστο. Βεντούζα μας έχουν. Φιλάκια.
0: Δεν έγινε φιλιά, τσάω. Παρακαλώ. Τυχώς. Α, δεν έχει. Τι είμαι. Έτσι νόμιζα. Θεωρώ ότι αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Στα άρρωστα πράγματα δεν ξέρω, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα. Ρε φίλε, εμένα μου φαίνεται πάρα πολλά λεφτά και αυτά τα παίχτη. 16 εκατομμύρια. Ρήτρα. Τι ρήτρα είναι αυτή, ρε φίλε. Τι πλήσιμο έχει γίνει εκεί. Τι πλήσιμο ήταν αυτό το πράγμα. Έχει πράγμα που σε αλεύει. Κάτι καινούριο δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας Μαροκινός, λέει, που βγαίνει τώρα για τον Ολυμπιακό, Γιασίν. Ο Γιασίν νομίζω είναι ρώσικο. Τώρα ποιος ξέρει τι και πώς. Δεν λέω το σχόλιο, δεν κάνω τέτοιο σχόλιο. Δεν κάνω τέτοιο σχόλιο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, όπως λέει και εδώ ο Ευθύμης, Ευθύμη, όσο δεν υπάρχει, θα το πούμε για μία ακόμη φορά, όσο δεν υπάρχει από την Ελλάδα ανακηρυγμένη ή οριοθετημένη ΑΟΣ, οι θαλάσσιες περιοχές έξω από τα 6 μίλια, να είναι κατανοητό, από τις ελληνικές ακτές, νομικά είναι ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή διεθνή ύδατα. Παλιά είχαμε πει ότι υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ του Ερντογάν και του Μητσοτάκη για ένταση στα ελληνοτουρκικά. Επειδή ο Μητσοτάκης έχει εκλογές και ο Ερντογάν πολλά εσωτερικά προβλήματα, και μέσα σε αυτά τις καθημερινές αποκαλύψεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και των κυβερνητικών πολιτικών για τις πολύ στενές σχέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν με την κυβέρνηση Νετανιάχου. των Εβραίων. Τελευταίο φυσικά παράδειγμα, η δηλώση του πρώην Πρωθυπουργού του Νταβούτογλου. Έτσι, φαντάζομαι ότι τι έχετε διαβάσει. Απ' την άλλη, Μητσοτάκης τώρα χρειάζεται την ένταση στα ελληνοτουρκικά, γιατί σας το είπα προηγουμένως, γιατί αυτή θα τον βοηθήσει να το παίξει υπερπατριώτης σε μια προσπάθειά του να φρενάρει ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουν με καλό μάτι τον Αντώνη Σαμαρά, διότι οι κρυφές δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν τον φέρουν στο 4-5%. Τώρα, αν αυτό το 4-5% θα είναι ο δούριος ύπος ή το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλω μετά να εξαφανιστείτε όπως κάνατε τις προηγούμενες εκλογές ή τις εκλογές με τον Καμένο, γιατί ήσασταν οι ίδιοι ψηφοφόροι που τα κάνετε αυτά, είστε ντολμέδες κοινώς. Έτσι, γιατί ποτέ δεν ψηφίζεις κάτι το οποίο σου λέει αυτός. Ψηφίζεις για κάτι που δεν σου λέει αυτός. Έτσι, γιατί αυτοί βγαίνουν και αυτοί κάνουν αυτό το πράγμα. Και φυσικά αυτή η ένταση, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, θα δυναμώσει το επόμενο διάστημα, γιατί ο Μητσοτάκης έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή είναι χλωμός έως και αρκετά δύσκολος. Τα φαντάζομαι τα ξέρετε κυρίες και κύριοι. Τώρα όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, φίλε Κωνσταντίνε, πρέπει να μάθει ο κόσμος κάτι. Ακούει κάτι, δεν το επεξεργάζεται, δεν το δουλεύει στο μυαλό του. Δεν πληροφορείται, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Στη μία πλευρά έχουμε τα παραμύθια και τις μισές, ας το πούμε, όπως γίνεται στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο, αλλά εμείς μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για την Αμερική, για τις προεκλογικές αλήθειες του Τραμπ, ο οποίος μιλάει για 50-60 δολάρια το βαρέλι λόγω της συμφωνίας που είχε με τη Βενεζουέλα, όπου είδατε για ποιο λόγο φάγαν το Μαδούρο, έτσι για να πάρουν τα πετρέλαια. Λες και εντάξει, όχι ότι δεν το ξέραμε, απλά το λέμε. Στην άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και την πραγματικότητα, κάτι το οποίο ίσως να μην γνωρίζετε. Θα μπορείτε να ρωτήσετε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει κάτι τέτοιο. Η Βενεζουέλα, παιδιά, στην ποιότητα του αργού πετρελαίου, είναι από τις χειρότερες στον πλανήτη. Είναι σαν να αντλείς πίσα. Και επειδή αυτό είναι δύσκολο επεξεργάσιμο, γι' αυτό μιλάνε στην Αμερική για 100 δισεκατομμύρια δολάρια επένδυση για τα δηληστήρια, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν το εξαιρετικά κακής ποιότητας αργό πετρέλαιο. Έτσι. Τώρα βέβαια αυτά τα 50-60 ευρώ το δολάριο που λέει ο Τραμπ είναι σαν τα ομόλογα του Σόρα, σαν το μνημόνιο που έσκησε ο Σαμαράς τότε στο Ζάπιο. Για να πιάσουμε τον Τζίπρα, τι είχε πει, με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Κάτι τέτοιο είπε, ας πούμε. Την συμφωνία των Πρεσπών που θα τροποποιούσε υπέρ της Ελλάδος ο Μητσοτάκης. Να πάμε στο Βελόπουλο, γιατί θυμόμαστε το Βελόπουλο, για τις γνήσιες επιστολές του Ιησού, την επανάσταση του Κουτσούμπα με το Ρόλεξ κτλ. Εγώ τους έβαλα όλους στο ίδιο καζάνι, θα μου πείτε τώρα. Ο καθένας έχει κάτι να το θυμόμαστε. Δεν είμαι μονοδιάστατος κατά ενός προσώπου, όπως και ο φίλος μας ο Κρατής, ο οποίος ντε και καλά φταίει μόνο ένας. Δεν φταίει ένας. Φταίνε όλοι. Το ότι δεν έχεις συνταγματικό δικαστήριο, φταίς εσύ ο ίδιος. Το ότι έχεις ασυλίες, φταίς εσύ ο ίδιος. Το ότι τους δίνεις τη δύναμη, όλο αυτό που παραδέχεστε, όλοι όσοι το παραδέχονται βέβαια, το δίνουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν το δίνει κανένας άλλος. Ούτε ο Σωτήρης, ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε. Όλοι μαζί. Με μια φωνή κτλ. Τόσο απλά. Αλλά όλοι μαζί. Και για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι ο Μητσοτάκης, για να μην νομίζετε ότι έχω και τίποτα με αυτούς, όταν βλέπεις τον Καρατζαφέρη, έτσι, να βγαίνει εκεί με τις έμιστες ναυαρχίδες της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας, και όποτε έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά, τσουκ, βγαίνει ο Καρατζαφέρης. Κατάλαβες. Ο Μίστερ Μίζας, 1-600. 1-600. Εσείς τώρα μπορείτε να πιστεύετε τα δικά σας πράγματα, αλλά αυτά είναι καταγεγραμμένα, έτσι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Και βλέπετε. Ο Καρατζαφέρης είναι ο Καρατζαφέρης, δεν είστε εσείς, γιατί εσείς αν φάτε καμιά μίζα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ξέρετε που θα είστε. Στην Μπουζού. Στην Μπουζού θα είστε. Πού νομίζετε ότι μπορεί να είστε. Αν νομίζετε ότι μπορεί να είστε κάπου αλλού, να μας το πείτε για να ξέρουμε κι εμείς. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτά πράγματα. Καλησπέρα στον Άκη τον Μιχαηλίδη. Γεια σου ρε Άκη. Η ανάγκη να ακούμε μια ανυπάκοη φωνή είναι κοφαντική, φιλαράκι. Αποκατεχόμενη Αθήνα. Καλή επιστροφή, να σε καλά. Στον Άγγελο το Λαζαρίδη, να σε καλά και εσύ, Άγγελε. Το Χρήστο τον Παναγιωτίδη, που σε Χριστό, που σε αγόρι μου. Το Χριστόδουλο του Σουρουζίδη, καλή επάνωδο, καλή επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η επανένταξη, να ξέρεις. Στο Στέλιο του Ραμπαβίλα, καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα στον Τάσο τον Τζαγκαρλή. Όσοι ήθιστε άλλωστε. Στο Γιάννη του Τζάους, γεια σου ρε Τζόνι. Πασχάλη, είπες για το νερό. Περίμενε να δεις τι θα γίνει με την τιμή του νερού όταν θα αρχίσουν να κάνουν και στην Ελλάδα κέντρα AI, το νερό νεράκι. Αν ήξεραν το τι έρχεται σε κάθε επίπεδο, θα είχαν πάρει τα όπλα. Ωστόσο, ποιος ασχολείται να ενημερωθεί, ποιος να τους ενημερώσει, αν και κάποια πράγματα είναι μπροστά τους, αλλά δεν τα βλέπουν. Παραδείγματος χάρη, ανοίγεις την εφαρμογή του τραπεζικού σου λογαριασμού και βλέπεις αυτά που αγόρασες σε πόσους ρήπους αντιστοιχούν. Γιατί είναι έτσι το concept, να το πω έτσι. Τώρα, εγώ διαφωνώ λίγο με το AI, γιατί εγώ το ψάξα λίγο αυτό, γιατί μου κάνει και εμένα, μάλλον μου προξένησε και εμένα την περιέργεια, ρε παιδί μου, δηλαδή το νερό που καταναλώνει δεν πρέπει να είναι ένα απλό νερό, έτσι, I think, τώρα. Αύριο, ναι. Αύριο θα σας πω με λεπτομέρειες κάποια πράγματα που δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα έχουμε πάλι στο μυαλό μας. Για τον απλούστατο λόγο το ότι αυτά τα AI, ας το πούμε, αυτές οι servicers που θα είναι, δεν είναι αμυγός νερό. Έχει κάποια σύνθεση το νερό, δηλαδή δημιουργούνται άλλα πράγματα για να γίνουν, για να μπορούν να ψύχονται κτλ. Όλα αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται. Έτσι, και αυτό είναι... Κάπως και λίγο είμαστε στο βαθμό της παραπληροφόρησης, δηλαδή να το θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο ότι είναι μόνο νερό. Έτσι νομίζω. Τώρα από εκεί πέρα θα το δούμε όμως αναλυτικά. Να ξέρετε, θα σας ενημερώσω πάρα αυτά για τους services, ακριβώς για την ποιότητα του νερού, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο υπάρχει. Γιατί κακά τα ψέματα έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και λόγω της αυτής δικαιολογίας θα υπάρχει η αύξηση. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς. Θα το δούμε. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον πολύ καλό μας συνεργάτη, φίλο και αδερφό, τον Νίκο Μελιτσακάκη. Έλα, ρε.
2: Το όνομά μας.
0: Ήθελα να σε στολίσω κι άλλο. Έχω βρει ένα τραγούδι αποκλειστικά για σένα. Το οποίο δεν θα το παίξω σήμερα.
2: Δεν πειράζει.
0: Θα το παίξω αύριο.
2: Όποτε μπορέσει.
0: Θα το παίξω αύριο, το δύση μου.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό. Και εγώ τον κάλεσα, αλλά δεν πήρα απάντηση.
2: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν.
2: Υγεία να έχουμε όλοι.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Και όλοι να είμαστε εδώ πάντα.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η ουσία.
0: Σωστό.
2: Όσο για το νερό είναι μπλε. Όπως το ουίσκι, το μπλε.
0: Κατάλαβα. Εσύ είπα εγώ τώρα.
2: Είναι water blue. Άστο. Έρχονται κάτι λογαριασμοί και πού είσαι ακόμα. Το τι θα δούμε.
0: Άστα να πω.
2: Και ακριβώ το ουίσκι θα γίνει. Είναι ήδη, όχι.
0: Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο. Τέλο πάντων, 10 ευρώ, ρε φίλε. Πώ το λένε, πάγιο. Αυτό με την παγιότητα, ρε φίλε. Τι εξασφάλιση είναι αυτή.
2: Άμα κάτσει και βλέπει λογαριασμού και του διαβάζει, είναι για να χτυπά και ένα μπλε κάπου.
0: Αλήθεια, ναι.
2: Μετά. Γιατί αυτά που γράφουν, δεν ξέρω ποιο πραγματικά τα έχει σκεφτεί, ρε Πασκάλη, και τα γράφει. Και τα βγάζει.
0: Ξέρουν ότι δεν θα του κάνουν τίποτα, φίλε. Αυτό είναι.
2: Ξέρουν ότι ο κόσμος δεν τα βλέπει.
0: Τι βλέπει.
2: Σου
0: πάει, πληρώνει.
2: Βάτε συν και βγαίνει και ένα νούμερο τρελό μετά. Και όλα, ο κόσμος βλέπει τον λογαριασμό. Δεν κάνει να δει την ανάλυση. Άμα την ανάλυση θα πει τι είναι αυτά.
0: Και που θα το πει τι θα γίνει.
2: Και δεν μιλάει κανένας. Γι' αυτό που είπες προηγουμένως, γιατί πρέπει να μιλάμε πάντα για τη δικαιοσύνη, γι' αυτό που είπες για το παιδάκι στη Βαλίδα,
0: ναι,
2: αυτό δεν είναι.
0: Ναι, στην Κυψέλη, αυτό που τρέφει με τις 7 μαχαιριές στον ύπνο.
2: Θα λέμε πάντα για τη δικαιοσύνη, γιατί αυτός ο άνθρωπος, έτσι, είχε πάρει μια γυναίκα με το ζόρι και την εκδιδόταν η γυναίκα, έτσι, με το ζόρι. Ναι, είχε φυλακή και με εντολή από τη δικαιοσύνη αποφυλακίστηκε. Φτάνει πια. Φτάνει. Εγώ
0: ένα
2: του Αμερικανού αυτή με το μαχαίρι, είδε τι ειδήσει με το μαχαίρι.
0: Όχι,
2: τι σκότωσε δύο άτομα.
0: Α, στην Αμερική, τη σκότωσαν κατευθείαν.
2: Μπαμ, τέλος. και τον ξαναβγάλαν έξω και το μωρό να είναι. Και τα αστεία είναι και αυτά που λένε μετά, οι δικαιολογίες. Όχι αστεία. Δεν είναι αστεία, συγγνώμη, αλλά πολύ λάθος είναι η λέξη αστεία. Αυτά που λένε μετά με εξοργίζουν πιο πολύ. Αυτά που λένε μετά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ας μην ξεκινήσουμε σήμερα, ας ξεκινήσουμε λίγο πιο χαμογελαστά και θετικά.
0: Mm-hmm.
2: Πήγατε διακοπές, δεν τα λέτε, όμως 31 Ιουλίου, εδώ είναι mm-hmm. τα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Toon Young Boys over 2,5. Start Viking over 2,5, ναι. Inter Miami 2.
0: Κανένας δεν θυμάται τι έχει γίνει πριν.
2: Δεν πειράζει, εκείνοι που τα παίξαμε λιλόρθηκαν.
0: Και περιμένουν, ωραία, και τι, θα το ακούσουν ή θα πούνε τι, το ξέρουμε.
2: Μπραν Ρόζεμπουργ over 2,5 και Κρασκούμπος Λουκάμ over 2,5. Εμείς θα δώσαμε 31 του μηνός, πας και πάτε εκεί σε καμιά ξαπλώστρα ακριβή και μπορείτε και καθίσετε.
0: Σιγά τα πράγματα.
2: Λοιπόν, για πάμε λίγο στα αυριανά, για να μην έχουμε τα λκάθο.
0: Για πάνε.
2: Δεν έχω κωδικούς, έχω 10 τελικά να πάω να πάρω το κουπόνι.
0: Γιατί?
2: Βαριόμουν, την αλήθεια σου λέω.
0: Τι έκανες, έσκαβες?
2: Όχι, δεν σκάβω ποτέ. Λοιπόν, West Brom, Charlton, goal over 2,5. West Bromwich, Charlton, goal over 2,5.
0: Το όλο το όνομα της West Brom το ξέρεις?
2: Albion.
0: Δεν το είπες.
2: Ε?
0: Δεν το είπες, λέω αυτό.
2: Τη δεύτερη το είπα.
0: Α, ναι.
2: Κούπουρου, Queen's Park Rangers.
0: Οπα.
2: Cardiff City. Δύο γόνα βάλει η Κούπουρου.
0: Το Κούπουρου πώς λέγεται στα αγγλικά?
2: Queen's Park Rangers.
0: Α, τα τρία τα γράμματα. Δεν τη μιλάνε στην Αγγλία, δεν μιλάνε για Queen's Park Rangers. Δεν τη λένε Queen's Park Rangers.
2: CPR, πώς τη λένε?
0: QPR.
2: QPR, ναι, ναι, ναι, ρε, ναι. Πω, ρε, είναι δυνατόν να μην ξυπνάω την QPR.
0: Ναι, καλά, τώρα ξύπνησες.
2: Αυτή είχε παίξει με την ΑΕΚ, κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Στα καλά της η QPR, έτσι.
2: Οπότε είμαι σε καλά τέτοια, δεν έχω Alzheimer.
0: Όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα. Reading Mansfield. Άσοχη και over 1,5, διπλή ευκαιρία.
0: Yes.
2: Άσοχη και over 1,5, Reading Mansfield. Λουκέρνη, Ελβετία, πάμε Ελβετία. Λουκέρνη Βαντούς, δύο γκολ να βάλει Λουκέρνη.
0: Yes.
2: Λουκέρνη Βαντούς, δύο γκολ Λουκέρνη.
0: Yes.
2: Και Γκρασκόπερ Σεν Γκάλεν μετά το προχθεσινό του Κάζου το 2-5 μέσα στην έδρα της. Mm. Να βάλει δύο γκολ Σεν Γκάλεν γιατί είναι καλή ομάδα. Mm-hmm. Γκρασκόπερ Σεν Γκάλεν, δύο γκολ Σεν Γκάλεν. 10,70 είναι η απόδοση.
0: Παπά.
2: Παίξει τη φωτογραφία, είδες πώς το δίνει.
0: Ναι.
2: Βάζεις 10, παίρνεις 110. Βάζεις 20, παίρνεις 220.
0: Ναι.
2: Αυτά για περί στοιχήματος.
0: Mm-hmm.
2: Στεναχωρέθηκα για τον Κωνσταντέλια, να ξέρεις.
0: Mm-hmm.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Καλά, σε κάθε τραυματισμό, το αυτονόητο λες τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που έχει χαρεί.
2: Έπρεπε να το πω, να μην στεναχωρέθηκα. Εντάξει, γιατί τους έβλεπα τα μάτια στην Dortmund. Όπως βλέπω και την Arsenal πλέον, έτσι, για τον Τζόλ και μόνο.
0: Ναι.
2: Και,
0: η Arsenal τι έκανε χθες τελικά?
2: Η Arsenal κέρδισε 0-1. Κλασικό 0-1. Όπως πέρυσι θυμάσαι που τα έπαιρνε 0-1-0-1 τα μάτια.
0: Και πήρε το πρωτάθλημα και θα το ξαναπάρει βέβαια.
2: Ναι, δηλαδή κυνηγάει στην ουσία το αποτέλεσμα, βασικά λέει.
0: Ναι.
2: Δεν κυνηγάει το θέαμα. Όχι γενικά οι παίκτες μας, αυτός ο Παυλίδης, 3-4 τη μάχια συνέχεια. Ο Ιωαννίδης αναστήθηκε το παιδί μετά την εγχείρηση, έχασε 15 κιλά. Αναστήθηκε πραγματικά, το βάζει βασικό, έχει βάλει και 3 γκολ. Δηλαδή τα παιδιά που έξω πάνε καλά. Γι' αυτό δηλαδή και το δίδυμο αυτό, αν και είμαι εναντίον μου, το βάλαν κατευθείαν από την αρχή του Κωνσταντέλια. Πρέπει λίγο ενδυνάμωση του, κάνουν ενδυναμώσει το παιδί. Αλλά εντάξει, τώρα το κακό δυστυχώς.
0: Λέτε κάποια πράγματα, μάλλον αναπαράγετε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να τα δικαιολογήσετε. Παράδειγμα τώρα, τι σημαίνει ενδυνάμωση?
2: Τι σημαίνει ενδυνάμωση?
0: Ναι.
2: Και ίδια τον έχουμε δει τον Κωνσταντέλια από κοντά, έτσι.
0: Εγώ ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, αυτό δεν απάντησε. Ναι. Τι ναι. σημαίνει ενδυνάμωση ένα ποδοσφαιριστή, ας πούμε, που είναι 24 χρονών?
2: Τι σημαίνει ενδυνάμωση?
0: Ναι. Το λέτε ότι το διαβάζω κι εγώ και.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθε καρδιά καρύδι πετάει ξέρω, μια κουβέντα και όποιον πάρει ο χάρος.
2: Δεν ξέρεις ότι γίνεται αυτό έξω.
0: Εγώ ρώτησα κάτι, δεν μου απαντάς εσύ. Τόση ώρα, δηλαδή μέχρι τις 11 να πάμε.
2: Τι σημαίνει?
0: Δεν θα απαντήσεις. Τι σημαίνει?
2: Η ερώτηση σου ακριβώς τι είναι?
0: Τι, αυτό που σου λέω, εσύ τι είπες? Δεν είναι να το βάλουν κατευθείαν, να τον κάνουν ενδυνάμωση. Δηλαδή τι εννοείς? Να τον κάνουν τι θα πει ενδυνάμωση όταν λες ενδυνάμωση? Πότε να το χρησιμοποιήσει δηλαδή τον Ντόρτμουντ, όταν ενδυναμωθεί, δηλαδή θα του κάνουν τι, θα του πρίξουν τα πόδια, ας πούμε, θα του πρίξουν το σώμα, θα τον κάνουν πιο μειώδες. πιο δυνατό η ταχυδυναμικότητα.
2: Ωραία, απαντάω. Τα πρωταθλήματα έξω είναι πιο δυνατά από τα δικά μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Παίζουν πιο δυνατά.
0: Η μπάλα έξω από το γήπεδο την πετάς, Νίκο. Εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, γιατί πάνω σε αυτή την ενδυνάμωση που λέει ο κόσμος, δεν μπορεί να την υποστηρίξει. Δηλαδή, εάν τον δεις τον Κωνσταντέλια σαν πιο σωματότυπο, στουτζόλι το σωματότυπο,
2: ναι,
0: θα χάσει όλο αυτό το οποίο έχει. Δηλαδή, τον ελιγμό και την τρίπλα.
2: Το Τζόλι το βοήθησε δυνάμωση όμως.
0: Άλλο ρε ο Τζόλις. Ο Τζόλις όμως τον βοήθησε γιατί ξεκίνησε 17-18 χρονών. Και βγήκε στο εξωτερικό. Ο άλλος βγήκε στα 24 του.
2: Να μπει και το τζίμα του.
0: Κάτσε
2: κανένα,
0: να δούμε. Βλέπεις λοιπόν, ο τζίμας πήγε εκεί.
2: Και έπαιρνε ζημιά μετά.
0: Βλέπεις λοιπόν.
2: Ναι. Οπότε δεν ισχύει στην ουσία.
0: Αυτά.
2: Άμα βάλουμε το τζίμα το παράδειγμα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Μα γι' αυτό σου λέω. Όλοι αυτοί. Πώς το λένε.
2: Α, και ο Κοστούλας πάει καλά. Να το πούμε και αυτό.
0: Εντάξει,
2: και
0: λέμε. Ναι, μακάρι όλα τα παιδιά να πάνε καλά. Αλλά το θέμα της ενδυνάμωσης δεν δημιουργείται φίλοι στα 24 και στα 25. Είναι αργά πλέον. Αυτά γίνονται σε πιο μικρές ηλικίες. Γι' αυτό και βλέπεις τους σωματότυπους των περισσότερων ξένων ποδοσφαιριστών. Τα βλέπεις όλα τα κορμιά, λες και είναι σμιλευμένα ρε φίλε από τα 16 στους 17 τους. Ναι. Γιατί δουλεύονται εκεί. Εδώ τώρα τι ψάχνει να βρεις, Νίκο.
2: Εδώ τι ψάχνει.
0: Εδώ ψάχνει. Είναι να μην την πάθεις. Άμα την πάθεις και μετά, κλαφ τα χαράλαμπα.
2: Εδώ τελευταία μέρα τρέχουμε τώρα και ψάχνουμε μεταγραφές και ιστορίες.
0: Εντάξει, ωραία. Ουνάι θα πάρει Παναθηναϊκός, λέει. Να δούμε.
2: Δεν ξέρω, πραγματικά πήρε τον Κάγκα.
0: Κλείσε με αυτόν, Νίκο. Ναι,
2: πήρε τον Κάγκα. Έτσι. Ενώ είναι πόσα χαφ, έτσι. Πήρε τον Κάγκα, πήρε αυτόν τον Λούσα από την Watford και ξαφνικά θα πάρει και τον Ουνάι και άλλοι τα χαφ που είχε, τα μπόρδα.
0: Τα παίζουν όλοι, χρειάζονται όλοι φίλε. Σε ένα πόλεμο χρειάζονται φίλε όλοι. Ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Εντάξει,
2: δηλαδή.
0: Γιατί να μην είναι.
2: Και το Γιάκουσιτς.
0: Σου είπα, χρειάζονται φίλε όλοι. Ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Εντάξει, γιατί να μην είναι.

0: φαινόμενα.
1: Πότε θα έχουμε.
0: Αύριο έχουμε κύπελο. Δεν έκανε τίποτα για το κύπελο, δεν έδωσε τίποτα.
1: Τι να δώσω, με νέα αστεία, έχω τσατιστεί με τον Ολυμπιακό.
0: Αν έχει τσατιστεί, άστο, άμα τσατίστηκε, άστο.
1: Όχι, έχω τσατιστεί με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Νικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα στον κόσμο.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι, καλό μήνα πλέον. Να μπούμε σιγά σιγά απ στην ροή μας. Σωτήρη, έχεις το λόγο για την καλή νύχτα μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Υπότιτλοι 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα

και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: She's crazy like

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.